Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Μπαίνω στην πόλη μου συχνά, όπως και στο όνειρό μου, με τα λεξίπτωτό μου. Κάποιοι κοιμούνται στο μπετό και έχουν για προσκεφάλι το πλαστικό μπουκάλι.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Η ενημέρωση έχει

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εμείς το είπαμε και το κάναμε, γιατί το υποσχόμαστε, το τηρούμε. Είπαμε 6 ώρα dunk θα είμαστε εδώ και 6 ώρα εδώ πίνουμε, σηκώνουμε τα φλιτζανάκια μας και παίρνουμε τις πρώτες ρουφιξές του καφέ μαζί σας. Νίκος Λαδιανός,
1: Μπάμπη Τζιομπάνογλου και ποιος Σοφία. Ποιος είναι μαζί μας σήμερα?
0: Η εορτάζουσα χθες Σοφία Σακαλή.
1: Αφού μας έκανε κοπάνα χθες.
0: Αφού της ευχηθήκαμε και ραδιοφωνικός και γραπτός, σήμερα της ευχηθήκαμε και διαζώσεις.
1: Στέλνανε σοφάκι μας, στέλνανε ο κόσμος μηνύματα για τη Σοφία, για τη Σοφία. Και Σοφία πουθενά, τίποτα, ούτε τηλέφωνο δεν μας πήρε. Παιδιά, είμαι εδώ. Δεν έφυγα μετανάστης.
0: Σε υπερασπίστηκα πάντως και είπα ότι παιδιά, αν έλειπε μόνο εχθές, θα λέγαμε ότι είναι, ξέρεις, λίγο ματζίρο και λόγω της γιορτής σου, λέει κάτσε τώρα να γλιτώσω τα κεράσματα. Αλλά επειδή έλειπε όλη την εβδομάδα, είπαμε μέχρι εχθές, δεν
1: είναι. Όχι, ακόμα και το ματζίρο δικαιολογείται, γιατί μαθαίνω ότι πάλι έχει να κάνει έξοδα με γυαλιά κολύμβησης, ειδικά. Έχει να δώσει πολλά έξοδα πάλι.
0: Άμα κάνει πρωτοαθλητισμό. Το πουλάκι της επόμενο είναι και φυσιολογικό.
1: Νόμιζα θα έλεγες η ίδια κάνει πρωταθλητισμό.
0: Χρόνια κάνει πρωταθλητισμό με εμάς. Γιατί εμείς τι κάνουμε, Νίκο? Πρωταθλητισμό. Χρόνια σου πολλά λοιπόν, Σοφία. Χρόνια πολλά, να το ξαναπούμε και σήμερα, σε όσες γιορτάζανε χθες, στις ελπίδες, στις σοφίες, στις αγάπες και...
1: Κοίταμε και κάτι και πίστη. Άλλο.
0: Και τις πίστες, δεν έχω πίστη. Πίστη έχω μάλιστα, μεγάλη, και ελπίδα έχω. Σοφία θα την αποκτήσω κάποια στιγμή. Δίνω μάχη.
1: Κύριε Μπάμπη, και γαργάρες κάνεις. Έλεγες πριν γαργάρες. Για τις ρουφιξιές εδώ του καφέ. Ήθελα να περιγράψω έτσι στους φίλους μας με το τι χάρη και έτσι ομορφιά κάνεις και πόσο χαριτωμένα κάνεις τις γαργάρες με τον καφέ. Για να φτιάξει, για να στρώσει ο λαιμός, ναι, λίγο. Βέβαια, καλά θα ήταν να το κάνεις με χαμομήλι, έτσι θα σου προτείνω, με χαμομήλι.
0: Φίλε μου, τι άλλο να κουβαλήσουμε μαζί μας, δηλαδή?
1: Είμαι θαλασσινό

0: νερό.
1: Τζάνα εδώ με το καφέ. Τα ακουστικά, τα νερά, τα έτσι, τα γιουβέτσι, εκστρατείας θα γίνουμε, Νίκο.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε ένα όμορφο, θέλουμε να πιστεύουμε, πρωινό Παρασκευής 18 του Σεπτέμβρη. Και μάλιστα 18 του Σεπτέμβρη με 18 βαθμούς είδαμε στη θερμοκρασία λίγο νωρίτερα.
1: Αλλά με σημαδάκια, Νίκο, που δείχνουν ότι ενώ θες να ξεκινήσεις μια Παρασκευούλα έτσι γλυκιά και όμορφη και ρομαντική, τα προβληματάκια που εμφανίστηκαν και σήμερα το πρωί πάλι στο μετρό δεν σε αφήνουνε.
0: Χθες τα λέγαμε εδώ και απευθύναμε και μια παράκληση προς όλους τους αρμοδίους. Δείτε τώρα, παιδιά, να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος, να μην νιώθει ανασφάλεια. Και λες και κάτι συμβαίνει, είναι τρίτη μέρα σερή που έχουμε προβλήματα στο μετρό και έχουμε και ανακοίνωση της εταιρείας, δεν ξέρω, θες να διαβάσετε.
1: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι, να πούμε πρώτα τι έγινε, ότι γύρω στις
0: μετά τα μεσάνυχτα
1: 12 και κάτι και 20 και τα λοιπά, διαπίστωσαν ότι εμφανίστηκε καπνός στο εσωτερικό του σταθμού Αγίας Σοφίας στο μετρό εδώ της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας που διαχειρίζεται το μετρό, ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα πυρασφάλειας για προληπτικούς λόγους και εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Τι προβλέπουν αυτά τα πρωτόκολλα, Νίκο? Ότι πρέπει να εκενωθεί, αν υπάρχει άνθρωπος στο σταθμό, πρέπει να βγει έξω. Ενημερώνεται η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία φτάνει στο σημείο και η λειτουργία αναδιαμορφώνεται αναλόγως. Έγινε ένας έλεγχος, βρήκανε και διαπίστωσαν ότι το συμβάν, δηλαδή οι καπνοί, προκλήθηκαν από μια αστοχία ενός πυκνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο. Και τι κάνανε?
0: Και τώρα πλέον, από χθες, σήμερα ουσιαστικά, γιατί ήταν μετά τα μεσάνυχτα, τα ξημερώματα, μέχρι και αυτήν την ώρα, αν μπείτε και στην σελίδα, στην ιστοσελίδα του Μετρό Θεσσαλονίκη, στο θέμα, την εταιρεία που διαχειρίζεται, θα δείτε κίτρινη βουλίτσα, υποβαθμισμένη λειτουργία το μετρό. Γιατί ο σταθμός της Αγίας Σοφίας είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας, γιατί συνεχίζονται αυτές οι τεχνικές εργασίες για την διόρθωση αυτής της βλάβης που ανέφερε προηγουμένως ο Μπάμπης.
1: Και να γίνουν και οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι ασφαλείας. Στις υπόλοιπες διαδρομές, στις υπόλοιπες στάσεις, λειτουργεί κανονικά το μετρό.
0: Εδώ είναι μικρό.
1: Αλλά είναι κλειδωμένο η στάση της Αγίας Σοφίας.
0: Εδώ είναι μικρό το κακό. Τώρα όμως, πέραν από αυτό, άμα μπείτε στις ανακοινώσεις της εταιρείας, στην ιστοσελίδα, θα δείτε δεύτερη παράγραφο ότι επίσης πληροφορούμε ότι ο επιβατικό κοινό, ότι κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, όπως γίνεται συνήθως, την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, από τις 4 το απόγευμα και μετά, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Παρένθεση, ευτυχώς δεν είναι 8 σταθμοί όπως στα εγγένεια της ΔΕΘ, ναι, που ήταν μετά τον Ευκλήδη, δεν πήγαινε τίποτα μέχρι το σταθμό. Είναι μόνο αυτά, έτσι, ας πούμε, στην πυρήκαυστη ζώνη στο κέντρο, στους πιο έτσι επικίνδυνους. Αυτοί οι 4 σταθμοί λοιπόν θα είναι κλειστοί.
1: Γιατί, Νίκο?
0: Μέχρι να ενημερώσει για το αντίθετο η αστυνομία. Και προφανώς, όπως θα δούμε και αργότερα,
1: έχει να κάνει με τις συγκεντρώσεις και πορείες που ενδεχομένως τα έχουμε στην πόλη.
0: Πορείες μνήμης για τον φόνο, για την άδικη
1: του Παύλου Φίσα.
0: Για τον άδικο χαμό του Παύλου Φίσα, που είναι σήμερα η επέτειος του θανάτου, της δολοφονίας του.
1: Οπότε, αν κάνουμε ένα μάζεμα, είναι κλειστός αυτήν την ώρα ο σταθμός Αγίας Σοφίας λόγω τεχνικού ζητήματος και το απόγευμα από τις 4 και μετά κάποιοι σταθμοί λόγω κινητοποιήσεων. Εγώ όμως θα μείνω, Νίκο, στο μετρό της Αγίας Σοφίας. Τι μπορεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο φόβο, Νίκο, για το μετρό? Η πιθανότητα μιας φωτιάς που μπορεί να εγκλωβίσει ανθρώπους με καμνούς και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι τα ζητήματα ασφαλείας είναι κρίσιμα. Και βλέπουμε πράγματι, όπως και εσύ έχεις επισημάνει και όπως έχουμε πει μαζί από αυτή την εκπομπή, ότι έχει εδώ και 2 μέρες, 3 μέρες, όπως λέει ο Νίκος και τα λοιπά, που, ρε παιδάκι μου, σου δημιουργεί μια ανασφάλεια.
0: Μια το τρίτο.
1: Μια ανασφάλεια. Και δεν έχει να κάνει με την καινούργια γραμμή, να πεις ότι είναι η καινούργια η προέκταση, οπότε μάλλον βιάστηκαν να τη δώσουν και ξέρω εγώ. Μιλάμε για την βασική γραμμή, η οποία λειτουργεί περίπου εδώ και 2 χρόνια. Και λες ότι, ρε παιδάκι μου, πρέπει να είμαστε στο πιο καινούργιο και μοντέρνο και τεχνικά προηγμένο μετρό της Ευρώπης. Δεν μπορεί κάθε 3 και λίγο να σου βγαίνουν. Και μάλιστα τόσο σοβαρά περιστατικά. Φαντάζει να ήσουν μέσα και να βλέπεις τον καπνό, Νίκο, και να έχεις παιδιά, για ειδοποιήστε τι γίνεται εδώ, και να έβλεπες σε λίγο να σου λέγανε βγες έξω και η πυροσβεστική να τρέχει.
0: Ευτυχώς, Μπάμπη, ήταν πολύ αργά, άρα υποθέτω ότι θα είχε πολύ λίγο κόσμο. Ήταν λίγο πριν το κλείσιμο της λειτουργίας της γραμμής. γιατί ήταν Πέμπτη. Σήμερα, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα. Α, όχι, μόνο για τις ΔΕΘ ήταν τη Σαββατοκύριακα. Δεν συνεχίζεται 24ωρη λειτουργία μέχρι.
1: Ναι, νομίζω πως όχι, ήταν πιλωτικά. Εμείς λέμε μακάρι να γίνει.
0: Οπότε νομίζω ότι στις 12.30 ξεκινάνε τα τελευταία δρομολόγια το βράδυ στις καθημερινές, γιατί τη Σαββατοκύριακα είναι και μέχρι τις 2. Οπότε το έπιασε αυτή η βλάβη, το έπιασε κοντά στο κλείσιμο. Οπότε, ας πούμε, μικρό το κακό, δεν χρειάστηκε να υπάρξει και αναστάτωση. Φαντάζεσαι να ήταν γεμάτος ο σταθμός.
1: Αυτό.
0: Θα έπρεπε να υπάρχει.
1: Φαντάζεσαι να είχε και τον κόσμο που είχε τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, φαντάζεσαι. Παιδιά, ας γίνουν.
0: Ας αφήσουμε κάποια πράγματα στην ασφάλεια και ας αφήσουμε λίγο τη φαντασία.
1: Φυσικά. Ναι, ναι.
0: Κατά τα άλλα.
1: Εμείς θα παρακολουθούμε, βέβαια, μέχρι πότε θα παραμείνει κλειστός, μέχρι πότε θα παραμένει η ένδειξη υποβαθμισμένη λειτουργία στο μέλλον. Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι στις υπόλοιπες στάσεις, στους υπόλοιπους σταθμούς γίνονται κανονικά οι μεταβιβάσεις και τα δρομολόγια. Είναι κλειστός ο σταθμός της Αγίας Σοφίας.
0: Εν τω μεταξύ, σκέφτηκα και το εξής τώρα. Πάνω που λέγαμε ότι χθες, ίσως και λόγω ώρας, να μην είχε πολύ κόσμο, θέλουμε και τις μαρτυρίες σας, αν τυχόν ήσασταν χθες στην πλατεία Ναυαρίνου η Πέριξ, γιατί χθες στο κέντρο γινόταν μια μεγάλη γιορτή.
1: Γινότανε της Ικαρίας, Νίκο.
0: Γινότανε πανηγύρι Ικαριώτικο, πανηγύρι Νησιώτικο, πανηγύρι Υπηρώτικο, γιατί από ό,τι βλέπω είχε διάφορα. Να, εδώ πέρα τώρα οι στολές που βλέπω, αυτές εδώ βλέπεις, αυτές εδώ είναι Υπηρώτικες. Βλέπω εδώ και μια άλλη κοπέλα που έχει τη στολή τη Μακεδονίτη, και αυτή που λέμε της Αλεξάνδρειας, του Γιδά. Γενικά πρέπει να ήταν πάρτι. Με διάφορα παραδοσιακά σχήματα.
1: Και πάρα πολύ κόσμο.
0: Πάρα πολύ κόσμο. Ελπίζω ο κόσμος να φρόντισε και αυτήν την μικρή πλατεία που είναι μία όαση για το κέντρο της πόλης, στην Ναυαρίνου, και να μην φύγανε, ρε παιδιά. Σίγουρα, εντάξει, και ο Δήμος θα είχε και οι υπηρεσίες καθαριότητας θα είχαν μία αυξημένη επιτήρηση. Αλλά ας την αφήσαμε την πλατεία πολύ ωραία. Και γιατί τώρα τα συνδυάζω αυτά? Γιατί σκέφτομαι ότι όταν θα τέλειωσαν από το πανηγύρι αυτές οι δεκάδες, εκατοντάδες κόσμου, πιθανώς,
1: ναι,
0: και νεολαία,
1: εκατοντάδες,
0: να απευθύνθηκαν στο σταθμό της Αγίας Σοφίας που είναι ο πιο κοντινός εκεί. Και δεν ξέρω αν τυχόν ήσασταν.
1: Όλα τα συνδυάζει, όλα τα συνδυάζει.
0: Αυτό το μυαλό. Κοίταξε να δεις. Τις ιδέες τις μεγάλες και εκείνη και τούτη κατεβάζει το κεφάλι του μπαλαμούτη.
1: Του μπαλαμούτη.
0: Έτσι. Πρόσεξε.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Άρη που μας ακούει αυτή την ώρα.
0: Α,
1: και
0: ωραία.
1: Είναι καθοδόν για δουλειά που έχει εκτός
0: έπολης. Γεια σου, Βρεάρη. Με αυτό το πανέμορφο, το θεϊκό όνομα. Γεια σου, Βρεάρη.
1: Πάλι τις προκλήσεις.
0: Δηλαδή. Άρη. Νικητής προχωρείς πάντα μπρος. Άρη. Και στο διάβα σου τρέμει ο εχθρός. Αυτό το λέω τώρα στο φίλο σου.
1: Α, νόμιζα ότι είναι το πιο σύγχρονο σύνθημα που έχετε πει στην τελευταία σας έξοδο στην Ευρώπη. Δηλαδή πριν από 600 χρόνια. Ευχαριστώ.
0: Α, μάλιστα.
1: Τι ρε φίλε τώρα. Δηλαδή,
0: πριν από 6 χρόνια δεν είχαν έρθει ούτε Οθωμανοί ακόμα.
1: Θα σηκώσω 2F16 να κάνω αναχέτηση. Παραβιάζει τον εθνικό ενέργειο χώρο, το ΦΥΡ Αθηνών.
0: Ποιο? Μήπως άλλο ΦΥΡ.
1: Με τη στάση σου.
0: Μήπως άλλο ΦΥΡ.
1: Δηλαδή θα με αναγκάσει να πω.
0: FIR.
1: Ένα σύνθημα που έβλεπα γραμμένο απέναντι από το Γεντή Κουλέπη χρόνια. Έχει σβήσει τα τελευταία χρόνια, που έλεγε: ο μόνο πραγματικό Άρης ήταν ο Βελουχιώτης.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραίο σύνθημα. Τι να σου πω.
1: Αυτό ξεστήκαμε.
0: Ευρηματικό.
1: Σε έχω λοκάρει με τα.
0: Ευρηματικό. Τι να σου πω. Ανατρίχιασα, δες. Κάγκελο η τρίχα. Πω. Λοιπόν, μια που αναφερόμαστε, που έπιασες εδώ τα F-35 και τα F-16, χθες αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός μας στα εθνικά, και μάλιστα έτσι κάνοντας και λίγο χιούμορ, μάλλον σε σχέση με αυτή την ατάκα περί ήρεμων νερών. Είπε, σαν να βλέπω, λέει, τη θάλασσα να αγριεύει λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Είπε χθες.
1: Βέβαια, το είπε για να τονίσει το γεγονός ότι εμείς από την πλευρά μας, χωρίς να προκαλούμε, είμαστε έτοιμοι να διασφαλίσουμε τα εθνικά μας και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Εγώ ταυτόχρονα, Νίκο, σε σχέση με τις θάλασσες, βλέπω ένα θέμα που ξέρω ότι είναι από αυτά που τα κατέχεις και σου αρέσουν. Είχαμε κοινή άσκηση Ελλάδα-Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, με φρεγάτες και πυραυλακάτους.
0: Ναι.
1: Κοινή εκπαίδευση ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Από μας μετήχαν οι φρεγάτες Ίδρα και Νικηφόρος Φωκάς σε συνεκπαίδευση με μονάδες του Ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι και ο εκνευρισμός της Τουρκίας εμφανής για το γεγονός ότι γίνεται όλο και πιο στενή συνεργασία μας με τους Ισραηλινούς σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό το πράγμα είναι που εκνευρίζει τους Τούρκους, γιατί ξέρουν ότι αυτή η συνεργασία μας δυναμώνει.
0: Ξέρεις, είχαμε και μία ανακοίνωση πέρα από τις εξαλωσύνες μέρους του τουρκικού τύπου, ο οποίος βέβαια τώρα μέρος του τουρκικού τύπου, στην πλειονότητα ο τουρκικός τύπος, στην πλειονότητά του, να μην πω καθ' ολοκληρία,
1: ναι, καθ' ολοκληρία να πεις.
0: Ελέγχεται, πιέζεται, υποστηρίζεται, διάφορες λέξεις μπορούμε να πούμε, διάφορα ρήματα, από το καθεστώς Ερντογάν. Τέλος πάντων, και βγήκαν τις προηγούμενες μέρες και έλεγαν εκεί, και γιατί τους είχε πειράξει πάρα πολύ η επίσκεψη Μητσοτάκη και η παραμονή εκεί στην περιοχή, στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου, λέγαν διάφορα. Χθες όμως βγήκε και ανακοίνωση από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ότι δεν βλέπουμε με καλό μάτι αυτές τις επισκέψεις
1: και τις επισκέψεις Καστελόριζο του Έλληνα Πρωθυπουργού,
0: και την επίδειξη, λέει, των στρατιωτικών έτσι τμήματων και των συστημάτων και όλα αυτά, ότι δεν τα βλέπουμε με καλό μάτι. Και όπως φυσικά έγινε γνωστό σε σχέση και με ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκαμε χθες, για αυτή την περίφημη μεταφορά της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών.
1: Ωραία η προπαγάνδα η
0: αυτή
1: τουρκική.
0: Αυτή ήταν, λέει, προγραμματισμένη να γίνει ήδη από τον Ιούνιο. Απλά τώρα επικοινωνιακά το τύλιξαν με κορδέλα κάποιοι για να φανεί σαν απάντηση στις ελληνικές προκλήσεις εντός εισαγωγικών.
1: Ενώ δεν είχε καμία σχέση. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, φίλες και φίλοι, τι αναμεταδίδουμε. Γιατί οι ψυχολογικές επιχειρήσεις είναι σε εξέλιξη, προσπαθούν να μας τρομάξουν και επικοινωνιακά σε αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δυνατή και πέφτουμε και εμείς στην παγίδα.
0: Να
1: πολλά ελληνικά μέσα και πολλοί δημοσιογράφοι Έλληνες σε μια προσπάθεια να καλύψουν ή να εντυπωσιάσουν πέφτουν και αυτοί θύματα, ρε παιδάκι μου. Προπαγάνδα
0: στα
1: είναι να σε τρομάξουν θέλουν. Α, το δίνουν μια είδηση και τα λοιπά για να μας στείλουν μήνυμα και τα λοιπά, και εμείς την αναπαράγουμε σε τέτοιο βαθμό που προκαλεί στο τέλος φόβο και ανησυχία στον ελληνικό πληθυσμό.
0: Και μάλιστα διάβαζα τις προηγούμενες ώρες και ένα άρθρο σε σχέση με το πώς η Άγκυρα, η οποία ξέρουμε ότι πολύ λίγα δικαιώματα αφήνει και προς τα αριστερά και προς τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και γενικότερα, ότι είχαν κάποιες συνεδριάσεις έτσι διαφόρων ομοσπονδιών συνδικαλιστικών κλπ. Και όπου καλούν μέσα και Έλληνες εκπροσώπους κλπ. Και μέσα σε μία ατζέντα, ακόμη και μέσα από το συνδικαλισμό, ο οποίος υφέρπει, για να μην πω έρπει, στην γειτονική χώρα, να βοηθήσει προς την ατζέντα την κεντρική τους, της Άγκυρας, όσον αφορά κάποια ζητήματα, όσον αφορά και τα ζητήματα των σχέσεων της Ελλάδας με το Ισραήλ. Και σε αυτό το σημείο. Τέλος πάντων.
1: Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι την τελείωσα τη φάουντα. Το χάος. Και τον τελευταίο κύκλο, τον καινούριο.
0: Οπότε θα μπορείς να κοιμάσαι λίγο παραπάνω.
1: Φίλε, εξαιρετική η σειρά. Σας το έχω ξαναπεί. Είναι Ισραηλινή παραγωγή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν γίνεται όμως εκείνη η κατάχρηση να δείχνει ότι οι Ισραηλοί είναι σε όλα καλά, σε όλα καλή, και οι Παλαιστίνοι, οι Άραβες είναι οι κακοί. Κρατάει μια ισορροπία στο βαθμό που, εντάξει, το δικαιολογεί μια Ισραηλινή παραγωγή, αλλά σε βάζει με τέτοιο τρόπο μέσα στα τεκτενόμενα εκεί της Μέσης Ανατολής, που μετά, εγώ το έχω ξαναπεί γιατί είμαι τόσο εντυπωσιασμένος και εγώ ο ίδιος, ότι μετά διαβάζεις τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και έχεις μια καλύτερη εικόνα για το τι μπορεί να συμβαίνει μέσα από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν οι Ισραηλινοί πράκτορες, αλλά την ίδια ώρα απέναντί τους και Παλαιστινιακές ή Αραβικές οργανώσεις. Είναι εξαιρετική σειρά. Όποιος δεν την έχει δει και τον ενδιαφέρουν τα θέματα της Μέσης Ανατολής, νομίζω ότι μπορεί να πάρει μια πολύ σημαντική όσμωση το πόσο σκληρός κόσμος είναι αυτός ο οποίος έχει διαμορφωθεί εκεί, με το μίσος και με τις δολοφονίες και με τους πολέμους και με τους βομβαρδισμούς που διεξάγονται όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, πώς έχει διαμορφωθεί ένα τοπίο θανάτου, μίσους και πολέμου κάτω στη Μέση Ανατολή.
0: Λοιπόν, από εδώ το είχαμε, από τους καφέδες και τις γαργάρες το ξεκινήσαμε, φτάσαμε μέχρι τα διπλωματικά και τα μεσανατολικά. Είμαστε στα 22 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Η πόλη ξύπνησε, μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς στην εκπομπή μέσα από την γραμμή του Viber 6930, ο αριθμός 6930 078 228. Εδώ είμαστε να λάβουμε τα μηνύματά σας, να συνομιλήσουμε. Ο Μπάμπης ο Νίκος, η Σοφία Ισακαλή μαζί μας σήμερα. Πάμε παρέα μέχρι τις 9 και μετά από αυτόν τον μακρύ πρόλογο πάμε σε παραδεισένια πουλιά.
1: Παραδεισένια πουλιά.
0: Bird of Paradise και ένα τραγούδι το οποίο κάποτε ακουγόταν πολύ στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, πολύ αγαπημένο. Και νόμιζα κιόλας ότι δεν το είχαμε στο αρχείο και χθες το βρήκα κατά τύχη.
1: Πώς ήσουν εκείνη την εποχή που ακουγόταν, δεν είχες αυτά τα γένια?
0: Όχι, μάλλον θα ήμουν, θα έλεγα, σε προχωρημένη εφηβεία.
1: Λοιπόν, πίσω.
0: Κυρία Σοφία, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ωραία τραγούδια μας. Χθες, επειδή το παρακάναμε λίγο με τα ελληνικά και λόγω του Μάνου Λοΐζου, σήμερα κοιτάζω λίγο την ισορροπία, ναι, την πλάστικα.
1: Να δείξουμε μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια.
0: Πάμε εξωστρέφεια.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε διακοπές.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Σε διακοπές, φίλε, ό,τι διακοπές κάναμε, τελείωσαν. Έχουμε... Το έχω ξαναπεί. Μη σκέφτεσαι πάλι παντοφλίτσα, αντιλιακό και ομπρελίτσα. Έχουμε γυρίσει. Τώρα το μυαλό μας πρέπει να είναι στην 28 Οκτωβρίου.
1: Τι λέμε καθ... Γιατί?
0: Γιατί είναι το επόμενο βήμα, είπαμε. Γυρνάς από το καλοκαίρι. Πας στα γένεια της έκθεσης, το επόμενο βήμα είναι 28η και μετά κάνεις ένα άλμα μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Άσε, και έχουμε και πολλά ενδιάμεσα πριν την 28η, άστο. Διακοπές όμως που λέμε δεν είναι διακοπές για καλό, είναι διακοπές ρεύματος. Και σήμερα και τις διαβάζουμε κάθε μέρα. Υπάρχει μια έξαρση στις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, ξεκινάμε από Δήμο Παύλου Μελά στη
0: που
1: Σταυρούπολη.
0: Είχε και χθες εκεί, Παύλου Μελά είχε και χθες.
1: Στη Σταυρούπολη ήταν, ναι. Συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν στη συμβολή των οδών Ακάδημου μέχρι Μάξουρα ή Μαξούρα τώρα έως τη συμβολή με την Βικέλα.
0: Δυτικά βλέπεις, θέλει ειδική προφορά. Να τα ξέρεις εκείνα τα μέρη για να τα... εκφράσει σωστά.
1: Από τις 8 εκεί λοιπόν στη Σταυρούπολη μέχρι τις 12 ένα τετράωρο, και μετά από εκεί πάμε Δήμο Δέλτα και χθες νομίζω ήταν εκεί στο Πορτοκαλοχώρι. Τώρα στην ευρύτερη περιοχή των Μαλγάρων θα έχουμε 6,5 ώρες διακοπή ρεύματος.
0: Ωραία, φίλε. Πάλι.
1: Από τις 8 μέχρι τις 2.30 στα Μάλγαρα λοιπόν, από τη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης και Μεγάλο Αλεξάνδρου έως την Εγνατία Οδό των Μαλγάρων. Σε εκείνες τις περιοχές από τις 8 μέχρι τις 2.30. Καλημέρα στα Μάλγαρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Όπου εκεί έχω και φίλους, έτσι να ξέρεις.
1: Βέβαια.
0: Και μας ακούνε και από τα Μάλγαρα.
1: Γι' αυτό και εγώ το είπα έτσι, με την ένταση που το είπα. Καλημέρα λοιπόν στα Μάλγαρα. Έχουν ανοίξει τα μαγαζιά, όχι ακόμα.
0: Όχι,
1: βέβαια. 6,5 ώρα είναι.
0: 6,5 ώρα στη Θεσσαλονίκη δεν άνοιξαν.
1: Νομίζω ότι αυτοί που έχουν καταστήματα διαφόρων υπηρεσιών στα Μάλγαρα, ακόμα καλά-καλά δεν έχουν ξυπνήσει.
0: Νομίζω ότι αυτή την ώρα από καταστήματα, πέρα από κάτι έτσι, καφέ που ανοίγουν μετά τις 6, ακόμα και εδώ στο κέντρο, αυτοί που σίγουρα είναι ακόμα ξύπνοι από το βράδυ είναι οι φούρνοι. Και θα σου πω, Νίκο μου, καλέ-καλέ μου φίλε, ότι κατά τη νεότητά μου, όταν ήμουν πιτσιρίκος εκεί γύρω στα 10.
1: Δούλεψες φούρναρης.
0: Δούλεψα σε φούρνο, Νίκο, μην γελάς καθόλου. Γύρω στα 16-17 καλοκαίρι. Ξέρεις, εκείνα τα καλοκαίρια που τελείωνε το σχολείο και λέγαμε θα πάει ο Τάδε να δουλέψει εκεί, να βγάλει τα χαρτζηλίκια του και ιστορίες. Εγώ τόλμησα και πήγα σε ένα φούρνο στη γειτονιά και ένα καλοκαίρι δούλευα. Και είχε τότε κάτι τρίμερα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή που κλείνανε. Και δουλεύαμε από τις 10 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 7-8 η ώρα το πρωί.
1: Από εκεί, από τα αλεύρια, άσπισαν τα γένια σου, Μπάμπη.
0: Τότε, φίλε μου, είχα φτιάξει ένα κορμί. Ένα κορμί, λες, και πήγαινα σε 12 γυμναστήρια την ημέρα.
1: Ο Star Ελλάς, ο Mr. Ελλάς.
0: Ναι, εκείνα ήταν άλλα χρόνια.
1: Λοιπόν, για να επανέλθουμε σε κάτι.
0: Για να δούμε τι θα ξεφουρνήσεις πάλι,
1: Νίκο.
0: Τι
1: θα ξεφουρνήσω, ωραία σταφιδόψωμα.
0: Έκφραση.
1: Πώς μ' αρέσει η μυρωδιά στο φούρνο, ρε.
0: Να σου πω κάτι, Νίκο. Πέρα από την πρωινή την τυρόπιτα, τη σφολιάτα, που την ξεφούρνιζες και επειδή δεν έχεις φάει όλο το βράδυ, αυτές οι μυρωδιές σου έδιναν τη δυνατότητα να λιποθυμήσεις. Το δεύτερο που ήταν το καλύτερο για μένα, μην κοιτάζεις την κοιλιά μου, τότε ήμουν έτσι, σουλοφέτες.
1: Πότε μπήκαν οι βάσεις.
0: Ήταν το σουσάμι.
1: Σκέφτομαι πότε μπήκαν οι βάσεις.
0: Ήταν, Νίκο, το σουσάμι, το ομό. Το σουσάμι, ναι, που έχνες πάνω στο γαλλικό το ψωμί, αφού πρώτα το ψέκαζες με το νεράκι. Το σουσαμάκι, εκείνο το γνήσιο, το pure, το αμόλυντο. Τι μου θύμισες τώρα, ρε.
1: Πρέπει να σου πω, βέβαια, ότι το σουσάμι δεν το είχα ποτέ έτσι σε ιδιαίτερη αγάπη. Και μετά από κάποια στιγμή και μετά, λόγω έτσι και διαφόρων επιπλοκών, κοίταζα να το αποφεύγω. Λοιπόν, ας ξεφουρνίσουμε όμως το εξής. Έχω κρατήσει από νωρίς το πρωί μία είδηση ότι έχουν πάλι μία ανακατοσούρα ο κύριος Ερντογάν με την οικονομία της χώρας. Από ό,τι έβλεπα σε δημοσιεύματα το χάραμα, συναγερμός έχει ξεσπάσει στην Τουρκία μετά τις εκροές 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι τεράστιο το ποσό.
0: Γι' αυτό έχουν γίνει και συλλήψεις
1: από επενδυτικά κεφάλαια και υπάρχουν και συλλήψεις τελεχών της αγοράς, καθώς εκαθαρίζονται, λέει, τουλάχιστον 130 funds με έκθεση 350.000 επενδυτών, ενώ οι αρχές, λέει, ερευνούν μαζικές κινήσεις κεφαλαίων. Ξέσπασε και ένα ξεπούλημα μετοχών στο, ναι, χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, αλλά μετά, λέει, επήλθε ανάκαμψη.
0: Να σου πω κάτι, Νίκο, και εγώ την είδα αυτή την είδηση. και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι είχαμε και συλλήψεις επιχειρηματιών με εκτόπισμα δισεκατομμύριων, έτσι, για μεγάλο επιχείρημα.
1: Και άλλες τόσες απαγορεύσεις εξόδου από τη χώρα.
0: Μπράβο. Από την άλλη όμως ποτέ δεν έχω κατορθώσει να καταλάβω σε ποια κατάσταση βρίσκεται η τουρκική οικονομία. Δηλαδή ακούμε ότι να υποβάθμιση η τουρκική λίρα, προβλήματα με τον πληθωρισμό, χρεοκοπεί η Τουρκία, κάνει η Τουρκία, ράνει η Τουρκία, και εγώ βλέπω μια κμάζουσα μονίμως Τουρκία, η οποία μπορεί να παίρνει από το Κατάρι, από κάποιους οικονομικές ενέσεις. Το θέμα είναι ότι πάντοτε τα καταφέρνει και καλύτερα ενδεχομένως από εμάς.
1: Υπάρχει ένα δεδομένο ότι η Τουρκία ανήκει στις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη πλέον. Έτσι, έχει ένα πολύ μεγάλο ΑΕΠ, το οποίο μάλιστα το επισήμανε τις προηγούμενες μέρες και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του. Έτσι, το άκουγα και από άλλα κυβερνητικά στελέχη να επισημαίνεται αυτό. Άκουγα προχθές και τον κύριο Κερίδη, έτσι, πρώην υπουργό της κυβέρνησης, που έλεγε αυτό ακριβώς, ότι τα τελευταία 40-45 χρόνια έχει ανατραπεί η ισορροπία του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Εκεί που ήταν 2-3, πήγε 1-6, για να καταλαβαίνουν τα μεγέθη.
0: Ναι, και άρα λοιπόν,
1: εγώ θα σου πω δύο παράγοντες, έτσι που έχω στο μυαλό μου. Απ' τη μια, είναι τέτοιο το μέγεθος που το διεθνές σύστημα δεν αφήνει, και επειδή έχουν εκτεθεί πάρα πολλοί παράγοντες.
0: Εδώ την Ελλαδίτσα μας
1: του συστήματος.
0: Θυμάσαι που δεν
1: ακριβώς
0: την αφήνανε.
1: Άμα ψάξεις και δεις πόσες ισπανικές, ιταλικές και γαλλικές,
0: γερμανικές
1: και γερμανικές τράπεζες ή άλλοι οικονομικοί κολοσσοί έχουν εκτεθεί οικονομικά, είτε με τραπεζικά κεφάλαια είτε με βιομηχανία κλπ. Στην Τουρκία. Οπότε πρέπει να συντηρείται. Πρέπει να συντηρείται. Απ' τη μια είναι αυτό. Από την άλλη είναι γιατί πριν κάποια χρόνια είχε αυτά τα προβλήματα, κυρίως με τα αποταμιευτικά και με τον πληθωρισμό και με την πτώση της λίρας. Τι συμβαίνει σε αυτές τις χώρες που υπάρχει φτώχεια και πίεση? Διότι ακούμε και από τους Τούρκους τουρίστες που έρχονται και φέτος το καλοκαίρι στην Ελλάδα, ότι πιο φτηνά βρίσκουν πράγματα στην Ελλάδα από ό,τι στην Τουρκία, που παλιά
0: το άκουσα
1: δεν συνέβαινε με τίποτα. Λοιπόν, είναι το καθεστώς όμως τέτοιο στην Τουρκία που δεν μπορούν να υπάρξουν κοινωνικές διαδηλώσεις, κοινωνικές κινητοποίησεις που πιθανώς...
0: Που να ζητούν τις κοινωνικές παροχές και να... που σε άλλες γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες δίνονται,
1: ναι,
0: και αφιδώς.
1: Και όχι μόνο. Θυμάσαι τι έγινε κατά καιρούς στην Αργεντινή, που είχε αντίστοιχα προβλήματα και είχε μεγάλο χρέος. Λοιπόν, γίνονταν μεγάλες, τεράστιες λαϊκές κινητοποίησεις και έτριζαν τα θεμέλια του πολιτικού συστήματος στην Τουρκία, ναι, το καθεστώς.
0: Άμα μπορείς,
1: δεν το επιτρέπει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος. Εγώ λοιπόν σου έδωσα δύο απλές εξηγήσεις γιατί δεν βλέπουμε να μεταλλάσσεται σε μεγαλύτερη κρίση αυτό που ακούμε,
0: ναι,
1: χρόνια,
0: όχι,
1: στην Τουρκία.
0: Μονίμως περνάνε από διακυμάνσεις, αλλά στο τέλος έχουν μια δυνατότητα να μπορούν να ανταπεξέλθουν και μάλιστα με άνηση. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι παράγουν πράγματα, Νίκο, και είναι μια χώρα η οποία εξάγει από αυτοκίνητα μέχρι στρατιωτικούς εξοπλισμούς.
1: Από ντρόμους μέχρι,
0: ναι,
1: καρφίτσες.
0: Δισεκατομμυρίων, είναι πολύ σημαντικό. Αυτοί που εκτέθηκαν, βέβαια, για να αλλάξω λίγο το κλίμα, απέναντι στην Τουρκία, μπορεί να μην είναι μεγάλη ευρωπαϊκή κολοσσή ή τραπεζική, αλλά ήταν χθες η Μαρσέη. Έφαγε
1: 4-1, νομίζω.
0: 4 από την Μπεσίκτας και το έβλεπα. Ήταν 1-1 στο ημίχρονο.
1: Τελικό 4-1 το σκορ.
0: 4-1. Και μάλιστα με τρόπο. Δηλαδή η Μπεσίκτας φαινόταν τουλάχιστον μια κατηγορία πάνω από την Μαρσέγγι.
1: Ναι.
0: Ναι. Μας χάλασε και ένα στοιχηματάκι. Μας το χάλασε.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά δεν ήθελα να το αναδείξω έτσι.
0: Μας το χάλασε.
1: Στο δημόσιο λόγο. Στο χάλασε.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα ήταν πολύ ελπιδοφόρα η προσπάθειά μου.
1: Και εγώ έλεγα ότι θα ξεκινούσες τα ποδοσφαιρικά σήμερα, ναι, από το νέο θρίαμβο του Όφη.
0: Καλά, δεν το συζητώ.
1: Που τρελαίνει την Ευρώπη.
0: Δεν ξέρω αν την τρελαίνει. Εμάς πάντως μας τρελαίνει το σχήμα που έχει φτιάξει εκεί στον Όφη ο Κόντης. Και λες, ρε παιδάκι μου, και θυμίζει έναν παλιό Όφη που κάποτε κάθε χρόνο σχεδόν έβγαινε στην
1: Ούτε
0: Ευρώπη.
1: Ούτε καν επί Γκέραρ δεν είχε τέτοια.
0: Πω, μιλάμε, μπράβο τους, μπράβο.
1: Τότε
0: μπράβο.
1: Με τον, πώς τον λένε, τον παιχταρά, τον που έγινε προπονητής μετά.
0: Ο Μαχλάς.
1: Όχι, όχι, όχι, πέρα από τον Μαχλά, τον επιτελικό μέσο, μωρέ, λέω.
0: Νόμπλιας.
1: Τον Νιόπλια. Λοιπόν, ο Κόντης, πρόσεξε δήλωση. Πάμε με σπασμένα τα φρένα, στόχος να κρατάμε το 0. Στην Άμυνα.
0: Είναι φοβερός. Κέρδισε τον Ολυμπιακό, κέρδισε την ΑΚ, κέρδισε τον ΠΑΟΚ, κέρδισε τη Χοφενχάιμ.
1: Μόνο έτσι. Από τον Άρη έχασε.
0: Μπράβο.
1: Νικητής προχωρείς πάντα μπρος.
0: Άντε πάλι. Το Μαρκό με ένα μηδέν το κέρδισε. Κατέβασε λίγο την πάρα.
1: Νικητής προχωρείς πάντα μπρος. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ωραία ανάσα από YouTube. Ένα τραγούδι που δεν έχει ακουστεί πολύ τον YouTube. Έτσι από τα ας πούμε πιο τελευταία τους.
0: Για πάμε. Να το ακούσουμε. Γιατί ρε φίλε, μην τα ακούσουμε.
1: Χτύπα, κυρία Σοφία.
0: Αφού όμως πρώτα.
1: Κυρία Σοφία.
0: Αφού όμως πρώτα, για να μην μας ξεφύγει, γιατί πολλές φορές μηνύματα πολλά μας ξεφεύγουν από αυτά που έρχονται.
1: Για να ακούσουμε.
0: Ο Αργύρης, ο Δούμπλατζης, σχόλιο στο γεγονός ότι πιτσίρικος έχω δουλέψει σε φούρνο, λέει: έτσι εξηγείται το πόσο καλά ξέρει να μας ψήνει ο Μπάμπης Νίκο. Να τον προσέχεις.
1: Στο ψιστήρι, Αργύρη. Κάτι ξέρεις.
0: Πάμε.

0: Ωραία τραγούδια για ένα όμορφο
1: πολύ
0: ξύπνημα.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο. Και δεν είναι και πολύ γνωστό, όπως λες, και εγώ τουλάχιστον
0: ναι.
1: δεν το είχα ξανακούσει.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: από τα τελευταία του Νίκ.
0: Πράγματι. Και για μένα ήταν. Το είχα ακούσει αποσπασματικά και χθες κάθισα. Γιατί ασχολούμαι έτσι
1: κάθε
0: φορά.
1: Και το έβγαλε στην κιθάρα.
0: Το έβγαλα και στις παρτιτούρες.
1: Μπράβο. Λοιπόν. Ναι.
0: Μπαμπή, δεν μου λες, κοντεύει 7 παρατέταρτο και δεν έχουμε ενημερώσει ακόμη τον κόσμο.
1: Μα τόσο έχουμε πει, ρε φίλε. Ό,τι λέμε ενημέρωση.
0: Ναι, ναι, δεν τον έχουμε ενημερώσει σε τίτλους για τα κυριότερα γεγονότα. Και πρέπει να προλάβουμε, γιατί έρχεται ετοιμοπόλεμος ο κύριος Γουλής μετά από εμάς στις 7 η ώρα. Πρέπει να προλάβουμε για μια πρώτη έτσι, καθολική ενημέρωση. Στο Προεδρικό Μέγαρο, λοιπόν, θα μεταβεί στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την καθιερωμένη μηνιαία συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ενώ στη 1 το μεσημέρι, προσέξτε τώρα, θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ίσα Αλ Χαλίφα.
1: Ποιον βασιλιά, ρε φίλε. 2 χρόνια δανεικό τον είχαμε πάρει εμείς από μια Αιγυπτιακή ομάδα αυτό. Τον θυμάμαι.
0: Έπρεπε να
1: είχε
0: το...
1: πάρα πολύ καλή αριστερό. Μαζί με τον, άλλο, τον Αιγύπτιο. Λοιπόν, μάθε, με τον Συγκαμπάλα μαζί, νομίζω
0: όταν,
1: είχαν κάνει φοβερό
0: όταν
1: δίδυμο.
0: Όταν έχουμε τέτοια ονόματα στο δελτίο, θα πρέπει να φωνάζουμε τον Γιώργο το μήνο να τα προφέρει.
1: Τον Γιώργο. Παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη ουσιαστικά εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μιλώντας πού αλλού σε εμάς, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Άφησε ενδεχόμενο να παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, Νίκο.
0: Και
1: αυτό
0: τι
1: είναι πολύ κομβικό
0: πριν,
1: και σημαντικό.
0: Και φυσικά. Εκεί ειδικός
1: φόρος κατανάλωσης,
0: ναι,
1: θα κάνει γιατί... πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Και είναι η πρώτη φορά που ανοίγει παραθυράκι για αυτόν
1: φαντάσου
0: τον
1: εφηβικό. Φαντάσου πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, για το άλλο που λέγαμε, η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν στην Νέα Υόρκη. Στο μεταξύ έχουμε και άλλες διεθνείς επαφές και από τον κύριο Πιερακάκη, την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης ως κεντρικό εργαλείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έθεσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο Euro Financial Forum στο Δουβλίνο.
1: Στα δικά μας τώρα αστυνομικού τύπου, στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως στο μικροσκόπιο της αρχής και για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Εγώ θα θυμίσω ότι στο γυναικείο τμήμα των φυλακών Κορυδαλλού κάποιο διάστημα πιο πριν είχε πάει και είχε τραγουδήσει εθελοντικά ο Γιώργος ο Μαζονάκης στα κορίτσια που βρίσκονται πίσω από τα κάγκελα στη συγκεκριμένη φυλακή.
0: Αυτό. Ναι, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε γίνει πρόσφατα.
1: Πρόσφατα, όχι πριν από ένα μήνα και από δύο. Το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει.
0: Ναι.
1: Έχω δει και τα βιντεάκια που κάποιοι λένε ότι μάλλον θα τους υποδεχθούν με μεγάλη χαρά τους συγκεκριμένους, οι οποίοι βέβαια θα είναι σε ειδική πτέρυγα μακριά
0: όπως,
1: από τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και διαβάζαμε πριν ολόκληρα δημοσιεύματα έτσι κάποια λίγο πιο γαργαλιστικά, ας τα πούμε, όπου λέγανε ότι πόσους φόβους έτσι έχουν και οι αρχές και εκεί οι υπηρεσίες στις φυλακές κλπ. Και θέλει να τους κρατήσει έτσι σε μια αρκετή απομόνωση.
1: Ναι, ναι. Και νομίζω ότι είναι απαραίτητο
0: για τον φόβο έτσι,
1: για
0: που
1: τη
0: λέμε.
1: Σωματική τους ακαιρεότητα.
0: Αυτό το οποίο βγαίνει πολλές φορές, μάλλον τώρα τελευταία αρκετά, είναι το σε πόσες περιπτώσεις είχε βοηθήσει αθόρυβα ο Γιώργος Μαζονάκης σε περιπτώσεις οικονομικής ενίσχυσης και γενικότερα. Βλέπω σε μουσικές πρωτοβουλίες, σε ανθρώπους που είχαν πρόβλημα και με ανωνυμία ο Γιώργος ο Μαζονάκης τώρα να δεικνύονται κάποιες τέτοιες περιπτώσεις.
1: Μπράβο, και δεν ήθελε, μάλιστα αυτό ήθελα να τονίσω, να βγει μπροστά. Τα έκανε χωρίς να φαίνονται.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω όμως στην επικαιρότητα. Η Ευρωπαία Πρόεδρος της Επιτροπής, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, φυσικά τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόσεξε έτσι, θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και drones. Εδώ θα κάνουμε άλλη μία φορά την υποσημείωση και για την ρητορική της κυρίας Φόντερ Λάιεν που ακούσαμε τις πριν λίγες μέρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρία Φόντερ Λάιεν, δεν κινδυνεύει η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές χώρες μόνο από τον ρωσικό παράγοντα. Έτσι, να το έχετε κατά νου εσείς οι κέντρο-βόρειο Ευρωπαίοι.
1: Πάντως, κλείνει παρένθεση. Σε αυτή τη δήλωση που έκανε, είχε συμπληρώσει στο τέλος ότι η Ευρώπη έκανε το καθήκον της, πρέπει να το κάνουν και άλλοι, μάλλον δείχνοντας τον Ντόναλντ
0: Τραμπ. Και γενικότερα.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones.
0: Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με drones και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία, επιδιώκοντας να αποδυναμώσει την ενότητα του ΝΑΤΟ.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα, πηγαίνοντας στη Μέση Ανατολή, χτύπησαν και πάλι πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο. Ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούς, το δεξαπενόπλιο ακινητοποιήθηκε αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά.
0: Η Σεούλ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα για στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο του Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί στην σύγκρουση. Προφανώς τέθηκε από κάποιο θέμα και συμμετοχή της Σεούλ, αλλιώς δεν θα το κινούσε έτσι το θέμα από μόνος του, πιστεύω.
1: Δεκάδες νεκροί στη συγκρούση των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Και η επόμενη, θα σου έλεγα ότι κάπου διάβασα, αλλά είναι και η επόμενη αναφορά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, ενέκριναν την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ, συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το State Department.
0: 48 F-35 λοιπόν για τους Σαουδάραβες.
1: Για να τα χρησιμοποιήσουν για τους Χούθη. Αυτές οι περισσύγχρονες μηχανές.
0: Δύο πλήρεις μοίρες. Δεν ξέρω τι να πω. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, την κυρία Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία προέρχεται από το προηγούμενο καθεστώς, έτσι να μην τα ξεχνάμε αυτά. Ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με ειδησιογραφικές πηγές.
1: Πάντως, για να πάω πάλι στην προηγούμενη είδηση, γιατί μου κάνει εντύπωση με το Ριάντ, γι' αυτό μπορεί να μην απαντούσε στο τηλέφωνο 2-3 μέρες που το ψάχνανε οι Σαουδάραβες για να τους βοηθήσει με τους Χούθη, για να τους πουλήσει τα 48 μαχητικά. Τον έχω ικανό. Λοιπόν, στην Βραζιλία έχουμε προεδρικές εκλογές και είναι αμφίροπη η μάχη. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, το πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο, με τη διαφορά εντός του περιθωρίου σφάλματος.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία περίπτωση που για άλλη μία φορά την ακούμε. Δεν είναι λίγες φορές. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και 55χρονη σύνοδος λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Α, ήταν του ΚΤΕΛ, δεν ήταν σχολικό.
1: Ήτανε, ναι, αλλά λειτουργούσε σχολικό, γι' αυτό είχε και τη σύνοδο.
0: Ήταν μισθωμένο.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Και έπρεπε να πάει τα παιδιά το πρωί στο σχολείο, στον νηπιαγωγείο. Πήγε λοιπόν στο νηπιαγωγείο, κατέβασε τα υπόλοιπα, ξέχασαν 2 παιδιά στην ηλικία των 4 προς 5 ετών μέσα στο ΚΤΕΛ κλειδωμένα. Πήγε ο οδηγός, το πάρκαρε το αυτοκίνητο και περίμενε να τελειώσει η βάρδια για να πάει να τα πάρει. Και όταν η μητέρα τα περίμενε και τα λοιπά του ενός παιδιού από τα 2 και άρχισε να ψάχνει το παιδί της που είναι, ανακάλυψαν ότι τα είχε κλειδωμένα, ξεχασμένα μέσα στο λεωφορείο, αν είναι
0: εγώ
1: δυνατόν.
0: Εγώ ξέρω ότι οι οδηγοί αυτών των λεωφορείων, κυρίως των σχολικών, αλλά και γενικότερα, όταν τελειώνει ένα δρομολόγιο, κάνουν έναν έλεγχο στο λεωφορείο.
1: Αυτό είναι το κανονικό ακόμη, και το σύνηθες.
0: Ακόμη, πρόσεξε, όχι για ανθρώπους ή
1: τσάντα,
0: για παιδιά. Ακόμη, ναι, και αν υπάρχει ένα σκουπίδι, αν υπάρχει κάποιος έτσι.
1: Το κολατσό, αν ξέχασε ένα πιτσιρίκι από την τσάντα να το πάρει μαζί του.
0: Κάτι κάνεις έναν έλεγχο, επειδή είναι και το λεωφορείο το δικό σου, δηλαδή το στο οποίο ζεις και δουλεύεις.
1: Γι' αυτό έχουμε θέματα. Πωλήθηκε η σύνοδος ήδη, γιατί την πρώτη ευθύνη την έχει η σύνοδος των παιδιών, γιατί πρέπει να μετρήσει τα παιδιά. Πρέπει να έχει μια εικόνα πόσα παιδιά μπήκαν, πόσα βγήκαν. Και νομίζω ότι και ο οδηγός έχει ξεκινήσει διαδικασίες για την απομάκρυνσή του.
0: Λοιπόν, η επόμενη και τελευταία είδηση, Μπάμπη, έχει να κάνει και με τα μέτρα που είπαμε για το μετρό αργότερα.
1: Αφού υπενθυμίσουμε ότι το μετρό στην Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζει ακόμα ζητήματα, μπήκα και έκανα ανανέωση, παραμένει σε υποβαθμισμένη λειτουργία. Για εσάς, φίλους ακροατές που συντονιστήκατε τα τελευταία λεπτά, υπήρξε καπνός ο οποίος εντοπίστηκε στο σταθμό της
0: Μετά
1: Αγίας
0: Σοφίας τα μεσάνυχτα.
1: Και εντοπίστηκε το πρόβλημα, το οποίο προκλήθηκε από
0: αστοχία πυκνοτία της στάθμης.
1: Μπράβο. Το θέμα όμως είναι ότι μέχρι να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι τεχνικοί και τα λοιπά
0: και
1: να
0: πούν ότι είναι μπράβο,
1: ασφαλής ο συγκεκριμένος σταθμός, είναι κλειστός. Μόνο ο σταθμός Αγίας Σοφίας. Στις υπόλοιπες στάσεις γίνονται κανονικά τα δρομολόγια και οι μετεπιβιβάσεις. Αλλά από τις 4 και μετά, Νίκο, πέρα από αυτό το ζήτημα.
0: Από τις 4 και μετά στη Θεσσαλονίκη, οι 4 κεντρικότεροι σταθμοί, δηλαδή Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο, και μέχρι νεότερης εντολής από την αστυνομία, δεν θα λειτουργήσουν από τις 4 το απόγευμα.
1: Γιατί
0: και εδώ
1: υπάρχει
0: θα πάμε τώρα.
1: Προγραμματισμένη συγκέντρωση αντιφασιστική με αφορμή την δολοφονία του Παύλου Φίσα μια τέτοια μέρα πριν από κάποια χρόνια. Υπάρχει προγραμματισμένη πορεία στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα.
0: Και βέβαια θα γίνουν και κεντρικά και στις γειτονιές που έζησε και μεγάλωσε ο Παύλος Φίσας, μετά τις 4 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη. Εκεί οι γειτονιές και του Μαζονάκη, του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Δες όμως πώς τα φτιάχνει η ζωή, έτσι. Δηλαδή 2 μέρες πριν είχαμε την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη. 2 μέρες πριν την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα.
0: Ναι, και κάποιοι το επισήμαναν κιόλας αυτό. Σήμερα λοιπόν έχουν προγραμματιστεί εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Καμάρας από τις 6 και μετά εκδηλώσεις.
1: Συγκέντρωση και πορεία πιθανότατα θα έχουμε.
0: Οπότε να το έχετε το νου σας, γιατί είναι και Παρασκευή, είναι και μέρα και ώρα ανοιχτής αγοράς. Να έχετε γενικά τώρα το νου σας ότι υπάρχει αυτό σε εξέλιξη. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν παραπέντε.
1: Είμαστε στο παραπέντε, Νίκο.
0: Στο παραπέντε
1: ακόμα μια μεγάλη μεταγραφή που λέγανε.
0: εμένα πήγε το μυαλό μου στη σειρά.
1: Α, στο παραπέντε.
0: Ναι.
1: Ναι. Καλά, τα είχε σπάσει η συγκεκριμένη σειρά.
0: Λοιπόν, επειδή έχω ένα τραγουδάκι το οποίο θα μας αλλάξει.
1: Ελληνικό ή ξένο.
0: Θα πάμε σε ελληνικό. Α. Και δεν θα πάμε στον Μπάμπη τον Στόκα για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τον χρόνο μας. Θα πάμε στο Μάνο Πυροβολάκη και θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Γραμβούσα.
1: Ο Πυροβολάκης μου αρέσει. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι δίνει μια μοντέρνα
0: εκδοχή στο παραδοσιακό τραγούδι.
1: Μπράβο. Και το κάνει φρέσκο, ρε παιδί μου.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, να πας στην Γραμβούσα όταν θα ξαναπάς στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν απολαμβάνουμε την Γραμβούσα δια του Πυροβολάκη. Χωρίς να μας πυροβολάει όμως.
1: Χωρίς να μας πυροβολάει και χωρίς να μας χρεώνουν το ταξίδι μέχρι την Κρήτη.
0: Κώστας Γουλής, συνέχεια δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κλειστός παραμένει ο σταθμός του μετρό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ακενώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς εντοπίστηκε καπνός που, όπως διαπιστώθηκε, προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης. Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης του μετρό, ο σταθμός θα μείνει κλειστός μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικές εργασίες, καθώς και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι για την ασφάλεια. Στο μεταξύ, κλειστοί θα μείνουν σήμερα από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί η σταθμή του μετρό Πανεπιστήμιου, Συντριβάνη, Αγία Σοφία και Βενιζέλου, λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης. Παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ανέφερε ότι θα παραταθεί και τον Οκτώβριο το μέτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Διαμήνυσε ότι δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλούν και επανέλαβε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο θα ασκηθεί όταν κριθεί κατάλληλη η συγκυρία. Για δεύτερη μέρα παρουσιάζει μικρή αποκλιμάκωση η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αυτή την ώρα στις ασιατικές αγορές η τιμή του Brent υποχωρεί κατά 0,6% στα 104 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κατά 0,5% στα 101 δολάρια. Οι δείκτες στα χρηματιστήρια βρίσκονται σε θετικό επίπεδο λόγω της υποχώρησης των τιμών αλλά και της απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας για αύξηση του βασικού επιτοκίου της κατά 0,25% στο 1,25% που αποτελεί και το υψηλότερο επίπεδο στα τελευταία 31 χρόνια. Παραμένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Μια ακόμα σημαντική εκλογική αναμέτρηση είναι πρώτων πυλών στη Γερμανία. Υψηλότερο επίπεδο στα τελευταία 31 χρόνια. Παραμένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Μια ακόμα σημαντική εκλογική αναμέτρηση είναι πρώτων πυλών στη Γερμανία. Στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, οι κάλπες θα στηθούν μεθαύριο.

Βήματος, η αρμόδια αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων. Στον αθλητικό χώρο, ιστορική νίκη για τον Όφη στην πρεμιέρα των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας στη φάση των ομίλων στο Europa League. Η ομάδα της Κρήτης χθες βράδυ επικράτησε τις γερμανικές Hoffenheim με σκορ 2-0. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα παιδινά από 11 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και από το μεσημέρι νότιοι με ένταση έως 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ στο θερμαϊκό. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και στη συνέχεια νότιοι με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

107 και 101,2 στα FM. Διαδικτυακά μέσα από το topusetnews.gr και arteco.gr επιλέγοντας Περιφέρεια και Βόλος. Και στη συνέχεια μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24210-26201 και 26221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς σερτ Βόλου σε Facebook και Twitter. Να υπενθυμίσω και το email μας ertvolou@papakiert.gr.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά στα καιρικά μας, να δούμε λίγο πώς πάνε τα πράγματα σήμερα. Καλές καιρικές συνθήκες φαίνεται να επικρατούν. Θερμοκρασία αυτή την ώρα 17 βαθμοί, μεταξύ 17 και 28 έχει ανέβει κάπως θερμοκρασία, δεν είναι εκείνο το 24 και το 26 των προηγούμενων ημερών. Ηλιοφάνεια θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με λίγη συννεφιά. Ναι, μέχρι τις 2 το μεσημέρι μπορεί να έχουμε ηλιοφάνεια μαζί με συννεφιά. Μετά καθαρίζει τελείως από ό,τι βλέπω. Άνεμοι, με πνέουν με 4 χιλιόμετρα την ώρα, είναι βόρειο-δυτική. Και 70% υγρασία. Πράσινοι είμαστε αναφορικά με τα μικροσωματίδια. Αυτή την ώρα είμαστε στο 6,17 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα, 5,82 είναι ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών για την πόλη του Βόλου, ενώ για την πρώτη βιομηχανική περιοχή 2,17 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα και 2,25 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Το ημερήσιο όρο που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι τα 15 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα. Τα στοιχεία από το πρόγραμμα Green Your Air του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Λοιπόν, ερχόμαστε σημερινή ημέρα και λέμε χρόνια πολλά στην Αριάδνη, το Ρωμήλο και τη Ρωμηλία που γιορτάζουν σήμερα, Διεθνή ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, επίσης Διεθνής ημέρα ισότητας και αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων, Παγκόσμια ημέρα μπαμπού, έτσι. Γιατί να σας διαβάσω, ισότητα των αμοιβών, ημέρα ελέγχου των υδάτων. Για να πάμε στην ισότητα των αμοιβών. Για να δούμε πού έχουμε ανισότητες. Πού δεν έχουμε θεραπείς, τέλος πάντων. Λοιπόν, η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών θεσπίστηκε με απόφαση Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 18 Δεκεμβρίου του 19 και γιορτάζεται κάθε χρόνο 18 Σεπτεμβρίου, αρχής γενομένης από το 2020. Αντιπροσωπεύει τις μακροχρόνιες προσπάθειες για την επίτευξη ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας. Βασίζεται στη δέσμευση του ΟΗΕ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αντίθεση σε κάθε μορφή διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρά τις πρωτοβουλίες Κομισιόν, το μισθολογικό χάσμα σε βάρος των γυναικών εξακολουθεί να υφίσταται στα κράτη-μέλη και στην Ελλάδα. Ωστόσο, στη χώρα μας με 12,5% κινείται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το 16%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2019. Και τώρα παραμένει πάλι κάτω από το μέσο όρο είμαστε. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά τώρα σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Λοιπόν, το 1827 έχουμε την ναυμαχία της Ιταίας. Ο Άστινγκς, κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία, καταστρέφει, λέει, τουλάχιστον 3 τουρκικά και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν τρόφιμα τους Τούρκους. 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. 1924 το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυση της ΑΕΚ. 1931 με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός αέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την αγιαλίτιδα ζώνη. 1946 η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 31 ετών Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν και θα τον ερωτευτεί σφόδρα χωρίς ανταπόκριση όμως. 2013, ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα στην Αμφιάλη. Δράστης, 45χρονος

0: Ξαυγή της Γιώργος Σουπακιάς, ο οποίος τρομαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου και από τη Χρυσή Αυγή που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. 1905. Γκρέτα Γκάρμπο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Γκρέτα Λαβίσα Γκούσταφσον, Σουηδής ηθοποιού. 1922. Γιάννης Γιονάκης, Έλληνας ηθοποιός, γεννήθηκαν. Ενώ το 1783 έφυγε ο Λέον Όιλερ, Ελβετός μαθηματικός που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων, γνωστός για τη φερόνιμη εξίσου του λογισμού των μεταβολών και τη φερόνιμη εξίσου της κίνησης των ρευστών, ενώ εισήγαγε τα σύμβολα π και I για τους φαντασικούς αριθμούς και σίγμα για τα αθροίσματα. 1970, Τζίμι Χέντριξ, Αμερικανός ρόκερ, και 2013, όπως είπαμε, Παύλος Φίσας, Έλληνας μουσικός της ραπ, γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Κίλα Πι, που δολοφονήθηκε από μέλος Χρυσής Αυγής. Πάμε να ακούσουμε όμως από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι μας προτείνει για σήμερα η Μαρία Δημητρίου.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1834 υπογράφεται το ιστορικό διάταγμα με το οποίο η Αθήνα ανακηρύσσεται επίσημα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Η απόφαση αυτή της αντιβασιλείας του Όθωνα μετέφερε το διοικητικό κέντρο από τον Ναύπλιο σε μια μικρή τότε επαρχιακή πόλη των 10.000 κατοίκων. Κριτήριο για την επιλογή δεν ήταν η τότε οικονομική ή οικιστική της ισχύς, αλλά το ιστορικό και συμβολικό της βάρος στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Από εκείνη την ημέρα η Αθήνα ξεκίνησε μια ραγδαία ανοικοδόμηση και μετασχηματίστηκε σταδιακά στο πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της σύγχρονης Ελλάδας, αλλάζοντας όψη μέσα στις δεκαετίες που ακολούθησαν. Ταξιδεύουμε μουσικά στους δρόμους της παλιάς πρωτεύουσας, εκεί όπου οι ράγες και τα καμπανάκια των αστικών συγκοινωνιών έγραφαν τη δική τους καθημερινή ιστορία. Ακούμε το κλασικό αρχοντορεμπέτικο των Σακελάριου, Γιανακόπουλου και Σογιούλ, το τραμ το τελευταίο.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τον τύπο. Αρχίζω με τον Αθηναϊκό. Εφημερίδα Καθημερινή. Αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πώς η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Νέες τρικυμίες στο παλάτι, ένα άλλο θέμα, όχι το δικό μας, του Buckingham. Γκρίζα ιατρία χωρίς επαρκή στελέχωση, λογαριασμοί στα social media μόνο από 15 και άνω, δέσμευση για πετρέλαιο κάτω από 1,75 ευρώ, γιατί φρουρείται η πολεοδομία στη Μύκονη, αναπάντητες εισαγγελικές παραγγελίες, η επίσκεψη στο Καστελόριζο δεν συμβάλλει στην ειρήνη, πτήσεις από Βόρεια Αμερική και το χειμώνα, λογαριασμοί στα social media μόνο από 15 και άνω, γκρίζα ιατρία χωρίς επαρκή στελέχωση, έλεγχη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, δημοπρασία σπάνιου μονέ, σωτήρια πρόταση με αγκάθια στο δρόμο. Έρευνα ποιου. Ανησυχούν για την τεχνητή νοημοσύνη οι Έλληνες. Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναδά στο ναι του Κάρνε και οι απειλές Τραμπ. Γερμανία βαρύ το κλίμα για το Μέρτς. Τα νέα. 5 παρεμβάσεις στα καύσιμα. 1. Θέρμανση. Οριζόντια αύξηση επιδόματος. 2. Αγορά πετρελαίου κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Καύσιμα κίνησης. Παράτηση επιδότησης στο ντίζελ. 4. Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Ειδικός φόρος 5. Σχέδιο για προσωρινή μείωση αν συμφωνήσει και η Ευρώπη. Τι προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την ερχόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων. Ο Καναδάς στην Ευρώπη, ο Μαρκ Κάρνε από το Στρασβούργο, αντί για 51η πολιτεία των ΗΠΑ, συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ed Sheeran, γιατί η Παλαιστίνη ακυρώνει συναυλίες. Πόλεμος των άστρων, πυρετός στο διάστημα από τους εξοπλισμούς. Αξιοποιήσεις, ξενοδοχεία γίνονται και σταθμοί του ΟΣΕ. Μηνύματα, πώς διαβάζουν τις μετρήσεις στο Μαξίμου. Ποιες κοινωνικές ομάδες χάνονται και ποιες μένουν πιστές. Απογευματινή, παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1,75 ευρώ. Αυξάνει το οριζόντιο το επίδο με επέκταση για τον ντίζελ και τον Οκτώβριο. Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό βοήθημα. Πώς διαβάζουν τα κόμματα τα γκάλωπ μετά τη ΔΕΘ, η επίσκεψη Ρούμπιο και τα νεύρα της Άγκυρας. Αναδρομικά για 370.000 συνταξιούχους. Μνημόνιο ΔΕΗ Amazon για data center Mammoth. Σε ρύθμιση το 70% των χρεών σε ελβετικό φράγκο. Επενδύσεις από Actor ΔΕΠΑ 370 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη από την απογευματινή ψάχνουν τους γιατρούς και για μαύρο χρήμα. Έκρυβε καλά το φιλανθρωπικό πρόσωπό του ο Γιώργος Μαζονάκης. Πληθαίνουν οι μαρτυρίες για την αθόρυβη και ανιδιοτελή προσφορά του. Εφημερίδα των συντακτών. Το φίδι δαγκώνει την νεολαία. Παύλος Φίσας, 13 χρόνια παρών. Πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός, τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Αμφιάλη. Συνέντευξη με τον Κωστή Παπαϊωάννου, διευθυντή του σημείου για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς. Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ, αιμονή στην αυτοδυναμία και στα ημίμετρα. Την πλάτη λέει στην πλειονότητα των πολιτών γύρισε ο Πρωθυπουργός εκτός επιδότησης η βενζίνη, συντηρητικές οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για το επίδομα θέρμανσης και το ντίζελ, τους βρίσκει όλους σκάρτους πλην του εαυτού του. Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδάς, μια συνεργασία με μήνυμα στον Τραμπ. Επίσης από την εφημερίδα των συντακτών. Είναι ελπίδα η Νέα Δημοκρατία, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. ΣΥΡΙΖΑ, βολές Δούρου κατά Τσίπρα και Φάμελου. Κομισιόν, η πρόταση για ανήλικους και social media. Πατρίσιο Γκουσμά, ο χιλιανός που διέσωσε την ιστορία με μια κάμερα. Ιωάννινα, φοιτητικές εστίες με ενίκιο και απειλή έξωσης. Europa Link, μαντινάδα θριάμβου. Ριζοσπάστης, λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή. Όλοι σήμερα συγκεντρώσεις. Δεν ξεχνάμε, πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. Με πολύ μαζική συμμετοχή η πρώτη μέρα των εκδηλώσεων. Η προσπάθεια εκφοβισμού των φαντάρων θα πέσει στο κενό. Εκβιασμοί στο λαό να συμβιβαστεί με τη μιζέρια. Συνέντευξη Μητσοτάκη. Κυβέρνηση ένοπλες δυνάμεις. Άθλιες συνθήκες σε κέντρα νεοσυλλέκτων. Ηνωμένες Πολιτείες. Νέες πιο σκληρές κυρώσεις στο ρωσικό τομέα ενέργειας. Στην Υπηρεσία Δολοφονικών Αποστολών του ΝΑΤΟ τα αντιεροπορικά συστήματα της Ελλάδας. Και κοινό πρόγραμμα η φορολογία του λαού από όλες τις κυβερνήσεις και τα κόμματα.
Πάω στον ελεύθερο τύπο. Μέτρα στήριξη για τη θέρμανση. Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί. Οι τιμές ενοικίων σε 200 περιοχές της χώρας. Προβλέψει σοκ για 3 ευρώ το ντίζελ στη Γερμανία. Ευρωπαϊκό μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Μανιφέστο. Οριζόντιο επίδομα στα νοικοκυριά. Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ένα λίτρο. Αν μας δώσει άδεια η Ευρώπη, θα μειώσουμε προσωρινά τον ΕΦΚ. Θεωρώ ότι έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνικό εκπρόσωπο, τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη. Αυτά τα λέει ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι. Μετά, παραιτήθηκε η Ρόζα Βρετού και οδεύει προς Ελλάς, μπάχαλο στο Πασόκ του Ανδρουλάκη. Οργίστη Χαριλάου Τρικούπη, αποδέχτηκε για τον εαυτό της να γίνει πιόνι του Τσίπρα. Τύπος Θεσσαλονίκης. Κίνδυνος για λουκέτα στα σχολικά κηλικία. Οι νέες απαγορεύσει μικρότερες μερίδες και το ανεξέλεγκτο delivery. Ντιτζι Κώστα στη Θεσσαλονίκη έγινε παράδειγμα προς μίμηση. Εξαγγελία Μητσοτάκη για πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ. Κόντρα νιου. Στο 1,70 το πετρέλαιο θέρμανση και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Στη Δευτέρα οι τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Ενίσχυση και για το ντίζελ. Μείωση στον ειδικό φόρο μόνο προσωρινά και με απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χιλιάδες ελλείψεις δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 6 στους 10 πληρώνουν με δανεικά τους λογαριασμούς. Για να δω τι άλλο αθηναϊκό. Έχω να σας πω την αυτεμπορική. Big deal, the Amazon Web Services. Data center στη Δυτική Μακεδονία. 300 MW ισχύς. 15 ετή σύμβαση. Γεωοικονομική διάσταση. Το μετέωρο βήμα της τεχνολογίας. Η παύση, παγκόσμια ανησυχία. Οι απειλές SAI, ανάγκη ρύθμισης σε ένα ταξίδι δίχως επιστροφή. Πλαφών στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Μηδενικά απορρίμματα σε 61+1 νησιά. Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους 1,5 δις ευρώ. Κυριάκος Πιερακάκης. Το πρώτο καμπανάκι σε ανεπτυγμένες, Euronext Athens. Λοιπόν, αυτά φίλες φίλοι με τα αθηναϊκά φύλλα. Να πάμε τώρα και στα τοπικά μας. Λοιπόν, ταχυδρόμος. Ενισχύεται το ογκολογικό. Κύβο ερήφθη για ακτινοθεραπευτικό τμήμα στο Βόλο. Ανακοινώσει Άδωνη Γεωργιάδη και Δημήτρη Κουρέτα. Τα εγγένεια των σύγχρονων πλέον ΤΕΠ στο Χιλοπούλιο συνοδεύτηκαν από εξαγγελίες. Μεγάλη ζημιά στο δίκτυο της ΔΕΙΑΜ για τις οπτικές ίνες. Η ΙΣΡΟ είναι ρου και πτώση σοβάνω στο πρώτο ΕΚ Βόλου, αναστέλλουν τα εργαστήρια. Αυτοψία Κουρέτα στον Γραφσίδωνα. Βόλος άνω κάτω με τζόγο χρυσαφικά που έκαναν φτερά. Σκιάθος σε καλοκαιρινή αστεγία δημόσιοι υπάλληλοι. Μεγάλη δωρεά στο Αχιλοπούλιο δρομολογείται μέσω του Αχιλέα Μπέου. Είναι ντροπή τους, εδώ μιλάμε για μια προσφορά αγάπης, η απάντηση στα περιεπαιτίας. Σημαντικό πως όλοι θα προσφέρει Έλληνας επιχειρηματίας. Μαγνησία τώρα. Έρχεται ογκολογική κλινική και ακτινοθεραπευτικό στο Βόλο. Γεωργιάδης Κουρέτας ανακοίνωσαν τη δημιουργία του στο Χιλοπούλιο. Κέντρο τεχνητού νεφρού στις Ποράδες ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης. Νέο ΤΕΠ, νέες κλίνες. Πάλι στο προσκήνιο η έλλειψη προσωπικού. Τα εγγένεια Γεωργιάδη στο νοσοκομείο και η αντιδράση των εργαζομένων. Καπούλα να δοθεί στους δικηγόρους η ευθύνη να ξεμπλοκάρει, τι λέει, το κτηματολόγιο. Καλλιτικά Οντόπουλος 50 χρόνια μιας οικογενειακής διαδρομής στο Βόλο. Κουρέτα, ο Βόλος είναι θωρακισμένος, τόνισε ότι προχωρά το έργο της ορεινής υδρονομίας. Καριστιανού στο Ράδιο 1, όταν μια μάνα κρατά σακούλα με ό,τι απέμεινε από το παιδί της και δεν τρελαθεί, δεν τη λυγίζει τίποτα. Και Θεσσαλία, όχι, Θεσσαλία πάλι δεν έχει στείλει κάτι, ούτε καν ηλεκτρονικά. Δεν ξέρω να σας πω για το πρώτο σέλιδο της Θεσσαλίας, για να δοκιμάσω στην ίδια την εφημερίδα λίγο, Παναγιώτη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Αντβόλου με το βλέμμα στην πόλη και πάμε να δούμε τη χθεσινή επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη στον Βόλο, που εγγενίασε και το ανακοινισμένο ΤΕΠ στο νοσοκομείο και ανακοίνωσε και κάποια πράγματα μαζί με τον Περιφερειάρχη που ήρθε εδώ, μαζί με τους άλλους, τι βλέπω εδώ, βουλευτές, τον κύριο Σερέτη, φωτογραφίες, μέχρι και τον κύριο Σούρλα βλέπω. Βέβαια, πολλοί γιατροί που είχαν υπηρετήσει παλιά και τώρα πήγαν να υποδεχθούν εκεί τον κύριο Γεωργιάδη και να είναι στα εγγένεια. Είδες πολύ κόσμο, δεν ήταν εκεί? Χρυσόστομο, Χρυσόστομο Στρίμης, ο συνάδελφος που κάλυψε την επίσκεψη του κύριου Γεωργιάδη. Καλή σου μέρα.
1: Πολύς κόσμος. Πολύς κόσμος, ο οποίος δεν μας άφηνε να κάνουμε και τη δουλειά μας λόγω της πυκνότητας που υπήρχε, έτσι. Εντάξει, ήταν μια ενδιαφέρουσα ημέρα χθες. Και σαφώς πιο ενδιαφέρουσες ήταν οι εξαγγελίες που έκανε ο Υπουργός Υγείας μαζί με τον Περιφερειάρχη, γιατί να πούμε έτσι και το όχι παρασκήνιο, δεν θα το πω έτσι, είναι παρασκηνιακό, να πούμε έτσι τα, πώς το λένε ρε παιδί μου, τα back...
0: Α, τα backstage που λέμε, ναι.
1: Τα backstage, ναι, δυσκόρισα τώρα, ναι, τα backstage. Γιατί γινόντουσαν οι δηλώσεις αφού ο κύριος Γεωργιάδης και οι συνεργάτες του είδαν τι είδαν τέλος πάντων στο νοσοκομείο, αλλά δεν ήταν μαζί ο Περιφερειάρχης εκείνη την ώρα. Είχα δει ότι ο κύριος Κουρέτας ήταν σε κάποια φάση κάτω στην κεντρική είσοδο, μέσα στο χώρο δηλαδή του νοσοκομείου, πιο πέρα με την κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, την αντιπεριφερειάρχη Μαγνήσιας και κάποιους άλλους συνεργάτες του, αλλά δεν είχε μιλήσει καθόλου με τον κύριο Γεωργιάδη. Και την ώρα που έκανε δηλώσεις η κυρία Βελδηρίδη, αν δεν κάνω λάθος, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, τον είδε ο κύριος Γεωργιάδης και άρχισε να του κάνει νοήματα έλα έλα προς τον κύριο Κουρέτα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, και όταν τέλειωσε η κυρία Βελδηρίδη, του λέμε, κύριε Υπουργέ, είστε έτοιμος να κάνετε και εσείς δηλώσεις? Και λέει, περιμένετε. Είναι ο Περιφερειάρχης εδώ. Και ήρθε ο κύριος Κουρέτας εκεί και ανακοινώθηκε ό,τι ανακοινώθηκε όσον αφορά το μέλλον, πέρα από τα όσα είπε ο κύριος Γεωργιάδης για το παρόν, τι έχει πλέον δηλαδή το νοσοκομείο και σε εξοπλισμό και σε ιατρο νοσηλευτικό προσωπικό. Να πούμε για το παρόν, λοιπόν.
0: Πριν το πεις αυτό και πριν αρχίσουν οι δηλώσεις, τότε πριν ήταν που ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί το πρωί το άκουγα αυτό, που φώναζε μαζί με τους παμίτες που ήταν απ' έξω,
1: αυτό συνθήματα. Ήταν την προσέλευσή του στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί που ήταν έξω πίσω στο ΤΕΠ συγκεντρωμένος κόσμος και φώναζαν συνθήματα, κύριος Γεωργιάδης φώναξε και αυτός ένα σύνθημα. Αλλά...
0: Ναι, μάλιστα.
1: Είχε και με τον κόσμο εκεί τον καθιερωμένο διάλογο, ανέλησε ο κόσμος κάποια αιτήματα από τη δικιά του οπτική, ανέλησε ο κύριος Γεωργιάδης. Απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης υπό τη δική του οπτική.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άντε, πες μας τώρα πού είμαστε και πού θα πάμε.
1: Πού είμαστε? Είμαστε στο ΤΕΠ ανακαινισμένο, αυτό που λειτουργεί από τέλη Αυγούστου. Εγκαινιάστηκε χθες. Συν δύο κλίνες της μονάδας εντατικής θεραπείας, η οποία έχει πλέον 10 κλίνες από 8. Και μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης στις δηλώσεις του, θέλαμε να προσθέσουμε άλλες 4, αλλά δεν υπήρχε χώρος στο νοσοκομείο και δεν μπορούσε να βρεθεί. Εντάξει, ένα κτίριο έχει συγκεκριμένες δυνατότητες.
0: Και έπειτα εδώ που τα λέμε, η ΜΕΘ έχει και πολλές προδιαγραφές για να λειτουργήσει. Δεν μπορείς να πάρεις το όποιο δωμάτιο να το κάνεις.
1: Ναι. Ισχύει αυτό. Οπότε προσθέθηκαν άλλες 2. Ο ίδιος δήλωσε πάρα πολύ ικανοποιημένος από το ότι έχει 7 στα 7 το νοσοκομείο σε ό,τι αφορά τους γιατρούς. Προσθέθηκαν, όπως είπε, με 7 προκηρύξεις, 7 γιατροί. Θα ακολουθήσει με 60 άτομα περίπου, όπως ανέφερε και η κυρία Βελδηρίδη, αν δεν κάνω λάθος ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης. Έκαναν αιτήσεις για να ενταχθούν στο δυναμικό του νοσοκομείου. Έρχεται και άλλη προκήρυξη για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Ο κύριος Γιουλιάδης έδωσε συγχαρητήρια στο προσωπικό του νοσοκομείου, παραδέχτηκε ότι υπήρχε έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, ότι το προσωπικό έβαλε πλάτη σε δύσκολες στιγμές και στο πρόσφατο και στο πιο μακρινό παρελθόν, προκειμένου να μείνει όρθιο το νοσοκομείο, και είπε ότι πρέπει και αυτό το προσωπικό να ανακουφιστεί κάπως, να γίνει καλύτερη η καθημερινότητά του. Μαζί με τον κύριο Κουρέτα, αυτό που λέγαμε, με το που ήρθε σε μπροστά στις κάμερες και ο Περιφερειακής Θεσσαλίας, ανακοινώθηκε το τι ακολουθεί, το ακτινοθεραπευτικό, γιατί εντάχθηκε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας το προγράμματα που αφορούν τα νοσοκομεία όλης της Θεσσαλίας. Έρχεται, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη πάντα, το ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα εντός ενός έτους για να ξεκινήσει τη λειτουργία του, για να αποκτήσει το νοσοκομείο του Βάλου μια ολοκληρωμένη ογκολογική κλινική, όπως είπε. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει το κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα, όχι μόνο πλέον.
0: Με την αύξηση που έχουμε στους καρκίνους.
1: Και όχι μόνο στην περιοχή της Μαγνησίας, που καλύπτει πάρα πολλές ανάγκες και των μόνιμων κατοίκων, αλλά και των πάρα πολλών επισκεπτών, ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Γιατί η Λάρισα έχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που αφορά, εντάξει, όλη την Θεσσαλία ως ίδρυμα τριτοβάθμιας φροντίδας, και όχι μόνο, και τη Δυτική Μακεδονία και τη Στερεά Ελλάδα. Έχει και το Γενικό όμως Νοσοκομείο. Ο Βόλος έχει το Χιλοπούλιο και μέχρι εκεί. Και αυτό χρειάζεται ενίσχυση. Και πολύ σημαντικό είναι, περίπου όπως είπε ο κ. Κουρέτας, 30 άτομα αιμοκαθαρώμενοι στα νησιά των Σποράδων, που αυτοί οι άνθρωποι αναγκάζονται πολλές φορές, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ιδιωτική μονάδα στις Σποράδες όσον αφορά την αιμοκάθαρση, να σου πω την αλήθεια, ο κύριος Κουρέτας είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι αναγκάζονται να έρχονται στο Βόλο προκειμένου να πραγματοποιούν τις διαδικασίες που τους αφορούν. Όπως είπε χαρακτηριστικά, χρηματοδοτείται ένα μικρό κέντρο τεχνητού νεφρού, προκειμένου να μην χρειάζεται να μετακινούνται συνεχώς αυτοί οι άνθρωποι στο Βόλο για τις διαδικασίες που τους αφορούν, και να μπορούν να εξυπηρετούνται όσο πιο κοντά γίνεται στον τόπο τους. Η Σκιάθος δεν είναι τόσο μακριά, φαντάζομαι όμως να έρχεται όλες από την Αλόνισο, Ελένη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο.
0: Ναι, βέβαια, όχι, δεν είναι. Μακάρι να γίνει αυτό και γρήγορα, και όλες και όλα αυτά να γίνουν γρήγορα.
1: Και ταλαιπωρία και έξοδες.
0: Και κόσμο να έχουμε, να λειτουργεί τα μηχανήματα και να μπορεί να στηρίξει όλη αυτή την ιστορία τώρα.
1: Τον Οκτώβριο η νέα προκήρυξη, είπε ο κ. Γεωργιάδης, για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω αν το είπα πριν, τον Οκτώβριο.
0: Όχι τώρα, εντάξει, πολύ ωραία. Το θέμα είναι να εκδηλωθεί ενδιαφέρον, να έχουν κίνητρα οι άνθρωποι να έρθουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μαθαίνουμε ότι γίνονται. Είναι αλήθεια ότι γίνονται οι προκήρυξεις. Το θέμα είναι ποιοι έρχονται τελικά.
1: Ο κ. Γεωργιάδης αυτό το 7 στα 7 το τόνισε πάντως. Ναι. Ότι ήρθαν 7 γιατροί και εκδήλωσαν ενδιαφέρον 60 άτομα για αυτές τις θέσεις.
0: Ωραία.
1: Συν το ότι έχουν προσθεθεί, όπως είπε, ο ίδιος τουλάχιστον, γιατροί με μπλοκ παροχής υπηρεσιών στο νοσοκομείο και σε διάφορα τμήματα. Αποκτά περισσότερες ειδικότητες, όπως είπε, καλύπτονται μάλλον τα κενά σε περισσότερες ειδικότητες, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θες να αναφερθούμε στην επίσκεψη στο Δημαρχείο.
0: Να μου πεις και δύο κουβέντες εκεί και να πάμε να ακούσω μετά.
1: Δεν υπόθηκαν πολλά εκεί από την πλευρά του Δημάρχου Βόλου, του Αχιλέα Μπέου και του Υπουργού Υγείας, πέρα από την αμοιβαία εκτίμηση. Ο κ. Γεωργιάδης είπε χαρακτηριστικά ότι θεωρεί, και το έχει πει και στο παρελθόν, όπως υπογράμμισε, τον Αχιλέα Μπέου ως τον καλύτερο δήμαρχο της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Αλλά όσο ήταν μέσα στο γραφείο του Δημάρχου Βόλου, είχαμε την ακτιβιστική, να το πω έτσι, δεν ήταν έντονη με την έννοια της δράσης των κινήσεων πέρα από το πανό που κρατούσαν οι άνθρωποι και τις στολές που φορούσαν.
0: Είναι αυτές που φορούσαν και παλιά στην Περιφερειακή Ενότητα, αν θυμάσαι, που είχε γίνει μια τέτοια πανεπιστημιακή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχει δίκιο. Μαύρες στολές με σκελετούς. Πέντε, αν δεν κάνω λάθος, άτομα βρέθηκαν στον προθάλαμο, έξω μάλλον από τον προθάλαμο του γραφείου του Αχιλέα Μπέου, κρατώντας ένα πανό κατά της καύσης απορριμμάτων και δυο πλακάτ με ανάλογο περιεχόμενο. Διάβασαν ένα κείμενο όσον αφορά την καύση απορριμμάτων στον Βόλο και που αφορά προφανώς και την ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, και αυτούς τους πλησίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης και τους ρώτησε γιατί διαμαρτύρεστε, παιδιά. Αυτές ήταν χαρακτηριστικές λέξεις που χρησιμοποίησε. Γιατί διαμαρτύρεστε εσείς, παιδιά? Και μίλησε ένας από τους συμμετέχοντες στη δράση.
0: Αυτό που μου έχει στείλει είναι, α, τα ακούσουμε άμα είναι τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μίλησε ένας από τους συμμετέχοντες στη δράση.
0: Νομίζω ο κύριος Σημιός είναι αυτός που ακούω στη φωνή.
1: Δεν μπορώ να ξέρω από τη φωνή γιατί φορούσε μάσκα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ είμαι ραδιοφωνατζού.
1: Όχι, από τη φωνή οποιοδήποτε μπορεί να καταλάβει, αλλά επισήμως δεν μπορούμε να το πούμε γιατί φορούσε μάσκα.
0: Όχι, δεν πειράζει. Δεν είναι κρυμμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τις διαμαρτυρίες. Μπορεί να φοράνε τις στολές για να δείχνουν, ξέρεις τώρα.
1: Ναι, όχι, δεν το.
0: Δεν κρύβονται.
1: Δεν είπα ότι κρύβονται. Έχω οπτικά, δεν μπορώ να αναγνωρίσω κάποιον.
0: Εντάξει.
1: Αφού είπαν ότι διαμαρτύρονται για την καύση απορριμμάτων, επικαλέστηκαν τη μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που είπαν ότι η Θεσσαλία είναι πλέον πρώτη σε ποσοστά της παρατης νόσου όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων. Ο κύριος Γεωργιάδης αντέτεινε ότι λόγω λιγνίτη και πτωλεμαΐδας η Δυτική Μακεδονία είναι αυτή δυστυχώς. Γενικότερα καλό θα ήταν να μην είναι καμία στην πρώτη θέση, να μην υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά ότι η Δυτική Μακεδονία είναι στην πρώτη θέση όσον αφορά τα κρούσματα, τα περιστατικά καρκίνου λόγω του λιγνίτη στην Πτωλεμαΐδα. Δεν είχε συνέχεια εκεί ο διάλογος και όλα ήρεμα, να το πω έτσι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Εντάξει, ο κύριος Μπέος απόρρισε γιατί ανέβηκαν οι συγκεκριμένοι διαμαρτυρόμενοι πάνω, πώς τους επιτράπηκε να πούμε, πάρα πολλά τα αστυνομικά μέτρα, αλλά σε κάθε περίπτωση και στο Δημαρχείο και έξω από το νοσοκομείο που ήταν κάπως ως κόσμος, αρκετός κόσμος συγκεντρωμένος, δεν έγινε το παραμικρό. Διάλογος έγινε κανονικά, πέρα από τα συνθήματα που ακούστηκαν.
0: Εντάξει, ωραία, ωραία.
1: Διάλογος έγινε κανονικά.
0: Εκφράστηκαν άπαντες.
1: Και από τις δύο πλευρές, ακριβώς. Και
0: ωραία,
1: από τις δύο
0: ωραία. Πλευρές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, μια και λέγαμε για το Δημαρχείο και έλεγε ο Χρυσόστομος για τη διαμαρτυρία για την Αγία. Βάλε αυτό το ηχητικό για τη διαμαρτυρία για την Αγία του Παναγιώτη, σε παρακαλώ.
2: Δίπλα και εδώ στα σπίτια μας και στο νοσοκομείο εκπέμπει καθημερινά 16 εκατομμύρια κυβικά μέτρα καυσαερίων και απαερίων ψύξης που προέρχονται και από την καύση πλαστικών σκουπιδιών. Πλήθος τοξικοί ρήποι που παραβιάζουν ευρωπαϊκή νομοθεσία πηγαίνουν κατευθείαν στα πνευμόνια μας. Η κυβέρνηση πριν τρεις μήνες ανανέωσε την άδεια λειτουργίας στα ΓΕΡ παρά το γεγονός ότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Βόλου θέλει το χώρο αυτό για δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού. Ως πότε θα είναι εκεί, γιατί να έχουμε το θλιβερό προνόμιο των πρόωρων θανάτων? Που αναμφίβολα έχουν σχέση με τον αέρα που αναπνέουμε εμείς και τα παιδιά μας. Και παρά την έκδηλη απέτηση της κοινωνίας να σταματήσει άμεσα η καύση πλαστικών και να γίνεται χρήση φυσικού αερίου που μπορεί να τροφοδοτήσει άνετα το εργοστάσιο, αυτό δεν συμβαίνει. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υγείας, που το εκπροσωπεί σήμερα ο κύριος Σπυρίδωνας Γεωργιάδης, είναι άμεσα υπεύθυνο για τους θανάτους των συμπολιτών μας, των δικών μας ανθρώπων. Να γιατί. Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι και άγρια μέτα και έβγαζε γη το πρώτο της Κυκλάμινο, τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην Υψηκάμινο. Είμαστε στην έλλειψη πολιτών ενάντια στην κάψη σκουπιδιών από την
3: εργοστάσιο, αν δεν μπορεί να, να μετακομίσει, πράγμα που προβλέπεται από το γενικό πολιτικό σχέδιο, να καίει φυσικό αέριο και όχι πλαστικά σκουπίδια που εισάγει από την Ευρώπη και επιδοτείται γι' αυτό. Αυτό έχει θέσει το Βόλο στην πρώτη θέση πανελλαδικά σε καρκίνους και διάφορους θανάτους, και αυτό το λέει μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των Ιατρικών Συλλόγων. Δεν το λέμε εμείς. Το 2018 δημοσιεύτηκε.
4: Σας περιμένω.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Τζαντουλάκου, άλλωστε είπε και από πού είναι η γυναίκα, και τον κύριο Λιμνιό που διαμαρτύρονταν για το θέμα της καύσης απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις ανακοινώσεις διαστόματος, δηλαδή τα καλά νέα που λένε, που ανακοίνωσαν χθες ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Κουρέτας.
5: Γι' αυτό και έχουμε και καλή σχέση. Τα λίγα λόγια ψάχανε και τα καθόλου μέλη.
6: Λοιπόν, μια και ήρθε ο Περιφερειάρχης, να πούμε και εντάξει, θα είναι τα πω μετά. Πλημίδης.
7: Ανοίξτε λίγο.
6: Ο κύριος Περιφερειάρχης, και θέλω να το πω αυτό, ήταν δική του πρωτοβουλία, ο ίδιος με πήρε τηλέφωνο. Αποφάσισε να εντάξει τα ΠΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την αγορά.
5: Δημόσιο
6: επενδύσεις. Το δικό σου πρόγραμμα. Την αγορά ενός ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος για το ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου του Βόλου. Και θέλω να πω, κύριε Περιφερειάρχη, ότι ακριβώς μετά από τη δική σας απόφαση έχω δώσει εντολή και αλλάζει ο οργανισμός του νοσοκομείου για να μπορούμε να έχουμε ένα κανονικό ογκολογικό τμήμα που θα συμπεριλαμβάνει το ακτινολογικό και τις προσλήψεις προσωπικού που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του. Άρα, χάρη σε εσάς και σε μένα, στους δυο μας, σε λίγους μήνες θα είναι έτοιμο.
7: Ο χώρος όπου θα στεγαστεί αυτό που περιγράφεται, κύριε Υπουργέ.
6: Όλα τα ρυθμίζει ήδη η διοίκηση με μελέτη για να μπει το μηχάνημα μόλις αγοραστεί. Θα έχουμε και το προσωπικό και θα λειτουργεί.
5: Και κάτι άλλο που έχουμε συμφωνήσει.
8: Διάστημα για το χρονοδιάγραμμα.
5: Έχουμε επίσης συμφωνήσει το εξής, το λέμε για πρώτη φορά, στην Ισποράδες έχουν περίπου 30 άτομα που κάνουν τεχνητό νεφρό και οι οποίοι άνθρωποι φεύγουν και έρχονται στο όρο. Αποφασίσαμε η περιφέρεια να χρηματοδοτήσει ένα μικρό κέντρο για το τεχνητό νεφρό, να βάλει το κράτος το γιατρό και τον νοσηλευτή, και αυτό θα λειτουργήσει ως εξής. Όχι μόνο θα πηγαίνουν οι άνθρωποι εκεί, αλλά θα έρχονται και τουρίστες οι οποίοι μέχρι τώρα δεν τολμούν να πάνε στα νησιά γιατί έχουν μείνει νεφροπαθείς. Δηλαδή θα τη λειτουργήσει σε δύο κατευθύνσεις. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο θα το συμφωνήσουμε.
8: Τα διαγράμματα υλοποίησης αυτών των δύο προβλήματων.
6: Το θέμα του ακτινοθεραπευτικού από σήμερα δεν θα είναι πάνω από ένα χρόνο. Το μέγιστο. Μπορεί και λίγο νωρίτερα.
5: Να αποκτηθεί.
6: Να αποκτηθεί και να
5: έχουμε
6: πάρει
5: επίσημα το αίτημα. Θα βγει η πρόσθεση αύριο. Περιμέναμε σήμερα την επίσημη αύριο. Οπότε μόλις πάρουμε την προσφορά να ενταχθεί, θεωρώ ότι σε ένα χρόνο από σήμερα θα έχει αποκτηθεί. Το άλλο για το τεχνητό νεφρό πολύ νωρίτερα.
0: Λοιπόν, αυτά μας τα πούμε λεπτομέρειες άλλωστε ο Χρυσόστομος. Τώρα, ο Περιφερειάρχης που ήταν χθες εδώ νωρίτερα πήγε στον Γραφσίδωνα και έκανε αυτοψία. Παρουσία, λέει, κατοίκων της περιοχής. Εργασίες βέβαια που εντάσσονται στο έργο καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Βόλου προϋπολογισμού μελέτης 1 εκατομμύριο ευρώ με ΦΠΑ, μια σύμβαση που υπογράφηκε μέσα στον Αύγουστο και εκτελείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων. Για να ακούσουμε τι είπε ο Περιφερειάρχης εκεί μιλώντας στους κατοίκους.

0: Κάτσε να δούμε τι γίνεται, γιατί να το φτιάξει λίγο τεχνικά ο Παναγιώτης. Να συνεχίσω να σας λέω ότι εκτός από τον Γραφσίδωνα προβλέπονται εργασίες επίσης στο Αλιγαρόρεμα, στον Ξηριά, στον Άναυρο, στο Βρύχωνα, αλλά και σε ρέματα στο Κατηχόρι, την Πορταριά, την Αγριά, το Φυτόκο και την Αγία Παρασκευή.
1: Λοιπόν, ήρθαμε σήμερα εδώ σε συνεννόηση με τους κατοίκους, με φώναξαν, για να δούμε τα έργα πώς προχωρούν, ο καθαρισμός διαφόρων σημείων. Τώρα μιλάμε εδώ για το σημείο αυτό που βλέπουμε. Ο καθαρισμός που έγινε σε διάφορα σημεία των ρεμάτων του αστικού βόλου δεν μπορούσε να γίνει την ίδια στιγμή σε όλο, όπως καταλαβαίνετε. Έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα υδραυλικό, διότι το νερό περνάει. Εδώ δηλαδή, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, είναι ένα πράγμα το οποίο έχει ανοίξει και είναι σαν λεωφόρος. Από την ώρα που αναλάβαμε μέχρι περίπου το Μάιο-Ιούνιο του 24, μεταφέρθηκαν από τα ρέματα του αστικού βόλου φερτές ύλες περίπου 1 εκατομμύριο τόνοι, τα οποία δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο του Ντάνιελ, ήταν αποτέλεσμα διαφόρων καταστάσεων που ήταν πολλά χρόνια πριν. Τώρα αυτά μπαίνουν σε μια σειρά. Σιγά σιγά, φανταστείτε ότι στον Μπάιρον είχαμε σχεδόν το 60% του Ελίας για τον αστικό βόλο. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και θα βελτιώνεται η κατάσταση, όπως βλέπετε, και σε άλλα σημεία, αν και στα περισσότερα είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα, όσον αφορά τις γέφυρες, ανήκουν στο Δήμο Βόλου, ο οποίος έχει την απόλυτη ευθύνη τη συντήρηση και των οποιοδήποτε παρεμβάσεων. Όσον αφορά τα δέντρα που μας ρωτάτε, π.χ. αυτό που έχει σκίσει ένα τυχείο, παίρνουμε άδεια, εδώ φροντίζει η υπηρεσία, η κυρία Παπαδημητρίου, από το δασαρχείο και σιγά σιγά τα κόβουμε όταν μας επιτρέπει το δασαρχείο για να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε την κήτη. Και όταν υπάρχουν ζημίες όπως εδώ, η σικιά έχει σκίσει το τυχείο, ας πούμε. Αυτό θα φύγει. Αλλά πρέπει να πάρουμε άδεια.
2: Κύριε Περιφερειάρχη, με αφορμή αυτό το έργο, αυτή την εργολαβία και τον καθαρισμό του ρέματος, έχουμε κάτι νεότερο στην εργολαβία για την ορεινή υδρονομία?
1: Ναι, έχουμε. Έχουμε. Η ορεινή υδρονομία που αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που ήταν η Μαγνησία η πρώτη που έτρεξε, θα έχουν ολοκληρωθεί. Ο εργολάβος έχει μπει, δουλεύει. Θα τελειώσουν οι μελέτες οριστικές περίπου στα Χριστούγεννα, μπορεί και λίγο νωρίτερα, και θα ξεκινήσουν τα έργα αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. Η Μαγνησία και η περιοχή του αστικού βόλου θα είναι η πρώτη η οποία θα τελειώσουν τα έργα της ορεινής υδρονομίας. Τώρα, τα έργα τα οποία έχουν προκύψει από την μελέτη που έκανε το Πανεπιστήμιο Περιφέρεια και Δήμος Βόλου, αυτή την τριμερή, αυτή τη στιγμή στέλνονται στην διαχειριστική αρχή, έχουμε ανοίξει πρόσκληση και αυτά θα ενταχθούν και θα υλοποιηθούν, θα πληρωθούν από το ΕΣΠΑ, από την περιφέρεια δηλαδή, τα οποία είναι περίπου, από ό,τι θυμάμαι, γύρω στα 6-7 εκατομμύρια και αφορούν μόνο τον αστικό βόλο, παρεμβάσεις ορεινά. Δεν θα κουμπώνουν μαζί με την, δεν θα συγκρούονται με την ορεινή υδρονομία, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Επομένως, η υδραυλική διεκπαιρέωση που βλέπετε εδώ και τα έργα ορεινής υδρονομίας τα οποία γίνονται, έχουν ξεκινήσει δηλαδή, θα δημιουργήσουν ένα πολύ καλό υδραυλικό αποτέλεσμα στον Βόλο, όπως αντιλαμβάνεστε, το οποίο πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα ορατό αποτέλεσμα προς τα τέλη του 27. Τέτοια εποχή, ίσως και λίγο αργότερα.
2: Μέχρι τότε ο Βόλος είναι προστατευμένος?
1: Είναι προστατευμένος, σας είπα σε τι επίπεδο. Αυτή τη στιγμή ο Μπάιρον ήταν το 60% του Ελίας σε βροχή, η οποία έπεσε και ήρθε από τη γύρω περιοχή, όχι μόνο στον αστικό Βόλο, γιατί εδώ καταλαβαίνετε ότι έρχονται και από τα βουνά τα πράγματα. Μπορεί αυτό να φτάνει και στο 80 και στο 90%, να φτάνει και σε έναν Ελίας. Έτσι, αλλά μέχρι εκεί. Δεν γίνονται τα πράγματα όταν 20 χρόνια έχουν καθυστερήσει πράγματα να γίνουν σε 1 και σε 2 χρόνια. Έτσι, υπάρχει ένας προγραμματισμός, τον βλέπετε, προστατευόμαστε, λέμε την αλήθεια, δεν σας λέμε ψέματα και θέλουμε τους κατοίκους να είμαστε ένα μέτωπο, να καταλαβαίνουν το βάρος που έχουμε πάρει και ότι είμαστε μαζί τους να μπορούμε να δουλέψουμε. Και το αποτέλεσμα το βλέπετε, νομίζω. Είναι έτσι?
3: Ναι.
1: Ωραία.
0: Παναγιώτη, συμφωνείς ότι είμαι μια όμορφη γυναίκα, πανέμορφη, θεόψιλη, με κάτι τεράστια πόδια, με ωραία χέρια, νύχια, μαλλιά, πλούσια? Δεν συμφωνείς? Όχι, πρέπει να συμφωνήσεις. Α, αυτά όλα είσαι εσύ. Εντάξει, θα πάμε κόντρα. Λοιπόν, σε λίγο φίλες φίλοι συνδεόμαστε με το Earth News Radio να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο στην πρώτη εφόλη της ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Σε κρίσιμη καμπή πλησιάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό διαδικτυακό ειδησιογραφικό πρακτορείο Άξιος. Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου, δήλωσε ο Τραμπ σε σχόλια που συνδέονται με την προγραμματισμένη συνάντηση την Τρίτη με ηγέτες από 6 χώρες του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου Τουκτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορεών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της στη Βάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια.

0: 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Δεύτερο μέρος εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη, φίλες φίλοι. Λοιπόν, αγαπητέ Παναγιώτη, ο Γιάννης Ξινόπουλος ζήλεψε από αυτά που άκουσε στον αέρα και σήμερα είπε να πάει να αθληθεί, έβαλε φόρμα. Τώρα να φτάσει εμάς τόσο γρήγορα αποκλείεται, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, Γιάννη, καλή προσπάθεια, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ελένη. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Πράγματι ζήλεψα. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι λοιπόν πήρα τα αθλητικά μου είδη και έχω έρθει εδώ στην Γιάννη Δήμου με Αθανασίου Διάκου, με μεταμορφώσεις. Εδώ είναι το αθλητικό κέντρο του ασύλου. Είναι τα τένις που λέμε, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω. Είναι ένας ωραίος αθλητικός χώρος, έχει βόλεϊ, έχει τένις, έχει υπαίθρια όργανα, έχει τερέν γύρω γύρω που βεβαίως μπορεί να έχει φθαρεί. Αλλά τη δουλειά του την κάνει, διότι από πολύ πρωί έρχεται κόσμος και περπατάει. Μου κάνει εντύπωση πόσοι συμπολίτες μας ξεκινάνε από το πρωί, από 7 η ώρα, 7 παρά τέταρτο, πριν πάνε στις δουλειές τους και έρχονται και γυμνάζονται. Είναι διαφόρων ηλικιών, ανάλογα την ώρα. Τώρα δηλαδή έρχονται άνθρωποι οι οποίοι προφανώς είτε είναι νοικοκυρές, οι οποίες θα ασχοληθούν μετά με το σπίτι, ή την άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που περπατάνε. Πήγα στα γραφεία να δω αν υπάρχει κόσμος.
0: Κάποιος, ναι.
1: Περπατά. Κάποιος, ναι. Είναι ανοιχτές οι πόρτες βεβαίως, όλο και κάποιος θα είναι. Γιατί για να είναι ανοιχτές οι πόρτες και τα γραφεία, δεν μπόρεσα να βρω άνθρωπο, να σου πω την αλήθεια. Αλλά
0: εννοείς κάποιον υπεύθυνο του χώρου, ρε παιδί μου, που να έχει το νου του τι γίνεται, ναι.
1: Βεβαίως να πούμε ότι από τέλος Σεπτεμβρίου υπάρχουν και μαθήματα τα οποία γίνονται με τους συμβασιούχους γυμναστές του Δήμου, και με ένα μικρό τίμημα μπορείς να γυμνάζεις ανάλογα ποιες ώρες σε βολεύουν και τα λοιπά. Είναι μεικτά τμήματα. Ξεκινάνε νομίζω τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε και να ρωτήσετε στο Δήμο, να βλέπω και ένα φίλο. Καλημέρα, Γιώργο. Πρωί-πρωί. Μια χαρά, ρε φίλε. Καλό περπάτημα.
0: Ωραίο, ε.
1: Υπάρχει. Ναι, υπάρχει κόσμος εδώ. Αρκετούς, αν και δεν είμαστε ιδιαίτερα περιπατητικοί, αρκετούς τους γνωρίζουμε. Γιατί έρχομαστε και κάνουμε εδώ τα όργανα.
0: Αυτά τα όργανα είναι πιο καινούργια πάντως. Θέλω να πω δηλαδή σε σχέση με την άλλη εγκατάσταση, ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι ναι, είχε γίνει μια ανακαίνιση εδώ και ορισμένα χρόνια, και στην ανακαίνιση όταν έγινε και το ταρτάν και βάλανε και κάποια υπαίθρια όργανα. Νομίζω ότι είναι 4 και άλλα 3-7 όργανα το απόγευμα. Δεν μπορούσα να βρει σειρά. Ναι. Δηλαδή περιμένεις να είναι ελεύθερο κάποιο όργανο. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο χώρος και οι περισσότεροι οποίοι που έρχονται εδώ κανονίζουν τις ώρες, άλλη πρωί, άλλη απόγευμα, γνωρίζονται. Δηλαδή βλέπεις ότι περπατάνε και ζευγάρια, είτε είναι φίλοι, ναι, είτε είναι...
0: Και πολλά ματσάκια δίνονται εκεί και μετά τσιπουροκατάνοιξη. Τα ματσάκια εννοώ στο μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ έχει, ναι, και πολύ βραδινά ματσάκια.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: βλέπουμε κάποιους τους οποίους θα τους χρήσω φοιτητές, δεν ξέρω, για μικρή ηλικία τέλος πάντων, οι οποίοι μπορούν να παίζουν και 12 η ώρα. Ευτυχώς δεν έχει σπίτια κοντά, είναι αυτή η πολυκατοικία, η θηρία, η μεγάλη. Φαντάζομαι οι άνθρωποι θα έχουν κλειστά τα παράθυρα, γιατί δεν είναι και καλύτερο 12 η ώρα να παίζουν μπάσκετ, έτσι. Γιατί υπάρχει το σχετικό λεξιλόγιο.
0: Α, ναι, ανάλογα με το πώς πάει το μάτς. Οι οδηγίες που δίνει ο ένας στον άλλον.
1: Ναι, αν υπάρχει διαιτητής, αν δεν υπάρχει. Να σου πω την αλήθεια, τώρα έχω κάνει το γύρο όσο μιλάω αρκετές φορές. Πραγματικά υπάρχει κόσμος, αυτό θέλω να το τονίσω και να...
0: Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Να βάλουμε την κίνηση στη ζωή μας. Αυτό είναι το μήνυμα του σημερινού.
1: Μεγάλη αλήθεια. Θα δούμε και άλλες εγκαταστάσεις. Δηλαδή, αυτό που κάναμε σήμερα σε αυτήν εδώ την εγκατάσταση του Δήμου Βόλου, θα δούμε όταν το κάνουμε και σε άλλες.
0: Λοιπόν, θα πας μια μέρα στην Ανάρρηχη, σου λέω, εκεί στο Αδαμόπουλου, να σε βάλουν να ανέβεις τα, πώς τα λένε, στον τοίχο αυτό τον ειδικό. Αυτό δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή. Ποτέ δεν το δοκίμασα. Φοβάμαι τα ύψη.
1: Καλημέρα, μία ερώτηση. Στα γραφεία πότε έρχεται κόσμος εδώ? Μετά τις 10.
0: Εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Είναι η κυρία εδώ πέρα που κάνει καταριότητα.
0: Ωραία. Μετά τις 10 ακούσαμε, ναι.
1: Οπότε μετά τις 10 όποιος θέλει μπορεί να έρθει να πάρει πληροφορίες.
0: Ωραία.
1: Και κυρίως να ενδιαφερθεί για αυτά τα μαθήματα τα οποία είναι φτηνά και τα ομαδικά και πραγματικά γίνεται δουλειά.
0: Ωραία. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Δική μου χαρά. Καλημέρα στο κράτος μας.

0: κάλεστος μπροστά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σχολείο τώρα. Πάμε σε ένα σχολείο το οποίο φαίνεται να είναι αόρατο, φαίνεται να είναι ξεχασμένο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το Πολυκλαδικό και συγκεκριμένα για το πρώτο εργαστηριακό κέντρο Βόλου, το οποίο αντιμετωπίζει αρκετά θέματα, καθώς είναι έτσι φτιαγμένη η οροφή του με πάρα πολλές κουπόλες για να έχει φυσικό φως, καθώς τα προβλήματα στεγάνωσης, ολόκληρο το Πολυκλαδικό τα αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια, σχεδόν από τότε που έγινε. Κάνα 2-3 χρόνια μετά αρχίσαν τα θέματα. Νομίζω στα άλλα κτίρια είχε γίνει. Είχαν μπει κάτι σκεπές μεταλλικές, δεν ξέρω, κάτι είχαν κάνει τέλος πάντων, και ίσως να έχει λυθεί το θέμα μέχρι ένα βαθμό, αλλά το εργαστηριακό κέντρο δεν μπόρεσαν να το λύσουν το θέμα. Οι όποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει τώρα για στεγάνωση δεν έχουν πετύχει μέχρι στιγμής. Κάποια στιγμή είχαν αρχίσει να πέφτουν και τα, πώς τα λένε, οι σοφάδες. Νομίζω πάλι επί δημοτικής αρχής πήγαν, τα ξυλώσαν τέλος πάντων, μείνανε γυμνά. Τώρα εντωμεταξύ στάζουν. Είναι τα πάντα κουκουλωμένα. Μαθήματα δεν γίνονται από την αρχή της χρονιάς. Θα μου πεις πόσο είναι η αρχή της χρονιάς. Σιγά, τέλος πάντων. Αλλά είναι ένας χώρος τον οποίο, ο οποίος αντιμετωπίζει αρκετά θέματα και είναι και τόσο σοβαρά, ώστε η διοίκηση του σχολείου και μετά από μια σύσκεψη που συγκάλεσε χθες με αρμόδιους φορείς, θα μας πει τώρα περισσότερο ο διευθυντής του εργαστηριακού κέντρου, αποφάσισε μια σειρά τέλος πάντων να κάνει ενεργειών, γιατί ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα με έγγραφα και θεσμικά δεν έχουν απαραίτητα φέρει το αποτέλεσμα το επιθυμητό. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον διευθυντή του πρώτου εργαστηριακού κέντρου Βόλου, τον κύριο Γιάννη Τσοκανάκη. Τον καλημερίζουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Τσοκανάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, έτσι λίγο θέλουμε να ακούσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο αυτή τη στιγμή, το εργαστηριακό κέντρο μάλιστα, το οποίο εξυπηρετεί αρκετά σχολεία.
1: Ναι, το κυρίαρχο θα έλεγα πρόβλημα είναι οι επαναλαμβανόμενες εισροές νερού και υγρασίας από τις οροφές του σχολείου. Τα οποία δεν είναι μόνο νερό, έχουμε και περιστατικά αποκόλλησης υλικών με κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και του εξοπλισμού που βρίσκεται μέσα σε αυτό.
0: Έτσι. Που είναι πολλές χιλιάδες ευρώ, ίσως δεν ξέρω, και εκατομμύρια, ανάλογα αν έβαζε όλα τα εργαστήρια, δεν ξέρω.
1: Όλα τα εργαστήρια, 18 εργαστήρια, ναι, ο εξοπλισμός που έχουμε είναι πάρα πολύ σύγχρονος. Το κύριο πρόβλημα βέβαια δεν είναι ο εξοπλισμός, έτσι. Το εργαστηριακό πρόκειται για ένα εργαστηριακό κέντρο που καθημερινά προγραμματοποιείται πρακτική άσκηση των μαθητών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, σε αίθουσες με ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Και το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή ανάγκη συντήρησης. Πρέπει να υπάρχει μια ολική επισκευή της οροφής του κτηρίου.
0: Γιατί ενέχει θέματα, έτσι όπως μας το περιγράφετε, με τόσα νερά, τόσα χρόνια που το ξέρουμε, πολύ πιθανό να έχει επηρεαστεί η στατικότητα αυτής της οροφής. Δηλαδή να έχει υποστεί αρκετές αλλοιώσεις και θα πρέπει αυτή τη στιγμή να έχετε, υποθέτω, κάποια διαβεβαίωση από αρμόδιους φορείς ότι αυτό είναι ok, πέρα από το να γίνει παραδείγματος χάρη η στεγάνωση και να γίνει ίσως και ένας σκαλοπισμός από κάτω, γιατί εντάξει, η εμφάνιση που έχουν το εργαστήρια, τι να πω τώρα, εντάξει, εμείς δεν είμαστε εδώ εικόνα, τα περιγράφουμε, είναι το κάτι άλλο, αλλά κυρίως είναι η επικινδυνότητα, δεν είναι?
1: Ναι, κυρίως είναι η επικινδυνότητα. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα που ζητάμε είναι μια άμεση αυτοψία και μια τεχνική αξιολόγηση της κατάστασης.
0: Ναι.
1: Που αυτό συνεπάγεται έλεγχος της συστατικής επάρκειας όπου απαιτείται και άμεσος προγραμματισμός αποκατάστασης των προβλημάτων. Ναι. Με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, γιατί το πρόβλημα είναι ότι το σχολείο βρίσκεται σε λειτουργία, βρίσκεται σε αναστολή ενώ τα μαθήματα έχουν ξεκινήσει. Έχουμε επισημάνει στις τεχνικές υπηρεσίες από το Μάιο, δηλαδή ολόκληρο καλοκαίρι, ότι δεν θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο αν δεν γίνουν οι απαραίτητες εργασίες. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχει γίνει κάτι.
0: Ναι, δεν έχει, έχουν ξεκινήσει, ναι, τα φύλλα.
1: Και για να ακριβολογούμε, έχει, ναι, ολοκληρωθεί μόνο η δυτική πλευρά του κτηρίου, ενώ η ανατολική, δηλαδή μιλάμε τώρα για 8 εργαστήρια, δεν έχει, ναι, γίνει μόνο η αποξύλωση της παλιάς μόνωσης.
0: Και τώρα που έβρεχε τι έγινε, γίνεται σουρωτήρι?
1: Τώρα που έβρεχε, κουβάδες, λεκάνες,
0: Καλά, αυτά δεν έχουν φύγει υποθέτω ποτέ, γιατί δεν ξέρεις
1: όχι,
0: ποτέ.
1: Δεν έχουν φύγει ποτέ, γιατί δεν γίνεται να φύγουν. Δεν ξέρουμε πότε θα βρέξει, δεν ξέρουμε πότε θα κατέβει το νερό. Δηλαδή υπάρχουν και περίοδοι χωρίς βροχή που συνεχίζει και στάζει. Γιατί προφανώς, όπως είχατε πει και πριν εσείς, έχει ποτίσει τόσο πολύ υγρασία αυτή η οροφή που όποτε ζεσταίνεται και μεγαλώνουν οι αρμοί και τα λοιπά, οι ρογμές, το νερό κατεβαίνει προς τα κάτω. Ναι.
0: Και δεν είναι κάτι καινούριο, αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι, δηλαδή, δεν είναι κάτι
0: δεν εμφανίστηκε τώρα, είναι χρόνια τώρα αυτή η ιστορία.
1: Από το 2009, από ό,τι βλέπω εδώ στην αλληλογραφία του σχολείου, που έγινε μια προσπάθεια από τον τότε Δήμο της Νέας Ιωνίας. Το 2012 πάλι υπήρχαν έγγραφα του σχολείου προς τεχνικές υπηρεσίες για τα προβλήματα υγρασίας. Και το 2016, την τελευταία δεκαετία δηλαδή, υπάρχουν κάθε χρόνο αιτήματα για τη συντήρηση του κτηρίου.
0: Ναι. Αλλά μέχρι στιγμής δεν ξέρω τώρα αν σας έχουν πει, σας έχουν ενημερώσει ενώ από το Δήμο διαχρονικά ή τουλάχιστον όσο είστε εσείς διευθυντής να έγινε κάποια προσπάθεια να ενταχθεί κάπου, γιατί διάβαζα σήμερα σε ένα άλλο μέσο ότι υπήρχε μια τέτοια δέσμευση, μια τέτοια ανακοίνωση και δεν έγινε ποτέ.
1: Να σας πω την αλήθεια, οι υποσχέσεις έχουμε πάρει πάρα πολλές. Φιλόδημος 1, Φιλόδημος 2, το πρόγραμμα του Αντώνη Τρίτσης, όλα αυτά τα προγράμματα υποτίθεται θα μπαίναμε. Τώρα για ποιο λόγο δεν μπήκαμε, και όταν μιλάμε για αυτά τα προγράμματα εννοούμε για ολόκληρο το συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού, όχι μόνο για το εργαστηριακό κέντρο. Δηλαδή η παρέμβαση που πρέπει να γίνει μέσω αυτών των προγραμμάτων πρέπει να αφορά όλο το συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού.
0: Απλά λέμε πού είναι τώρα το επίγον. Εκτός αν πραγματικά αυτό το κτίριο, τώρα όταν μιλάς για ένα κτίριο που έγινε ας πούμε το 80, είναι λογικό να θέλει μια πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ καλή συντήρηση γενικότερα. Εντάξει, ό,τι γίνεται κάθε χρόνο μπορεί να γίνεται ένα βάψιμο, μπορεί να ξυλώνεις οφάδες, μπορεί να επιδιορθώνεις, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να το συντηρήσεις ή θα πεις το εγκαταλείπω ρε παιδί μου και πω κάπου αλλού, κάνω ένα καινούργιο διδακτήριο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
1: Ναι, γι' αυτό ήδη το θέμα έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς και στο Υπουργείο Παιδείας μέσω των επίσημων εγγράφων που μας ζητάει να καταγράψουμε τα προβλήματα του σχολείου και με έγγραφα προς την ΚΤΥΠ ΑΕ που ασχολείται με τα δημόσια κτίρια και με τα σχολεία και το επιμελητήριο, το τεχνικό επιμελητήριο γνωρίζει, μιας και έτρεχε ένα πρόγραμμα για τη στατική μελέτη και έλεγχο όλων των σχολικών κτηρίων. Δηλαδή, από τη μεριά μας έχουμε εξαντλήσει κάθε μέσο που έχουμε και κάθε δυνατότητα που έχουμε για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα.
0: Ναι. Πάντως αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προέκυψε από τη χθεσινή τουλάχιστον σύσκεψη που κάνατε πάλι με αρμόδιους φορείς, υποθέτω και τεχνικούς και της εκπαίδευσης, για να δείτε τι θα κάνετε, πού καταλήξατε περίπου, τι ενέργειες είναι να γίνουν τώρα.
1: Ναι, η χθεσινή σύσκεψη είχε δύο στόχους θα λέγαμε. Το ένα είναι όχι η γνωστοποίηση του προβλήματος, τώρα κανείς πλέον δεν μπορεί να πει ότι δεν γνωρίζει ποιο είναι το πρόβλημα και μετά από τόσα χρόνια που αυτό υπάρχει, ήταν τι λύσεις θα βρούμε από εδώ και πέρα, πώς θα μπορέσουμε να πιέσουμε για να γίνει το κτίριο, και το δεύτερο, το παιδαγωγικό κομμάτι της λειτουργίας, πώς θα μπορέσουν να γίνουν τα μαθήματα, τα εργαστηριακά μαθήματα, γιατί όλη αυτή η κατάσταση είναι εις βάρος των μαθητών μας.
0: Ναι, ωραία. Υποθέτω κάποιες λύσεις προσωρινές μπορούν να βρεθούν. Τελικές δεν ξέρω. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο υποθέτω πλέον ότι έχει ξεφύγει από
1: αυτό
0: σας.
1: Που καταλήξαμε και μετά από σύμφωνη γνώμη των συμβούλων των μαθημάτων, των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολόγων και πληροφορικής, τα μαθήματα, τα εργαστηριακά μαθήματα των οποίων δεν γίνεται, είναι ότι θα έχουμε μία ή δύο εβδομάδες ακόμα αναστολή με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας, αναστολή εννοώ ότι τα μαθήματα θα γίνονται, τα εργαστηριακά μαθήματα θα γίνονται στις θεωρητικές τάξεις, στις τάξεις
0: θεωρίας. Θα κάνουν δηλαδή μόνο τη θεωρία, γιατί τώρα τα εργαστήρια που έχετε εκεί είναι παιδιά, πού να τα κάνει, τι μάθημα τώρα λέμε εργαστήριο και θα το κάνεις θεωρία, εντάξει έχει θεωρία το μάθημα, θα το κάνεις για ένα χρονικό διάστημα, άλλωστε το κάνατε υποθέτω. Όχι το υποθέτω, το ξέρω το κάνατε και όλοι αναγκαστικά δηλαδή την περίοδο με τον COVID ας πούμε. Αλλά εδώ τώρα δεν είναι COVID εδώ πέρα. Εδώ μιλάμε για πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν γίνει στην ώρα τους, αυτά τα λέω εγώ, δεν χρειάζεται να λέτε εσείς, και δεν έγιναν ποτέ. Γιατί κάποιοι απλά ίσως δεν έδωσαν την απαραίτητη σημασία και δεν αντιμετώπισαν με σοβαρότητα το θέμα, θέτοντας σε κίνδυνο εκπαιδευτικούς και μαθητές, λέω εγώ.
1: Να.
0: Αυτά. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλετε να συμπληρώσετε, κύριε Τσοκανάκη?
1: Όχι, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ, καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο κύκλος των χαμένων σχολείων. Κατά το ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και σε λίγο σε δελτίο, Παναγιώτη.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Να επιστρέψει στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, ο οποίος αποφυλακίστηκε πριν από λίγες ημέρες. Ήταν η οικογένεια της Βασιλικής Καμπαρδόνη, μία εκ των 5 θυμάτων της μεγάλης έκρηξης στην Μπίσκοτο βιομηχανία στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου. Οι συνήγοροι της οικογένειας στρέφονται κατά του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης και χθες άσκησαν έφεση κατά της απόφασης. Προανήγγυλαν μάλιστα ότι θα ζητήσουν αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Σε φυλάκιση 14 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 57χρονος από το αυτόφορο Μονομελές Πνευματικού Βόλου για ενδοοικογενειακό επεισόδιο με τη σύζυγο και την κόρη του. Η σύζυγός του απαλλάχθηκε από την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής. Η έφεση έχει αναστέλουσα δύναμη. Συνολικά 799 αιτήματα νέων αγροτών και κτηνοτρόφων στη Θεσσαλία εγκρίθηκαν προς ένταξη στο πρόγραμμα εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 27.847.500 ευρώ. Ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενού τομέα και αγροτικής οικονομίας Δημήτρης Τσέτσιλας ανέφερε ότι η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου αποτελεί βήμα για την οικονομική ενίσχυση νέων ανθρώπων που επιλέγουν τη γεωργία και την κτηνοτροφία ως επαγγελματική δραστηριότητα. Άκτινο θεραπευτικό τμήμα στο νοσοκομείο Βόλου ανακοίνωσαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Με ορίζοντα ενός έτους. Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί το μηχάνημα ενώ το Υπουργείο αναλαμβάνει αλλαγή οργανισμού και στελέχωση. Παράλληλα, εγκαινιάστηκε χθες το ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Η ικανοποίηση του Υπουργού Υγείας και για τη συνεχή αναβάθμιση του νοσοκομείου Τρικάλων. Επαφές με τον Δήμαρχο Νίκο Σακά και στελέχη της τοπικής κομματικής οργάνωσης κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στα Τρίκαλα. Άμεσο στατικό έλεγχο και έγγραφη πιστοποίηση ασφάλεια ζητά ο διευθυντής του πρώτου εργαστηριακού κέντρου Βόλου, ενώ παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας των εργαστηρίων. Στη χθεσινή σύσκεψη τέθηκαν οι εισρωές νερού και οι φθορές με έτοιμα χρονοδιαγράμματος για την αποκατάσταση του κτηρίου. Προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά του εργολάβου των οπτικών ινών στον Άναυρο, ανακοίνωσε ο Αχιλλέας Μπέος. Ο Δήμαρχος Βόλου αποδίδει στα συνεργεία του εργολάβου την ευθύνη για ζημιά σε αγωγό ίδρευσης που άφησε χωρίς νερό την περιοχή ως την οδό Φιλελλήνων. Συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο του Βόλου πραγματίζουν σήμερα στις 6.30 το απόγευμα γονείς του 14ου Δημοτικού, αντιδρώντας συγχωνεύσεις τμήματων της πρώτης και τρίτης τάξης. Η απόφαση του Συλλόγου προβλέπει συνέχιση αποχής έως σήμερα, με αίτημα την ανατροπή των συγχωνεύσεων. Μετά τα Χριστούγεννα, αναμένεται να αρχίσουν τα έργα ορεινής υδρονομίας στο Βόλο, σύμφωνα με τον Δημήτρη Κουρέτα. Στην αυτοψία στο Χήμερο Κραυσίδων, ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι προηγείται η ολοκλήρωση των μελετών, ενώ συνεχίζονται καθαρισμοί για τη βελτίωση της ροής των υδάτων. Τρία εναέρια μέσα και ισχυρή πυροσβεστική δύναμη κατάφεραν να κατασβέσουν μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο όριο Τιτάνιο κοντά στη μεταμόρφωση του Δήμου Παλαμά. Χειροπέδευσε 37χρονο στα Τρίκαλα για διακίνηση κοκαίνης βρέθηκαν 257 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας και χρηματικό ποσό 17.700 ευρώ, το οποίο εκτιμάται από τις αστυνομικές αρχές ότι προέρχεται από αγοραπολισία. Την απαλλαγή από τα τέλη ίδρευσης για όλους τους κατοίκους των περιοχών που έχει εντοπιστεί ουράνιο στο νερό, ζητάμε σχετικό της αίτημα η παράταξη αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας. Η πρόταση αντιπολίτευσης κατατέθηκε και προς το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και τη ΔΕΗ Λάρισας. Δώσε αίμα, σώσε μια ζωή είναι το σύνθημα της εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τερνάβου. Σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, σήμερα στο παρεκκλήσιο του Αγίου Βυσαρίωνος από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Αντιφασιστική συγκέντρωση για τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα διοργανώνεται σήμερα σε 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου στα Τρίκαλα από κόμματα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και συλλογικότητες. Το Δίκτυο Αλληλεγγύης και Αγώνα Καρδίτσας διοργανώνει σήμερα σε 7 το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία αντιφασιστική συγκέντρωση 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Με 1.000.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί η πράξη αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο της πόλης Καρδίτσας λόγω φυσικών καταστροφών μετά την ένταξή της στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών 2026-2030. Αρχίζουν σήμερα οι εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Καρδίτσα στο Αθλητικό Πάρκο. Διήμερες οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ και στα Τρίκαλα στο Πάρκο Ματσόπουλου.
Στις 8 το βράδυ, μπροστά από το πρώτο αρχαίο θέατρο, θα ξεκινήσει η λαμπαδιδρομή εθελοντών αιμοδοτών στη Λάρισα. Θα παραβρεθεί ο πρόεδρος Πανελλήνιος Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Τέλος, μέχρι την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο Λεωγραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας φιλοξενείται ένα τετραήμερο αφιερωμένο στη λεωγραφία, την παράδοση, τη χειροτεχνία, τη δημιουργία και τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά. Οι ημέρες λεωγραφίας συνδυάζουν εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις, εργαστήρια για ενήλικες, δράσεις για παιδιά και οικογένειες, χειροτεχνικές πρακτικές, ζωγραφική ή φαντική, παραδοσιακές τεχνικές, θέατρο και σύγχρονη μουσιακή αφήγηση. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μία σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία. Το πιο δύσκολο.

0: Τελευταίο μέρος της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη, φίλες φίλοι, Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και νομίζω τώρα ότι αυτό το θέμα που θα συζητήσουμε παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, μάλιστα εμένα μου προκάλεσε και έκπληξη, είναι αλήθεια, και γι' αυτό αποφάσισα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και με ποιον θα σας πω. Λοιπόν, έχουν αυξηθεί, λέει, οι δανεισμοί βιβλίων στις δημόσιες, δημοτικές και παιδικές βιβλιοθήκες το 2025. Και παρακαλώ, αυτά είναι στοιχεία που συγκέντρωσε ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, ο γνωστός ΟΣΔΕΛ, και μας τα παρουσιάζει σε ένα δελτίο τύπου που μας έστειλαν, τέλος πάντων, και αφού επεξεργάστηκε τα δεδομένα που έστειλαν οι δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες της χώρας. Και τι επιβεβαιώνουν αυτά τα στοιχεία? Ότι ο δημόσιος δανεισμός εξακολουθεί, λέει, να αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους θεσμούς πρόσβασης των πολιτών στο βιβλίο, καταγράφοντας νέα αύξηση και αναδεικνύοντας αναγνωστικές προτιμήσεις των αναγνωστών και των αναγνωστριών. Λοιπόν, θα δούμε τώρα πόσες βιβλιοθήκες απάντησαν σε αυτές που έστειλε και τα λοιπά, πώς συγκεντρώνει αυτά τα στοιχεία, τι γίνεται με τα χρόνια, και να πω ότι έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και καλημερίζουμε τον συγγραφέα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΔΕΛ, τον κύριο Κώστα Κατσουλάρη. Καλή σας μέρα, κύριε Κατσουλάρη.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Εγώ πάντως έμεινα έκπληκτη. Πίστευα ότι αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να έχει αύξηση. Εκτός αν ήταν, είναι ερευνητές, δεν ξέρω.
1: Είναι αισιόδοξο σίγουρα αυτό το στοιχείο που προέκυψε από τη σύγκριση ανάμεσα στα δύο αυτά έτη, γιατί δεν έχουμε στοιχεία σε βαθύτερο χρόνο. Mm-hmm. Γιατί μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε καμία αμοιβή για τους συγγραφείς και τους εκδότες μέσα από το δημόσιο δανεισμό. Είναι κάτι εντελώς καινούριο. Mm-hmm. Είναι μια διαχρονική αδικία, αν θέλετε, για τους συγγραφείς, γιατί οι βιβλιοθήκες δημόσιες, έστω και όχι όπως θα τις θέλαμε, υπάρχουν στην Ελλάδα και πολλές δημόσιες, δημοτικές, σε διάφορες κατηγορίες, και μέχρι πριν από δύο χρόνια ουσιαστικά οι συγγραφείς δεν είχαν πάρει ποτέ τους δικαιώματα για αυτούς τους δανεισμούς.
0: Παρά μόνο όταν αγοράζει κάποιος το βιβλίο τους, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό το αγοράζει από την αγορά έξω, και αυτά όταν τα παίρνει, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν έπαιρνε πάντως ποτέ από το δανεισμό, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες, και είναι ένα εισόδημα για τους συγγραφείς σημαντικό. Υπήρξε λοιπόν μια αλλαγή. Ο ΣΔΕΛ, όπως αναφερθήκατε κι εσείς, είναι ο οργανισμός που ουσιαστικά μοιράζει τα χρήματα αυτά στους συγγραφείς και στους εκδότες με βάση τα στοιχεία που μαζεύει από τις βιβλιοθήκες, αυτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, γιατί συμμετέχουν όλες. Και έτσι μπορούμε να έχουμε και μερικά στοιχεία πλέον για το τι συμβαίνει με την ανάγνωση σχετικά με τις βιβλιοθήκες. Και εκεί πράγματι φάνηκε ένα θετικό στοιχείο, όπως το είπατε. Η μεγάλη εικόνα πάντως είναι η εξής, ότι δεν συμμετέχουν ακόμη όλες οι βιβλιοθήκες σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν είναι όλες δηλαδή σωστά μηχανογραφημένες ώστε να μπορούν να δίνουν στοιχεία. Και έτσι ακόμα μιλάμε για ένα μέρος της πραγματικότητας που καθρεφτίζεται σε αυτά τα στοιχεία. Με τον θετικό αντίκτυπο και το θετικό πρόσημο που έχουν, όπως τα βλέπουμε τώρα.
0: Αυτές οι 247 βιβλιοθήκες που στείλατε εσείς στην επιστολή για να ζητήσετε τα στοιχεία, είναι όλες ή και αυτές αποτελούν μέρος?
1: Δεν είναι όλες.
0: Ούτε αυτές είναι όλες. Αλλά και από αυτές δεν απάντησαν όλες. Πώς σας απάντησαν? Όχι αριθμό, δηλαδή 50%.
1: Όχι, δεν είναι όλες οι βιβλιοθήκες της χώρας οι 247.
0: Ναι, είναι περισσότερες, το καταλάβαμε αυτό. Ναι. Και από αυτές...
1: Είναι περισσότερες, δεν γνωρίζω ακριβώς αυτή τη στιγμή τι ποσοστό αντιπροσωπεύουν αυτές οι οποίες απάντησαν. Σίγουρα είναι μεγάλο το ποσοστό το οποίο είναι ακόμη εκτός αυτής της προσπάθειας. Αλλά το πιο κρίσιμο σημείο εδώ είναι, επειδή αυτός που εν τέλει, μάλλον υπάρχουν δύο πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Ναι. Ένα είναι από την πλευρά της αναγνωστικής συμπεριφοράς, αυτό που εσείς θίξατε, να δούμε δηλαδή κατά πόσο οι Έλληνες αναγνώστες πηγαίνουν στις βιβλιοθήκες και δανείζονται βιβλία, και αυτό αυτό που έχουμε καταλάβει από αυτές τις, από τα στοιχεία αυτά και από αυτή την έρευνα του ΟΣΔΕ, ότι οι άνθρωποι πηγαίνουν, τις θέλουν τις βιβλιοθήκες, όπου υπάρχουν και όπου εξυπηρετούν οι αναγνώστες δανείζονται βιβλία. Ναι. Και αυτό μπορεί και να έχει και μια αυξητική τάση, αυτό πρέπει να το δούμε βέβαια και τα επόμενα χρόνια. Και από την άλλη, αυτός που πληρώνει τους συγγραφείς αυτή τη στιγμή είναι το κράτος.
0: Ναι.
1: Για αυτούς τους δανεισμούς. Γιατί όταν δανείζεται ένα βιβλίο και κάποιος το διαβάζει, πρέπει και ο συγγραφέας να πάρει ένα μικρό, ένα μηδέν κόμμα κάτι. Ναι, έτσι, δεν είναι έτσι σαν να το πουλά.
0: Ναι.
1: Αυτό το ποσό που δίνει το κράτος για την ώρα είναι σχετικά μικρό. Είναι θετικό που ξεκίνησε να δίνει, γιατί δεν έδινε ποτέ μέχρι τώρα. Γιατί δεν είναι οι βιβλιοθήκες οι ίδιες που πληρώνουν τους συγγραφείς και τους εκδότες, είναι το κράτος, μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό το ποσό, το οποίο είναι στις 400.000 ευρώ αυτή τη στιγμή και μοιράζεται σε όλους τους κάποιους χιλιάδες συγγραφείς, με έναν τρόπο αναλόγο στο.
0: Συγγνώμη, δεν είναι μέλη του ΟΣΔΕΛ αυτοί οι συγγραφείς, τους ξέρετε ποιοι είναι που παίρνουν αυτά από τα βιβλία τους. Δεν είναι όλοι κάποιος που δεν είναι μέσα στον ΟΣΔΕΛ, δεν είναι.
1: Αυτό δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Ίσως να γράφεται αυτόματα κάποιος τη στιγμή που θα πάρει την αποζημίωσή του για τις βιβλιοθήκες. Δεν είναι προϋπόθεση δηλαδή.
0: Α, δεν είναι προϋπόθεση. Μάλιστα.
1: Νομίζω πως όχι. Πάντως ο ΟΣΔΕΛ έχει εγγεγραμμένους κοντά στους 7.000 συγγραφείς, αν θυμάμαι το νούμερο. Δηλαδή ελάχιστοι συγγραφείς στη χώρα που βγάζουν βιβλία που κινούνται στο εμπόριο, ενώ τώρα, γιατί η έννοια συγγραφείας είναι και ευρύτερη. Πάντως αυτοί οι συγγραφείς στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι μέλη του ΟΣΔΕΛ. Οπότε είναι.
0: Άρα δηλαδή μιλάμε για βιβλία Ελλήνων σύγχρονων. Γιατί κάποιοι, ας πούμε ο Παπαδιαμάντης, που μπορεί να δανείζεται κάποιος τα βιβλία του.
1: Μιλάμε για βιβλία σύγχρονων, για βιβλία τα οποία έχουν δικαιώματα στην πραγματικότητα, όχι απαραίτητα σύγχρονων. Αν ο συγγραφέας έχει πεθάνει, αν είναι δηλαδή, πώς να πούμε τώρα, ο Θανάσης Βαλτινός ο συγγραφέας που έχει πεθάνει πριν από λίγα χρόνια, οι κληρονόμοι του θα πάρουν και αυτοί τα δικαιώματα που δυστυχούν.
0: Άρα πάει στους κληρονόμους και συνεχίζεται αυτό.
1: Πάει και
0: εκτός αν το δώσει βέβαια ελεύθερο δικαιωμάτων, μάλιστα.
1: Αν το έχει παραχωρήσει κάποιος κληρονόμος, πάντως και δεν είναι κριτήριο το να είναι ζωντανός ο συγγραφέας.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αρκεί να μπει πριν στα 77 χρόνια που είναι οι δεκαετίες μέσα στις οποίες διατηρούνται τα δικαιώματα. Μετά είναι όλα ελεύθερα δικαιωμάτων.
0: Ναι, ωραία.
1: Οπότε για τον Παπαδιαμάντη δεν παίρνει κανείς.
0: Ναι, το έδωσα έτσι γιατί είναι πολύ. Το παράδειγμα
1: το λέω
0: πολύ
1: έτσι
0: έντονο,
1: για να γίνει.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Προκειμένου πάντως έχουμε αυτή την αυξητική τάση που είναι το θέμα είναι γιατί οι βιβλιοθήκες στις μέρες μας, ένα άλλο για μένα, δεν έδωσαν στοιχεία με τη λογική ότι κάποιες είπαν ότι δεν είμαστε μηχανογραφημένοι. Είναι δυνατόν να έχεις βιβλιοθήκη και να μην είναι μηχανογραφημένο, να μην ξέρεις τι μπαίνει, τι βγαίνει και να δώσει στοιχεία. Δηλαδή μου φαίνεται κάπως αυτό. Χειρόγραφο το κάνει.
1: Υπάρχουν πολλά προβλήματα και πολλά παράδοξα στην Ελλάδα σε σχέση με τις βιβλιοθήκες. Υπάρχουν ζητήματα, ας ξεκινήσουμε από το πιο απλό, από το πώς προμηθεύονται οι βιβλιοθήκες τα βιβλία που έχουν. Πάρα πολλές βιβλιοθήκες ουσιαστικά φτιάχνονται με πολύ ανορθόδοξους τρόπους.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα στους οποίους είναι να ζητάνε δωρεάν βιβλία από τους συγγραφείς.
0: Ναι.
1: Να ζητάνε δωρεάν βιβλία από τους εκδότες, που και αυτό δεν είναι ωραίο. Να δέχονται δωρεές από κάποιους εκδότες τα περισσεύματα από την αποθήκη τους.
0: Συνήθως έτσι γίνεται, ναι.
1: Συνήθως, αυτά που δεν είναι και τόσο εμπορεύσιμα. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι μεγάλοι εκδότες, θέλοντας να έχουν ισχυρή θέση στις βιβλιοθήκες μέσα, έχουν κάνει κάποιες δωρεές, αλλά ούτε αυτό είναι σωστό. Και έτσι παραποιούνται λίγο στην πράξη και τα στοιχεία που έχουμε, γιατί κάποιοι συγγραφείς φαίνεται να διαβάζονται πολύ, αλλά αυτούς τους συγγραφείς βρίσκει ο άλλος πάει στη βιβλιοθήκη. Δηλαδή μπορεί να πάει σε μια βιβλιοθήκη μακρινή και το δικό μου βιβλίο να μην το έχει, αλλά το βιβλίο που έχει χαριστεί από κάποιον εκδότη να το έχει. Οπότε υπάρχουν εκεί διάφορα ζητήματα και οι βιβλιοθήκες δεν είναι όλες σωστά οργανωμένες γύρω από όλα αυτά τα θέματα και βέβαια δεν έχουν και εύκολη, αν δεν έχουν καλή μηχανοργάνωση, δεν μπορούν και εύκολα να δώσουν στοιχεία.
0: Ναι.
1: Κάποιοι έχουν και δυστοκίες, υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πιστεύω ότι σιγά σιγά θα λυθούν, γιατί μέχρι τώρα από τη στιγμή που δεν δίνονταν και δικαιώματα σε κανέναν, δεν υπήρχε και η ανάγκη ακριβώς να ξέρουμε. Η ανάγκη ήταν γενικότερη, να γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Τώρα πάντως υπάρχει πραγματικό διακύβευμα.
0: Ναι, ναι. Και η αλήθεια είναι, αυτό που είπατε τώρα είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχω εδώ μπροστά μου τίτλους, ας πούμε, συγγραφέων που κινήθηκαν περισσότερο το 25. Τώρα δεν θα πω ονόματα, δεν στέκεται, αλλά υπάρχουν και βιβλία τα οποία, ας πούμε, εγώ δεν τα θεωρώ καν λογοτεχνία. Τέλος πάντων, λέμε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά τα θέλει ο κόσμος και τα διαβάζει με γεια του, με χαρά του. Η προσωπική μου άποψη, άλλωστε, είπαμε περιορέξεως, το τι θέλει να διαβάσει κανείς, με τι θέλει να ασχοληθεί είναι άλλο θέμα. Αλλά όπως και να έχει όμως, σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα, ότι σίγουρα δεν πρέπει να χάνονται χρήματα από αυτή την ιστορία για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει αυτό το σημαντικό πόνημα, ας πούμε, και μπήκανε μέσα σε μια βιβλιοθήκη.
1: Είναι, καταρχάς συμφωνώ μαζί σας ότι δεν είναι ζήτημα να κρίνουμε τους αναγνώστες και τις επιλογές τους. Έτσι. Οι αναγνώστες διαβάζουν αυτά που θέλουν.
0: Έτσι.
1: Και καλά κάνουν. Το πρόβλημα έχει δύο όψεις, ωστόσο. Δεν έχουν στην Ελλάδα ποτέ με έναν οργανωμένο τρόπο συγκροτηθεί οι βιβλιοθήκες. Συγκρότηση, γενικότερα μιλάω τώρα, αυτό δεν αφορά την Εθνική Βιβλιοθήκη, ναι, βέβαια, ή ναι, κάποιες βιβλιοθήκες που όντως λειτουργούν πολύ καλά. Αλλά επειδή είναι πάρα πολλές, εκατοντάδες οι βιβλιοθήκες, στην πλειονότητά τους φοβάμαι, πάντως ένα μεγάλο μέρος τους δεν έχει συγκροτηθεί κανονικά ως βιβλιοθήκη, που σημαίνει ότι θα έπρεπε καταρχάς να ξεκινήσει με μια επιλογή του βασικού σώματος της ελληνικής πεζογραφίας. Δηλαδή, αν πάμε σε μια βιβλιοθήκη, μπορεί να έχει τώρα ένα ευπόλυτο βιβλίο, ένα εύκολο βιβλίο που αρέσει στον κόσμο και να το ας υπάρχει και αυτό εκεί, να το πάρουν να το διαβάσουν. Δεν θα έπρεπε να έχει όμως και τα βιβλία του Δημήτρη Χατζή?
0: Ναι.
1: Τα έχει. Τα έχει αγοράσει από τον εκδότη του, αν τα έχει. Πώς τα έχει βρει? Ένα ζήτημα καταρχάς λοιπόν είναι οι βιβλιοθήκες να συγκροτηθούν σωστά, να έχουν το σώμα των βιβλίων που πρέπει να έχουν με βάση τη βιβλιοθηκονομία, με βάση τον κανόνα της ελληνικής λογοτεχνίας, τα σημαντικά έργα, και μετά μπορεί να έχουν και σύγχρονα έργα που κυκλοφορούν από αυτά που διαβάζονται. Εδώ πέρα βλέπουμε από τα στοιχεία ότι πολλές βιβλιοθήκες έχουν κυρίως τα βιβλία αυτά που σε ένα μεγάλο βαθμό τους έχουν χαριστεί.
0: Ναι,
1: με δωρές από τους εκδότες, και έτσι εκεί το παιχνίδι είναι άνισο.
0: Ναι, ναι,
1: και αναπαράγεται, ναι, και κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να αναπαράγεται στις δημόσιες βιβλιοθήκες.
0: Ναι, ειδικά στις δημόσιες, είναι, ναι, και δημοτικές.
1: Βέβαια, θα έπρεπε, ναι, αν μη τι άλλο, να έχει κανείς ισότιμη πρόσβαση ανάμεσα στην πιο παραδεγμένη, ας πούμε, στην πεζογραφία που έχει ήδη, θέλω να πω, είναι βραβευμένη, θεωρείται ότι καλή πεζογραφία, και σε αυτή την οποία είναι, ας πούμε, πιο ελαφριά. Να έχει ίση πρόσβαση ο αναγνώστης. Αυτό, ναι, δεν συμβαίνει σήμερα σε πολλές βιβλιοθήκες. Πας μέσα και βλέπεις τα βιβλία που έτυχε. Έτυχε απλώς να
0: βρεθούν, εκεί,
1: να βρεθούν,
0: ναι,
1: εκεί. Γιατί δεν υπήρχαν κονδύλια και μια λογική συγκρότησης βιβλιοθήκης.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι το ένα, και το άλλο, το οποίο όμως δεν θέλω να περάσει στον ντούκου. Γιατί εγώ,
0: πείτε και αυτό, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε, ναι.
1: Ακριβώς. Είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι συγγραφείς μέχρι σήμερα ποτέ δεν πέρανε χρήματα για τα βιβλία που είναι στις βιβλιοθήκες.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κάτι καινούριο που πρέπει να στηριχτεί και πρέπει να αυξηθούν και τα χρήματα που δίνονται για αυτό το σκοπό, ώστε να φτάνουν περισσότερα στους συγγραφείς που το δικαιούνται.
0: Ωραία. Κύριε Κατσουλάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την κουβέντα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, εμείς πάμε αμέσως τώρα για να προλάβουμε να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε το βράδυ. Θα τα ξαναπούμε και πάλι από εβδομάδα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, να πέραστε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο τελευταίος καλεσμένος μας, να το πω για όσους άνοιξαν αργά τα ραδιοφωνά τους, ήταν ο κύριος Κώστας Κατσουλάρης, συγγραφέας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΔΕΛ, έτσι, και συζητούσαμε για τα δικαιώματα των συγγραφέων από τα βιβλία τους που διακινούνται μέσω των δημοσίων και δημοτικών βιβλιοθηκών.
2: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Να ξεκινήσουμε λέγοντάς σας ότι η έκθεση έργων του Μιχάλη Βαμβακάρη, με τίτλο Μιχάλης Βαμβακάρης, τότε, τώρα, πάντα, εγκαινιάζεται σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο χώρο Τέχνης Δέλτα. Ο διακεκριμένος καλλιτέχνης παρουσιάζει έργα που σηματοδοτούν την καλλιτεχνική του πορεία, συνδέοντας τις δημιουργικές του φάσεις, εξελίσσοντάς τις παράλληλα με την παρουσίαση νέων θεματικών, οικαστικών δημιουργιών. Συνεχίζοντας με τα εικαστικά μας πράγματα, να σας πούμε ότι από σήμερα ως και τις 30 Σεπτεμβρίου στην οδό Τάκη Οικονομάκη 37 θα παρουσιαστεί μέρος της Διεθνούς Έκθεσης Τέχνης, η Μπιενάλε της Γάζας, με έργα καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στη Γάζα εν μέσω της γενοκτονίας, σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Φέις Τζανετουλάκου και βοηθό επιμέλεια στην εικαστικό Ανίτα Ξάνθου. Η Μπιενάλε της Γάζας παρουσιάζεται ως μια παγκόσμια έκθεση που ενσαρκώνει ένα πολυδιάστατο ταξίδι. Μεταφέρει έργα από τη Γάζα σε όλο τον κόσμο, ενώ τα έργα τέχνης ταξιδεύουν ανθρώπους από όλον τον κόσμο στη Γάζα. Στο πλαίσιο της έκθεσης, τα εγγένεια που θα γίνουν σήμερα στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί και ανάγνωση παλαιστινιακής ποίησης. Ακόμη να σας πούμε ότι ο κινηματογράφος βγαίνει από την αίθουσα και συναντά το τοπίο, τα χωριά και τους ανθρώπους του Νοτίου Πηλίου ως τις 20 του μήνα. Ο Κένταυρος λοιπόν συστήνει στο κοινό ένα νέο boutique διεθνές φεστιβάλ αφιερωμένο στο ανεξάρτητο σινεμά, στις δημιουργικές συναντήσεις και στην άμεση επαφή δημιουργών και θεατών. 34 ταινίες από την Ελλάδα και τον κόσμο ταξίδεψαν στο Νεοχώρι και στο Χόρτο, ενώ ο Άγιος Γεώργιος Νηλίας φιλοξενεί το εκπαιδευτικό σκέλος της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, στον Άγιο Γεώργιο Νηλίας θα πραγματοποιηθούν master classes και συγκεκριμένα σήμερα στις 6 το απόγευμα το χρώμα στον κινηματογράφο με τον Γιάννη Στρατουδάκη, αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί κάνοντας μια ταινία από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι τη διανομή με Διεθνή Κριτική Επιτροπή και το Σάββατο στις 6 το απόγευμα η φωτογραφία στον κινηματογράφο με τον Μάκη Φράγκο. Όλες οι δράσεις είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, όπως και όλες οι προβολές και τα master classes. Για το κοινό που μετακινείται από το Βόλο, υπάρχει καθημερινή σύνδεση με λεωφορείο από το Δημαρχείο Βόλου προς το φεστιβάλ, με αναχώρηση στις 6.30 το απόγευμα και επιστροφή μετά την τελευταία προβολή. Με μια πρωτότυπη υπαίθρια έκθεση κούκλας ξεκινά τη νέα σχολική χρονιά το εργαστήρι Κουκλοπαίδιο. Σκηνικές κατασκευές και γιγαντόκουκλες, αποκλειστικά φτιαγμένες από άδεια πλαστικά μπουκάλια νερού, παρουσιάζονται στο χώρο του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού του ΟΣΕ Αγριάς αυτό το Σάββατο 19 του μήνα στις 5.30 το απόγευμα, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Πλανόδιο Κουκλοθέατρο. Οι γιγαντόκουκλες που θα παρουσιαστούν αποτελούν ομαδικές κατασκευές, αποτέλεσμα των καλοκαιρινών εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν στις πλατείες των χωριών σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους της περιοχής. Μέρος της έκθεσης με αντιπροσωπευτικές κατασκευές των παιδιών θα βρίσκεται στο Πορφυρογένιο Πολιτιστικό Κέντρο της Αγριάς ως το τέλος του μήνα. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Ακόμη να σας πούμε ότι αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα στο Θερινό Σινεμά Εξοραϊστική μπορείτε να παρακολουθήσετε Θέατρο Σκιών και συγκεκριμένα την παράσταση «Ο Καραγκιόζης Ποδηλάτης» από το Θέατρο Σκιών Αθανασίου. Η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του more.com. Και τέλος, ο Αριστοτέλης Ρήγας, δημιουργός της επιτυχημένης σειράς και podcast «Είμαι υπέρ», μουσικός και κωμικός, παρουσιάζει την τέταρτη κατά σειρά ολοκληρωμένη παράσταση stand-up comedy και μουσικής κωμωδίας του με τίτλο «Ιδέα δεν έχω» και έρχεται και στο Βόλο και συγκεκριμένα στο Θερινό Σινεμά Εξοραϊστική αυτό το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Τιμές εισιτηρίων 10 ευρώ στην προπόληση, 12 ευρώ στο ταμείο και η προπόληση γίνεται στο more.com. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται σε αρκετούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα. Στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Στη λεωφόρο Κηφισίας η κίνηση κατά διαστήματα είναι μποτιλιαρισμένη κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο. Αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση, καθώς και στην παραλία τη λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως το ρεύμα προς τη Γλυφάδα. Καθυστερήσεις που φτάνουν τη μισή ώρα καταγράφονται στην Αττική Οδό, κυρίως το ρεύμα προς το αεροδρόμιο και συγκεκριμένα από τον κόμβο Φιλίσσεως τον κόμβο της λεωφόρου Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες με καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών παρατηρούνται και στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από το κόμβο Πλακεντίας έως τη λεωφόρο Κηφισίας. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην πρώτη εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του μετά τη δεύτερη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνο ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο τραπέζι η ενεργειακή κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων στη σκιά του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να παραχωρήσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30 σήμερα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Στο μεταξύ, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από το γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε άνδρας μετά από φωτιά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μύκονο τα ξημερώματα. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορεών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Η ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί για τις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγου σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή Πρόεδρο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο χώρο του Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
6: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

χτίσμα δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Για να μην λέτε που είμαστε, να ξέρετε που είμαστε. Το τηλέφωνο μας είναι 24210-23275. Ο Παναγιώτης Σωτήρης, αυτό το ωραίο παιδί, είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές και τα τραγούδια. Ωραία έμπνευση να πω για να ξεκινάς πρωί-πρωί. Παρασκευή έφτασε, 18 γράφει ο μήνας, Σεπτέμβριος. 261 μέρες από την αρχή του έτους, 7 και 8 έγινε η Ανατολή. Η Δύση στις 19:30, η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία γιορτάζουν σήμερα. Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Το θερμόμετρο γράφει 21 βαθμούς Κελσίου. Ωραία ξεκίνησε η μέρα. Κρυαδάκι είχε το πρωί. Ήθελε δηλαδή τη ζακετούλα. Αλλά θα εξελιχθεί μέχρι 28. Και το τριήμερο, αυτό που έρχεται δηλαδή Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, ίδιες είναι οι θερμοκρασίες. 28 προβλέπεται για Σάββατο. Κυριακή και Δευτέρα, 29 την Κυριακή βλέπω και 33 περιμένουμε την Δευτέρα.

0: feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που είναι ένας θεσμός που οι περισσότεροι ίσως συνδέουμε πρωτίστως με την αστρονομία. Στην πραγματικότητα όμως το έργο βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην καθημερινότητα. Από την πρόγνωση του καιρού, την παρακολούθηση ακραίων φαινομένων, μέχρι σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, επίσης έχει τα δορυφορικά δεδομένα και την διαστημική έρευνα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στον ραδιοφωνικό αέρα της ΕΡΤ Βόλου τον Διευθυντή και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Σπύρο Βασιλάκο. Να πούμε ότι είναι κοσμολόγος, σπούδασε μαθηματικά στο Αριστοτέλειο, μεταπτυχιακές σπουδές πάρα πολλές, αστρονομία, διδακτικό στην αστροφυσική, κοσμολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ η διδακτορική του διατριβή βραβεύτηκε ως η καλύτερη του 2000 από την Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία. Έχει πραγματοποιήσει ερευνητικό έργο σημαντικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ευρωπαϊκά κέντρα, μεταξύ άλλων έχει δημοσιεύσει περισσότερους από 250 επιστημονικές εργασίες και έχει διατελέσει διευθυντής ερευνών στην Ακαδημία Αθηνών. Να πούμε ότι από το 2025 είναι διευθυντής και πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κύριε Βασιλάκο, καλημέρα σας και σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας στην ΕΡΤ Βόλου.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να πούμε ότι το Εθνικό Αστεροσκοπείο, πολλοί πολίτες σκέφτονται τηλεσκόπια, παρατηρήσεις άστρων. Τι είναι πραγματικά σήμερα το Εθνικό Αστεροσκοπείο και πόσο ευρύτερη είναι η αποστολή του?
1: Ναι, κοιτάξτε, να πούμε δύο λόγια για το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι το πρώτο δημόσιο ερευνητικό κέντρο της χώρας μας. Στην πραγματικότητα είναι το πρώτο ερευνητικό κέντρο σε όλη την Νότια Ανατολική Ευρώπη. Ο θεμέλιος λίθος έπεσε το 1842, παρουσία του βασιλιά Όθωνα στο Λόφο των Νυμφών στην Αθήνα. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο στη σημερινή του δομή αποτελείται από τρία ερευνητικά ινστιτούτα. Είναι το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης. Είναι το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης και φυσικά το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Συνεπώς, οι ερευνητικές θεματολογίες που πραγματεύονται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σχετίζονται με το εσωτερικό της Γης, τη σεισμολογία, τη γεωδυναμική, ερευνούμε το φλοιό της Γης, κατώτερη ανώτερη ατμόσφαιρα, το κοντινό μας διάστημα, μέχρι και το πολύ μακρινό διάστημα, την αστρονομία, τους γαλαξίες και την κοσμολογία. Όλες αυτές οι θεματικές καλύπτονται από τα τρία ερευνητικά Ινστιτούτα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το κέντρο μας, ο φορέας μας, λειτουργεί ως ένα πρότυπο ερευνητικό κέντρο αριστείας. Και αυτό δεν το λέω εγώ ως επικεφαλής του φορέα. Το λένε οι επιτροπές αξιολόγησης, διότι πρόσφατα, πριν από λίγους μήνες, πριν από 6-7 μήνες, περάσαμε την εξωτερική μας αξιολόγηση, όπως όλα τα ερευνητικά κέντρα, από Διεθνή Επιτροπή Κριτών, η οποία απεφάνθη ότι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ερευνητική ανάπτυξη και λειτουργεί ως ένας κόμβος αριστείας στην περιοχή συνολικά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τώρα, σε σχέση με την αποστολή που είπατε προηγουμένως, η αποστολή μας, η βασική μας αποστολή, είναι η εκπόνηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Και φυσικά, μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας, πολλές ομάδες του κέντρου μας έχουν τη δυνατότητα να μετασχηματίζουν την εφαρμοσμένη έρευνα σε υπηρεσίες, τις οποίες τις παρέχουμε τόσο στις αρχές του κράτους μας, παραδείγματος χάρη στην πολιτική προστασία, όσο και σε πολύ μεγάλους διεθνείς οργανισμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, όπως είναι η NASA, όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός του Διαστήματος, όπως είναι ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Στην καθημερινότητα, ποιες υπηρεσίες του Εθνικού Αστεροσκοπείου χρησιμοποιεί στην πραγματικότητα ο πολίτης, ακόμα και αν δεν γνωρίζει ότι πίσω από αυτές βρίσκεστε εσείς?
1: Ακριβώς. Ας ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο νομίζω το γνωρίζετε όλοι. Όταν γίνεται ένας σεισμός, την ευθύνη παρακολούθησης της σεισμικότητας στον ελληνικό χώρο την έχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών μέσω του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Έχουμε την ευθύνη λοιπόν συντονισμού όλου του ελληνικού δικτύου. Φυσικά συνεργαζόμαστε και με άλλους φορείς στην χώρα μας, με πανεπιστήμια και άλλες ερευνητικές ομάδες. Έχουμε αναπτύξει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο σεισμολογικών σταθμών, αλλά και παλιρειογράφων, διότι είμαστε πιστοποιημένοι από την UNESCO ως εκείνος ο φορέας που σε περίπτωση ομιγέννητο μεγάλου σεισμού και κατ' επέκταση τσουνάμι, είμαστε εκείνος ο φορέας ο οποίος δίνει την πρόγνωση, αν θέλετε, και το 112 προς την πολιτική προστασία για να φύγει ένα τέτοιο μήνυμα σε περίπτωση τσουνάμι. Είμαστε πιστοποιημένοι από την UNESCO μετά από πολύ σκληρή αξιολόγηση, διότι όπως καταλαβαίνετε, αν δεν το κάναμε εμείς, θα το έκαναν οι γειτονές μας οι οποίοι βρίσκονται εξ Ανατολών. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη υπηρεσία προς τον πολίτη. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι στην περίπτωση του φαινομένου της Σαντορίνης, θυμάστε τον Μάρτιο του 25, η βάρδια του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, που είναι 24ωρη βάρδια στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, πραγματικά υπερέβαλε αυτόν για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό το πολύ έκτακτο και πρωτόγνωρο φαινόμενο, σεισμολογικό φαινόμενο, και οι επιστήμονές μας πραγματικά ανταποκρίθηκαν με πολύ μεγάλη αίσθημα ευθύνης, όχι μόνο για αυτό το φαινόμενο, συνολικά γίνεται αυτό, συμβουλεύοντας την πολιτεία, διότι και σύμφωνα με τον τελευταίο κλιματικό νόμο, το Εθνικό Στρατοσκοπείο Αθηνών είναι εκείνος ο φορέας, επιστημονικός φορέας, ο οποίος λειτουργεί τρόπον την άωση συμβουλευτικά προς την πολιτεία. Έχουμε εκπροσώπους μας σε όλες τις επιτροπές στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, όπου συμμετέχουν τόσο στην Επιτροπή Σεισμικού, Εκτίμηση Σεισμικού και Ηφαιστιακού Κινδύνου, όσο και στις επιτροπές των πλημμυρικών φαινομένων κλπ. Αυτή είναι μια βασική υπηρεσία που ο πολίτης νομίζω πάντοτε την αναγνωρίζει. Η άλλη βασική υπηρεσία την οποία παρέχουμε είναι μέσω της επιχειρησιακής μονάδας ΜΕΤΕΟ. Νομίζω ότι όλοι μας, όταν θέλουμε να δούμε τον καιρό, πρόγνωση, και γκουγκλάρουμε το ΜΕΤΕΟ, αμέσως παίρνουμε τις προγνώσεις, παίρνουμε όλες τις πληροφορίες σε σχέση με τα μετεωρολογικά, φαινόμενα. Επίσης, η άλλη επιχειρησιακή μονάδα που έχουμε, η μονάδα Beyond, που σχετίζεται με τα δορυφορικά δεδομένα, παρακολουθούμε την Ελλάδα, ανανεώνουμε το χάρτη της Ελλάδος κάθε 5 λεπτά και συνδράμουμε την πολιτεία σε περίπτωση πυρκαγιάς, να δίνουμε όλες αυτές τις πληροφορίες στο κέντρο επιχειρήσεων, αλλά και μετά την πυρκαγιά να έχει μια αίσθηση η πολιτεία τι έχει καεί, εκτίμηση των καμένων εκτάσεων, έτσι ώστε να μπορέσει να εκπονήσει εκείνες τις πολιτικές για να επαναφέρει τρόπον την και να λάβει μέτρα στις περιοχές που έχουν καεί. Και υπάρχουν και πολλές άλλες υπηρεσίες, τις οποίες τις παρέχουμε και έχουν να κάνουν με την ενέργεια, έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και ούτω καθεξής.
2: Πριν λίγες ημέρες βρεθήκατε στη Λάρισα και συναντηθήκατε με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κουρέτα. Τι ακριβώς συζητήσατε και κυρίως τι μπορεί να σημαίνει στην πράξη μια συνεργασία του Εθνικού Αστεροσκοπείου με την Περιφέρεια Θεσσαλίας?
1: Ναι, πράγματι, πριν από λίγες ημέρες βρέθηκα στη Λάρισα, όπου συναντήθηκα με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κουρέτα, και πράγματι διερευνήσαμε τις δυνατότητες να έχουμε μια περαιτέρω διεύρυνση της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας, διότι έχουμε συνεργασία ως φορέας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, και μάλιστα στο πρώτο μέρος της συζήτησης κάναμε μια αποτίμηση της μεταξύ μας προγραμματικής συμφωνίας που έχουμε υπογράψει εδώ και ένα χρόνο και η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Και αυτή η προγραμματική συμφωνία έχει αντικείμενο την ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων στη Θεσσαλία μέσω της επιχειρησιακής μας μονάδας, τη ΜΕΤΕΟ, που την ανέφερα και πριν από λίγο. Έχει ήδη αναπτυχθεί ένα επιχειρησιακό σύστημα πρόγνωσης της ανόδου στάθμης των υδάτων λόγω έντονων βροχοπτώσεων σε κομβικά σημεία στην περιφέρεια Θεσσαλίας, και με χαρά είδα ότι έχει ήδη ενταχθεί αυτό το σύστημα στο κέντρο επιχειρήσεων που έχει αναπτυχθεί στη Θεσσαλία. Άρα η συνάντησή μας είχε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος ήταν να κάνουμε μια αποτίμηση της συνεργασίας που ήδη τρέχει, και πράγματι βρίσκεται σε ένα πολύ, πολύ καλό επίπεδο και όλα τα εργαλεία αυτά που σας είπα έχουν ήδη ενταχθεί στο κέντρο επιχειρήσεων της περιφέρειας. Το δεύτερο ήταν να δούμε πώς μπορούμε να διευρύνουμε αυτή την συνεργασία στις κατευθύνσεις της ανάπτυξης ειδικών πρωτοκόλων για την υποστήριξη της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας. Επίσης, συζητήσαμε το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε προηγμένα τεχνολογικά μέσα τα οποία αυτή τη στιγμή διαθέτει το Εθνικό Αστεροσκοπείο λόγω της χρηματοδότησης που λάβαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κάναμε μια πολύ μεγάλη επέκταση και του δικτύου και του τεχνολογικού μας εξοπλισμού και ειδικότερα Έχουμε αποκτήσει ένα κινητό ραντάρ, μετεωρολογικό ραντάρ, το οποίο έχει την ικανότητα να ανιχνεύει επικίνδυνα νέφη σε μια απόσταση πάνω από 200-250 χιλιόμετρα. Και συζητήσαμε πώς αυτός ο προηγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. Και φυσικά συζητήσαμε και την προοπτική δημιουργίας δορυφορικού σταθμού στη Θεσσαλία. Αυτοί ήταν οι τρεις άξονες της συνάντησης με τον κύριο Περιφερειάρχη. Συμφωνήσαμε ότι μας ενδιαφέρουν αυτοί οι τομείς. Και σύντομα, μέσα στον Οκτώβριο, ο κύριος Περιφερειάρχης θα μας επισκεφτεί στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα, όπου θα του κάνουμε κάποιες παρουσιάσεις σε αυτές τις κατευθύνσεις για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε.
2: Κύριε Βασιλάκο, αναφερθήκατε στη δημιουργία δορυφορικού σταθμού στη Θεσσαλία. Τι ακριβώς θα είναι αυτός ο σταθμός, τι δεδομένα θα μπορούσε να παρέχει και τι θα κερδίζαμε από μια τέτοια υποδομή στην περιοχή μας?
1: Ναι. Κοιτάξτε, χρειάζομαι πολύ χρόνο για να σας αναπτύξω. Πολύ συνοπτικά θέλω να σας πω το εξής, ότι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ήδη διατηρεί πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις αστρονομικού περιεχομένου, δηλαδή αστεροσκοπία, αστρονομικούς σταθμούς, αλλά και διαστημικούς κόμβους στην Πελοπόννησο. Οι μεγάλες εγκαταστάσεις που σχετίζονται με αυτή τη θεματολογία βρίσκονται στο όρος Χελμός, που είναι πάνω από την πόλη των Καλαβρίτων, στα 2400. Εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο στα Βαλκάνια και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο στην υπερβατική Ευρώπη, το τηλεσκόπιο Αρίσταχος. Και ο δεύτερος αστρονομικός σταθμός που σχετίζεται με τα διαστημικά βρίσκεται στο Κρυονέρι Κορινθίας, πάνω από την πόλη του Κιάτου, στο Δήμο Σικιονίων, στα 900 μέτρα υψόμετρο, όπου μετασχηματίζεται αυτή τη στιγμή στο μεγαλύτερο διαστημικό κόμβο στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτοί οι κόμβοι λοιπόν χρησιμοποιούνται και για αστρονομικές παρατηρήσεις, αλλά και στο επίπεδο της διαστημικής τεχνολογίας, κατεβάζοντας δεδομένα από δορυφόρους. Είμαστε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο πάροχος δεδομένων του Κοπερνικού, και επιπλέον έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρούμε δορυφόρους σε διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Συνεπώς θα χρειαζόταν ένας δυνητικά, λέω τώρα έτσι, να εξετάσουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε έναν επιπλέον διαστημικό κόμβο στο κέντρο της χώρας μας, όπου δεν υπάρχει, στην κεντρική Ελλάδα δηλαδή. Υπάρχει στην Κρήτη, υπάρχει στην Πελοπόννησο μέσω του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και υπάρχει και στη Μακεδονία, στο Χολομόντα, το οποίο λειτουργεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στην κεντρική Ελλάδα δεν υπάρχει. Συνεπώς, παρουσιάζοντας αυτή την ιδέα στον κύριο Περιφερειάρχη, του είπα ότι ίσως να εξετάσουμε να δημιουργηθεί ένας κόμβος, γιατί χρειάζεται ένας κόμβος γενικά στην κεντρική Ελλάδα, ίσως να φιλοξενηθεί στην Θεσσαλία. Το βρήκε ενδιαφέρον ο κ. Περιφερειάρχης και είπαμε να διερευνήσουμε την πιθανότητα να δούμε πώς, πού και να ξεκινήσουν έτσι κάποιες συζητήσεις. Αυτός ο κόμβος θα παίξει σημαντικό ρόλο σε όλο το κομμάτι του ελληνικού δικτύου σε περίπτωση που γίνει, και πράγματι είμαστε στη φάση της διερεύνησης.
2: Κύριε Βασιλάκο, πόσο έχει αλλάξει η πολιτική προστασία στην εποχή των δορυφόρων και της τεχνητής νοημοσύνης, και επίσης ως χώρα έχουμε καταφέρει να μετατρέψουμε αρκετά γρήγορα αυτή την επιστημονική πληροφορία σε επιχειρησιακή απόφαση?
1: Ναι, κοιτάξτε, η κατάσταση αλλάζει ραγδαία, το καταλαβαίνετε αυτό, και φυσικά η χώρα μας, επειδή υποφέρει από όλα αυτά τα φαινόμενα, τα οποία αναμένεται μάλιστα στο μέλλον να γίνουν χειρότερα, δηλαδή τα φαινόμενα αυτά δεν θα είναι φαινόμενα τα οποία θα συμβαίνουν μία φορά κάθε 100, 200, 300 χρόνια. Ήδη εσείς στην περιοχή και με τον Ιαννό και με τον Ντάνιελ καταλαβαίνετε γιατί μιλάω.
2: Απόλυτα.
1: Ακριβώς. Συνεπώς, τα φαινόμενα αυτά θα γίνονται όλο και πιο εντονότερα και συχνότερα. Συνεπώς, πρέπει να μάθουμε, αυτό είναι ένα συνολικό, αν θέλετε, μάθημα που έχουμε πάρει, να γίνουμε ανθεκτικοί σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τη μελετούμε και να προσπαθούμε να φτιάξουμε ανθεκτικές υποδομές. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να μπορέσουμε να αντέξουμε σε αυτή την κατάσταση. Εδώ λοιπόν η τεχνολογία έρχεται με συγκεκριμένα εργαλεία και προτείνει συγκεκριμένες λύσεις. Το κομμάτι της δορυφορικής παρατήρησης, της τηλεπισκόπησης, είναι πολύ σημαντικό, διότι παρατηρούμε όλα τα τροτά σημεία στη χώρα μας και εν προκειμένου στη Θεσσαλία από το διάστημα. Ήδη η Ελλάδα επενδύει στο κομμάτι αυτό, εκπαιξεύονται δορυφόροι, ελληνικοί δορυφόροι, που η πλειοψηφία αυτών των δορυφόρων σχετίζονται με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Τόσο σε επίπεδο δασικών πυρκαγιών, είναι δορυφόροι που έχουν υπέρυθες κάμερες και μπορούν να ανιχνεύσουν γρήγορα αν έχουμε μια πυρκαγιά σε εξέλιξη, όχι κοντά σε αστικές περιοχές, γιατί αυτό μπορούμε να το δούμε γρήγορα, αλλά σε περιοχές που είναι πιο δύσβατες κλπ. Και βέβαια στο κομμάτι παρατήρησης των καιρικών φαινομένων, των πλημμυρικών φαινομένων και των περιοχών που είναι τρωτές και πρέπει να λάβουμε μέτρα. Άρα όλες αυτές οι υπηρεσίες εγκολπώνονται σταδιακά και εμείς η ευθύνη που έχουμε ως επιστημονικός φορέας είναι να παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες και να δίνουμε κατευθύνσεις επιστημονικές προς την πολιτεία και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι βέβαια στο τέλος έχουν την ευθύνη να υλοποιήσουν τα απαραίτητα έργα και να λάβουν τις απαραίτητες πολιτικές σχετικά με την ανθεκτικότητα.
2: Κύριε Βασιλάκο, να επανέλθουμε πάλι λίγο σε ένα θέμα το οποίο είναι κατανοητό, αλλά καλύτερα να το ξεδιαλύνουμε ακόμα περισσότερο. Μπορεί σήμερα η επιστήμη να μας πει ότι έρχεται μια ισχυρή καταιγίδα, αλλά και ποιες συγκεκριμένες περιοχές κινδυνεύουν περισσότερο και ποια σημεία αντέχουν ή δεν αντέχουν?
1: Ναι, φυσικά έχει αυτή τη δυνατότητα και μάλιστα, όπως σας είπα, ο ένας άξονας της συνεργασίας που εξετάζουμε να επεκτείνουμε είναι ακριβώς αυτό, να φτιάξουμε ειδικά βασισμένοι στα δεδομένα που έχουμε, να αναπτύξουμε ειδικά πρωτόκολλα για την υποστήριξη της πολιτικής προστασίας, έτσι ώστε να γνωρίζει η πολιτική προστασία της περιφέρειας, ακόμα και σε επίπεδο γειτονιάς, τι κίνδυνος υπάρχει αλλά και τι έρχεται. Παραδείγματος χάρη, το είπα και προηγουμένως, το αυτοκινούμενο μετεωρολογικό ραντάρ που έχουμε μπορεί να ανιχνεύσει επικίνδυνα καταιγιδοφόρα νέφη που μπορεί να προκαλέσουν πολύ μεγάλες πλημμύρες σε μια απόσταση πάνω από 200-300 χιλιόμετρα. Επομένως μπορεί να σου δώσει πληροφορία την οποία να την έχεις έγκαιρα για να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Αυτή τη στιγμή η επιστήμη μπορεί να δώσει πληροφορίες όπου μπορεί να ξέρεις 6 με 7, θα λέγαμε 6 με 10 ώρες πριν το τι έρχεται και να μπορέσεις να λάβεις εκείνα τα μέτρα σε συγκεκριμένες περιοχές που βρίσκονται σε κίνδυνο για να ελαχιστοποιήσεις τα προβλήματα και κυρίως να προστατέψεις τις ζωές των ανθρώπων και βέβαια και σε δεύτερο επίπεδο και τις περιουσίες. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει, κατά την άποψή μου, πρέπει να κινηθούμε σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι την ώρα της κρίσης, η οποία βλέπουμε να έρχεται. Το δεύτερο είναι η πρόληψη. Από πριν λοιπόν πρέπει να κάνουμε μια χαρτογράφηση των επικίνδυνων περιοχών σε επίπεδο περιφέρειας, ας το πω έτσι, να δούμε τα τρωτά σημεία και εκεί θα πρέπει να γίνουν τα αντίστοιχα έργα τα οποία χρειάζονται και να ληφθούν τα αντίστοιχα μέτρα τα οποία στην περίπτωση που θα έχουμε το έκτακτο περιστατικό τα τρωτά σημεία να μπορέσουν να αντέξουν αυτή την πίεση και να μην έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές.
2: Κύριε Βασιλάκο, πριν σας ευχαριστήσω, θα ήθελα να κλείσουμε με κάτι ευρύτερο. Είστε άνθρωπος της κοσμολογίας, έχετε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής σας ερευνώντας το σύμπαν. Πώς πείθουμε ένα νέο παιδί ότι η επιστήμη δεν είναι κάτι μακρινό ή θεωρητικό, αλλά είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του και την ίδια την κοινωνία?
1: Ναι, πράγματι, αυτό που λέτε είναι σωστό και ειδικά στην περίοδο που ζούμε, στην εποχή που ζούμε, φαινόμενα ψευδοεπιστήμης κατακλείζουν έτσι, και το διαδίκτυο και κυρίως τα νέα παιδιά, όπου πραγματικά μπορούν να οδηγήσουν τον κόσμο ευρύτερα, τον κόσμο που δεν είναι ειδικός, σε λάθος αποφάσεις, σε μια αμφισβήτηση της επιστήμης κτλ. Αυτό το οποίο έχω να πω ως θετικός επιστήμονας, γιατί όπως είπα είναι αστροφυσικός κοσμολόγος, όπου το ερευνητικό μου αντικείμενο είναι μελετώ την βασική φυσική πάνω στην οποία έχει οικοδομηθεί όλο το σύστημα και όλος ο κόσμος στο μέσα στον οποίο ζούμε, έχει να κάνει με το εξής. Η επιστήμη είναι εκείνη η διαδικασία που μας οδηγεί να προσεγγίσουμε τα φαινόμενα με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να καταλάβουμε το μηχανισμό. Συνεπώς, ξεκλειδώνουμε τους μηχανισμούς, άρα ανακαλύπτουμε, αν θέλετε, ένα μέρος της αλήθειας, γιατί πάντοτε υπάρχουν θέματα που δεν γνωρίζουμε, του φυσικού μας κόσμου. Άρα λειτουργούμε με ένα ορθολογικό τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων. Αυτός ο ορθολογισμός μπορεί να μας οδηγήσει στο να λαμβάνουμε καλύτερες αποφάσεις σε καθημερινά μας προβλήματα. Δεν χρειάζεται κανείς λοιπόν να είναι ειδικό στα μαθηματικά ή στην θεωρητική φυσική ή στην αστροφυσική. Χρειάζεται όμως να εκπαιδευτεί στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επιστήμη, με τον ορθολογικό τρόπο, διότι με αυτόν τον τρόπο θα τον βοηθήσει και να λαμβάνει πιο σωστές, θα λέγαμε, αποφάσεις σε κρίσιμα προβλήματα της καθημερινότητας. Και μπορεί να τον οδηγήσει να βγει από μονοπάτια που σχετίζονται με τσαρλατάνους, θα λέγαμε, και με ανθρώπους που προσπαθούν για διάφορους τρόπους αν θέλετε, να αποπροσανατολίσουν κυρίως τα νέα παιδιά αλλά και τους μεγαλύτερους. Γι' αυτό λοιπόν καλώ τον κόσμο. 25 Σεπτεμβρίου είναι η βραδιά του ερευνητή. Είναι μια ευρωπαϊκή γιορτή της επιστήμης. Είμαι σίγουρος ότι και στην περιοχή σας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει ανοιχτές θύρες. Εμείς στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, για όσους βρεθούν στην Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε ανοιχτές θύρες και στο Θησείο και στην Πεντέλη, με πάρα πολλά events που μπορεί ο κόσμος να μας επισκεφθεί, να δει το πώς δρούμε και με απλά πειράματα να καταλάβει τα αποτελέσματα της επιστήμης. Και βέβαια ως διοίκηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και αναλογιζόμενοι την ευθύνη που έχουμε έναντι της κοινωνίας στο θέμα που ανοίξατε, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, εμείς έχουμε ανοιχτές θύρες όλο το χρόνο στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κόσμος έρχεται, μας επισκέπτεται χιλιάδες κόσμος και χιλιάδες σχολεία, κάνουν παρατηρήσεις με τα ιστορικά τηλεσκόπια του αστεροσκοπείου στο λόφο της Πνίκας, στο Θησείο, αλλά και στην Πεντέλη. Υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες που εξηγούν τα φαινόμενα, τα αστρονομικά, τα σεισμολογικά, τα μετεωρολογικά φαινόμενα με έναν εκλαϊκευτικό αλλά επιστημονικό τρόπο, έτσι ώστε να περάσουμε το μήνυμα προς την πολιτεία ότι η επιστήμη είναι εδώ και βοηθά τον πολίτη σε πολλούς τομείς, σε υπηρεσίες, αλλά όχι μόνο σε αυτό, τον βοηθά να καταλάβει πώς σκέπτεται ένας επιστήμονας και πώς μπορεί αυτή η μεθοδολογία και ο τρόπος σκέψης να βοηθήσει τον πολίτη που δεν είναι ειδικός στα συγκεκριμένα θέματα, να τον βοηθήσει στην καθημερινότητα.
2: Κύριε Βασιλάκο, πραγματικά σας ευχαριστώ για αυτή την συζήτηση που είχαμε. Έχω άλλες τόσες ερωτήσεις σας κάνω, αλλά νομίζω ο χρόνος πιέζει και εσάς και εμένα. Σας βρίσκουμε στην Κρήτη, νομίζω, αυτή την ώρα.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή είμαι στην Κρήτη. Πράγματι και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Επιφυλάσσομαι να τα ξαναπούμε πάλι λοιπόν στο μέλλον και ευελπιστώ μέσω της συνεργασίας που έχουμε και θα αναπτύξουμε περαιτέρω με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, όταν ξαναέρθω στη Λάρισα ή με επισκεφτώ το Βόλο, να τα πούμε και από κοντά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, γεια σας.
2: Μιλούσαμε για το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Να πούμε ότι είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στην ΕΛΤ Βόλου τον Διευθυντή και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου, τον Δόκτορα Σπύρο Βασιλάκο.

Για ακόμη μια φορά να ευχηθούμε καλημέρα, να υπενθυμίσουμε ότι ακούτε την ΕΡΤ Βόλου στους 100,7 και 101,2 για την Θεσσαλία, τη Βόρεια Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Ο Πάνος Σωτήρης, ο Παναγιώτης Σωτήρης, ολόκληρο το όνομα, είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου στις τραγουδάρες και στις μουσικές. Να σας πω ότι το ανακοινισμένο τμήμα επικόντων περιστατικών του νοσοκομείου Βόλου γενιάστηκε χθες από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Το έργο προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Περιλαμβάνει βεβαίως νέους χώρους υποδοχής και διαλογής ασθενών. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η δημιουργία ακτινοθεραπευτικού τμήματος με την περιφέρεια να διαθέτει 3,3 εκατομμύρια ευρώ για τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Κατά την επίσκεψη τώρα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση φορέων έξω από το νοσοκομείο με αιτήματα για τη δημόσια υγεία, ενώ μέλη του δικτύου πολιτών έθεσαν και ζητήματα της καύσης απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ. Μέσα μωρό μου σε μια καρδιά καφενείο. Μια σοβαρή βλάβη σημειώθηκε χθες στο κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό ίδρευσης στο ύψος του νοσοκομείου Βόλου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Υπουργού Γεωργιάδη. Όλα αυτά συνέβησαν κατά τη διάρκεια εργασιών του Συνεργείου Οπτικών Ινών. Η απώλεια νερού υπολογίστηκε περίπου στα 250 κυβικά μέτρα την ώρα, ενώ η χαμηλή πίεση ή η διακοπή καταγράφηκαν στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς αναλήψεως Φιλιππίδη, Αργοναυτών και Ζάχου. Η ΔΕΙΑΜ βεβαίως ανακοίνωσε αργότερα ότι οι εναλλακτικές τροφοδοσίες περιορίστηκαν τα προβλήματα στο υπόλοιπο δίκτυο και εκτιμούσε ότι η επισκευή θα ολοκληρωθεί γύρω στις 3 το μεσημέρι. Ο Δήμος Βόλου ανακοίνωσε παράλληλα πρόθεση δικαστικής προσφυγής κατά του εργολάβου που σύμφωνα με το Δήμο προκάλεσε την ζημιά. Τώρα να πούμε ότι χθες κατά την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη ήρθε στην πόλη μας και ο Περιφερειάρχης ο κύριος Κουρέτας, που έκανε αυτοψία στον Κραυσίδωνα, πραγματοποίησε χθες μαζί με την κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου

Να πούμε ότι αυτό το καιρό βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο καθαρισμού των ρεμάτων του Δήμου Βόλου, προϋπολογισμού ενός εκατομμύριου ευρώ, που περιλαμβάνει τον Κραυσίδωνα, τον Ξηριά, τον Άναυρο, τον Βρύχωνα και άλλα ρέματα. Ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε ακόμη ότι οι οριστικές μελέτες για τα έργα ορεινής υγρονομίας συνολικού ύψους 26,5 εκατομμυρίων ευρώ ολοκληρώνονται έως το τέλος του έτους, ώστε οι παρεμβάσεις να ξεκινήσουν μετά τα Χριστούγεννα. Πάμε σε ένα άλλο ζήτημα. Άμεσο έλεγχο στατικής επάρκειας και επίσημης εγγραφής πιστοποίησης της ασφάλειας του κτηρίου ζητά ο διευθυντής του πρώτου εργαστηριακού κέντρου Βόλου. Σε χθεσινή επίσκεψη τέθηκαν τα χρόνια προβλήματα υγρομόνωσης, οι εισρωές νερών και η διακοπή εργασιών αποκατάστασης που είχαν ξεκινήσει το 2025. Τώρα τα εργαστηριακά μαθήματα παραμένουν σε αναστολή και εξετάζεται η προσωρινή πραγματοποίησή του σε άλλους χώρους μέχρι να υπάρξει σαφής τεχνική απάντηση για την ασφάλεια του κτηρίου. Θέλω να σας πω ότι έντονες παραμένουν και οι αντιδράσεις γονέων και εκπαιδευτικών μετά την μετατροπή του 14ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου από 12 θέσιο σε 10 θέσιο έστω και προσωρινά. Ο διευθυντής του σχολείου, κύριος Γιώργος Γκράσος, υποστήριξε ότι η αύξηση των μαθητών ανά τμήμα δημιουργεί προβλήματα τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στην ασφαλή λειτουργία των αιθουσών περίπου 36 τετραγωνικών μέτρων. Για σήμερα Παρασκευή έχει ανακοινωθεί νέα κινητοποίηση προς την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τέλος, μεγάλη εντύπωση προκάλεσε και το θέμα που βγάλαμε χθες, αυτή η ιδιαίτερη διάσταση, το καθεστώς Natura στη χώρα της Κοπέλου, που ανέδειξε εδώ μέσα από την εκπομπή μας ο Δήμαρχος της Κοπέλου, ο Δημήτρης Παρίσης. Όπως ξεκαθάρισε, δεν μιλάμε για κάποια απομονωμένα μέρη, απομονωμένη φυσική περιοχή, αλλά για τον κοινόχρηστο χώρο της κεντρικής πλατείας πίσω από την χερσαία ζώνη του λιμανιού και τον παραλιακό δρόμο όπου βρίσκονται τραπεζοκαθίσματα. Το καθεστώς βεβαίως υπήρχε εδώ και χρόνια, όπως μας είπε, ωστόσο σύμφωνα με τον ίδιο για πρώτη φορά φέτος εφαρμόζεται ο περιορισμός που προβλέπει κάλυψη 30% αντί 60% του χώρου. Ο Δήμαρχος υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπάρχουν στο δομημένο οικισμό τα προστατευόμενα χαρακτηριστικά που θα δικαιολογούσαν κατά την άποψή του την ίδια αντιμετώπιση για μια τέτοια περιοχή Natura και επικαλέστηκε σχετική γνωμοδότηση της UFUPECA. Ζητά δηλαδή πλέον να δοθεί άμεση νομοθετική λύση.

Νέους κανόνες στην πόλη του Βόλου για τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά πατίνια, προωθεί ο Δήμος. Ο σχεδιασμός προβλέπει καθορισμένες θέσεις στάθμευσης, αυστηρότερες προϋποθέσεις για τις εταιρείες και τεχνολογικό περιορισμό της ταχύτητας σε σημεία με πεζούς. Στην παραλία και στα πάρκα εξετάζεται η αυτόματη μείωση της μέγιστης ταχύτητας από 20 στα 10 χιλιόμετρα την ώρα και το κανονιστικό πλαίσιο βρίσκεται ακόμη στην δημόσια διαβούλευση.

0: Λοιπόν, έχω την χαρά να φιλοξενώ έναν φίλο στην ραδιοφωνική εκπομπή. Είναι ο δημοσιογράφος ο Δημήτρης Τζιβελέκης. Σήμερα δεν θα τον αποκαλώ δημοσιογράφο, αλλά συγγραφέα, γιατί θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο που στρέφει το βλέμμα όχι στους μεγάλους πρωταγωνιστές, αλλά στους ανθρώπους που συναντάμε καθημερινά και πολλές φορές προσπερνάμε. Μιλάμε για το βιβλίο «Το σύμπαν που έγερνε λίγο». Μια συλλογή 13 ιστοριών που γεννήθηκαν από βιώματα, ακούσματα, συναντήσεις, εικόνες της καθημερινής ζωής και ενώθηκαν όπου χρειάστηκε με την μυθολογία. Ο Δημήτρης Τζιβελέκης λοιπόν έχει πίσω του μια μακρά διαδρομή στην δημοσιογραφία, κυρίως στο πολιτικό ρεπορτάζ, σε εφημερίδες, ραδιόφωνο και ηλεκτρονικά μέσα, αλλά παράλληλα έχει και συγγραφική πορεία. Το νέο του βιβλίο παρουσιάζεται σήμερα το βράδυ στις 8.30 στη σκηνή Αρχιμίδης του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως. Μαζί του θα είναι ο ηθοποιός Γρηγόρης Βαλτινός και η δημοσιογράφος αλλά και συγγραφέα Στασούλα Επτακύλη, ενώ την εκδήλωση θα την συντονίζει η Χαρά Τζιβελέκη, συνάδελφος από την ΕΡΤ. Κύριε Τζιβελέκη, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό.
1: Καλημέρα, χαρά που με παίρνετε από το Βόλο, από το σταθμό του Βόλου.
0: Από την ΕΡΤ Βόλου. Λοιπόν, να ξεκινήσω.
1: Άλλωστε από κοντινό μέρος. Είμαι από το Φτιόλτα, έχω γεννηθεί, οπότε είμαστε συντοπίτες, όπως λέγαμε.
0: Χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να πούμε από πού δημιουργήθηκε αυτός ο ιδιαίτερος τίτλος, το σύμπαν που έγινε λίγο. Ποιο είναι αυτό? Εντάξει, το σύμπαν και γιατί γέρνει?
1: Πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε ένα κάπως τίτλο που να προσελκύει και όλα αυτά, να εντρικά λίγο τον αναγνώση, γιατί βοηθάει στην πώληση ενός βιβλίου. Αυτό τώρα είναι κάθε μια ιστορία. Εδώ είναι ένα μικρό σύμπαν που γέρνει λίγο, θα λέγαμε, σαν ένα κουτσό τραπέζι. Όμως το τέλος στέκει και πάνω του ακουμπάμε όλοι μας εμείς, οι ονειροπόλοι, οι σοφοί, οι ερωτευμένοι, οι γρουσούζιδες, οι καμένοι και οι ήρωες, γιατί καμιά φορά είναι το ίδιο πρόσωπο όλοι αυτοί, έτσι. Αυτό είναι μια σειρά από διηγήματα, είναι μεταφορά από ακούσματα που είχα, βιώματα ο ίδιος, αλλά και πραγμάτων που έζησα, τα παρατήρησα ζώντας εδώ στην Αθήνα, στη δημοσιογραφία γενικότερα. Είναι πιο πολλά, προέρχονται από τον δημοσιογραφικό χώρο. Πάντα ανάλογα με την ανάγκη που είχε το καθένα από αυτά για μυθοπλασία. Και ωστόσο μπορώ να σας δηλώσω ότι έχουν μυθοπλασία, αλλά είναι μέσα από τη ζωή. Είναι η ζωή που κυλάει γύρω μας καθημερινά και λόγω των υποχρεώσεων πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να την εφαγκουραστούμε πιο πολύ.
0: Λοιπόν, στο βιβλίο, συγγνώμη που σας διακόπτω, το βιβλίο έχει 13 ιστορίες. Πόσο πραγματικοί είναι αυτοί οι άνθρωποι που συναντάμε στις σελίδες και πού σταματάει η πραγματικότητα και αρχίζει η μυθοπλασία?
1: Είναι 100% πραγματικοί άνθρωποι. Εκτός από ένα-δύο διηγήματα τα οποία είναι λίγο πιο μυθοπλασία, τα άλλα είναι 90% θα έλεγα πραγματικότητα και 10% μυθοπλασία για τις ανάγκες του κειμένου.
0: Η δημοσιογραφία σε μαθαίνει να παρατηρείς. Μέσα από αυτά τα χρόνια που είχατε στο ρεπορτάζ, έχετε αποκτήσει ίσως αυτή την λεγόμενη εντός εισαγωγικών αρρώστια, να κοιτάζετε έναν άνθρωπο, μια συμπεριφορά ή μια σκηνή και να σκέφτεστε ότι από πίσω κρύβεται μια ιστορία.
1: Μα ακριβώς αυτό. Αυτό ακριβώς. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Και μάλιστα έχει ένα δείγμα μέσα συγκεκριμένα που είναι μια συνάντηση με έναν άνθρωπο. Ένα βράδυ σε μια στιγμή. Όλο αυτό περιγράφεται ένα δίγημα, για παράδειγμα λέμε τώρα. Αλλά το πιο συναρπαστικό, να σου πω την αλήθεια, που με συγκινεί, ας πούμε, και ασχολούμαι ακόμη με το δίγημα, είναι ότι μπορείς από μία λέξη, από μία φωτογραφία, από μία περιγραφή ενός πράγματος
0: να γράψεις μία ιστορία.
1: Εκεί είναι η ολοκλήρωση που νιώθεις μέσα σου και να σταματάμε να πληρώνουμε τους ψυχολόγους, έτσι, να πληρώνουμε τους ψυχολόγους.
0: Σωστό.
1: Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ένα συγκεκριμένο διήγημα που είναι ο Γλυκός Οκτώβρης. Είμαστε με μια συνάδελφο σε μια αποστολή και μιλάγαμε διάφορα και η συγκεκριμένη συνάδελφος πώς έρθει η κουβέντα και μου λέει, εγώ είχα πάει εκεί πέρα, μου λέει, σε ένα σημείο όπου ήταν μια γιαγιά και σε μια άκρη, ξέρω, ως θάλασσα, μια γιαγιά, ένα σπίτι μικρό, φτωχικό. Και μπήκα μέσα, μου λέει, και έπαθα πλάκα. Βλέπω μέσα χρώματα, διάφορα πράγματα και ντυμένα τη γιαγιά. Μου άνοιξε η καρδιά. Και αυτή η εικόνα μου έδωσε και το Γλυκό Οκτώβρη, που αν όποιος πάρει το βιβλίο θα το διαβάσει. Που πάει αλλού δηλαδή. Μετά εκεί μπαίνει και η μυθοπλασία μέσα και φτιάχνει κάτι άλλο δικό σου.
0: Κύριε Τζεβελέκη, έχετε πει κάτι αρκετό σκληρό, αρκετά σκληρό, ότι όσο ζούμε σε μια κοινωνία που πολλές φορές μας σωθεί να γίνουμε χειρότεροι άνθρωποι. Τι βλέπει ένας δημοσιογράφος με την δική σας εμπειρία, έτσι, και καταλήγει σε αυτή τη διαπίστωση?
1: Μα καθημερινά βλέπουμε πολλοί νέοι άνθρωποι που, είναι, που δυστυχούν γύρω μας. Ακόμη δεν μιλάμε μόνο οικονομικά, μιλάμε και ψυχολογικά. Αυτό είναι η κοινωνία, όπως είναι δομημένη, οδηγεί πολλούς ανθρώπους στη δυστυχία. Φυσικά πολλές φορές θέλουν το και ίδιοι κλπ. Αλλά αυτό οδηγεί να γίνουμε και χειρότεροι άνθρωποι. Δεν σε το κάνει επίτηδες. Ας πούμε λοιπόν, γι' αυτό λέω, κοντά σε αυτή την όθηση που υπάρχει από την κοινωνία, πιστεύω ότι με τις ιστορίες μου προσφέρω μια όαση ελπίδα, ή αν θέλετε αποτυπώνω στην ουσία την ελπίδα που έχω εγώ μέσα μου. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Γράφετε για θαύματα της καθημερινής ζωής και λέτε ότι μπορούν ακόμα να συμβούν εφόσον το επιθυμούμε. Τι εννοείτε, υπάρχει κάποια ιστορία του βιβλίου σας που μιλάει για εσάς και που είναι ένα μικρό θαύμα?
1: Όχι, όχι, είναι μια ιστορία που είχα ακούσει, που μου είχαν πει και είναι ένα μικρό θαύμα, ας πούμε, που συμβαίνει μέσα μου. Κάποιος μου τη διηγήθηκε τώρα. Αλήθεια, ψέματα δεν ξέρω, πιστεύω. Γι' αυτό λέω, είναι πώς το πιστεύω ο καθένας, για ποια πλευρά το βλέπει ο καθένας. Ένα πράγμα όταν το αφηγούνται. Και αυτός που, αυτός που το λέει είναι άνθρωπος που δεν λέει βλακίε, να το πω έτσι.
0: Σήμερα παρουσιάζεται το καινούργιο σας βιβλίο. Όμως πέρυσι είχαμε γνωρίσει την Ανάσα Ηρώων, ένα βιβλίο με έντονο στοιχείο της ιστορικής μνήμης και της δοκιμασίας των ανθρώπων. Τώρα στρέφεστε στους μικρούς καθημερινούς ανθρώπους.
1: Υπάρχει... Ναι, αλήθεια είναι ότι...
0: ναι. Ναι, πείτε μου, αν υπάρχει ένας κοινός άξονας και στα δύο βιβλία.
1: Δεν υπάρχει, θα έλεγα, το περσινό ήταν αυτό το βιβλίο που βγάζω φέτος, αλλά αυτό που θα προλαβεί πρώτο. Απλώς πέρσι, επειδή έκανε τη συγκυρία έτσι και είχα τελειώσει αυτά τα διηγήματα, τα περσινά, πρόθεσε εκείνο το βιβλίο να βγει πρώτο. Στην ουσία είναι το δεύτερο, γιατί έχω βγάλει ένα άλλο 14 με άλλο θέμα εντελώς. Και φέτος αυτό το βιβλίο αφορά διηγήματα τα οποία έχουν συγκινήσει τα γράφω εκεί από 20 χρόνια. Έτσι. Είχα μαζευτεί στο σιρτάρι και κάποια στιγμή έπρεπε να τα βγάλω. Είναι συμπληρωμένα με κανένα δύο ακόμη πιο τελευταία. Και είναι, τα 13 διηγήματα είναι αυτό, ας πούμε, μια πορεία συγγραφικής ιδιότητας εδώ και 20 χρόνια.
0: Κύριε Τζιβελέκη, αν ένας αναγνώστης κλείσει την τελευταία σελίδα από το σύμπαν έγερνε λίγο, τι θα θέλατε να έχει αλλάξει έστω και για λίγο?
1: Αυτό που προηγουμένως, να αποτυπώσω μια ελπίδα. Γιατί βλέπω ότι αυτοί τους ανθρώπους σαν παραδείγματα, τα οποία είναι καλά παραδείγματα τα πιο πολλά, ή και ένα κακό 2-3 που είναι μέσα παραδείγματα, τα οποία όμως να απομακρυνθείς από αυτό που θα δεις μέσα εκεί πέρα, από τα κακά. Και από τα καλά να τα ενστερνιστείς και να τα βιώσεις στη ζωή σου, να τα πραγματοποιήσεις στη ζωή σου, να ακολουθείς τον δρόμο του σε ένα σημείο.
0: Λοιπόν, σήμερα στο πεδίο του Άρεως θα μιλήσετε. Θα έχετε δύο ανθρώπους που θα σας προλογίσουν στο πάνελ, αν μπορώ να το πω έτσι. Θα είναι ο Γρηγόρης Βαλτινός και η Τασούλα Ταχύλη. Γιατί τους επιλέξατε αυτούς τους δύο ανθρώπους να μιλήσουν για το βιβλίο σας?
1: Κοιτάξτε, πρώτον, καταρχήν είμαστε φίλοι. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Όταν θα πει ένας φίλος, φυσικά το ζήτησα, δεν θα πρόκειται να μου χαϊδέψουν τα αυτιά. Να πω την πραγματικότητα. Σε όλα αυτά, Κύλη είναι μια δημοσιογράφος στην Καθημερινή, πολύ δυνατή δημοσιογράφος.
0: Και συγγραφέας η ίδια.
1: Ναι, θέλω να ξεκινάω πρώτα με την πρώτη ιδιότητα που την έχουμε όλοι μαζί. Γράφει φοβερά χρονογραφήματα στην Καθημερινή και είναι αυτά που διαβάζω συχνά. Δηλαδή, κάθε φορά που διαβάζω ένα διήγημα, βλέπω το μεγαλείο που βγάζει μέσα από την απλότητα. Είναι σημαντικό. Ο Γρηγόρης Βαλτινός, ο οποίος συνόδευε, είναι μεγάλη μορφή του σημερινού θεάτρου. Και σημαντικός άνθρωπος στην κοινωνία, ο οποίος δεν κρύβει αυτό που έχει να πει. Δηλαδή δεν λέει τα πράγματα αλλιώς. Τα λέει όπως τα πιστεύει και στις εκπομπές που έχουμε κάνει μαζί του. Είναι αληθινός και πραγματικός.
0: Λοιπόν, τι να ευχηθούμε για το νέο σας βιβλίο, κύριε Τζιβελέκη?
1: Αυτό που εύχομαι σε όλους πολλές φορές δεν είναι να το πάρει ο άλλος το βιβλίο. Σημασία είναι να το διαβάσει. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Να το πάρει, εντάξει. Αλλά το σημαντικό είναι να το διαβάσει. Εκεί πιστεύω ότι εγώ θα είμαι ευχαριστημένος σαν συγγραφέας στην τελική. Γι' αυτό άλλωστε το δημοσιεύω. Αυτό το έγραψα για μένα μεν, το δημοσιεύω δε, αλλά για να το πάρει ο άλλος να μάθει να δει μια άλλη άποψη, μια άλλη ματιά στην κοινωνία.
0: Το σύμπαν,
1: το
0: λοιπόν,
1: σημαντικό είναι να το διαβάσει.
0: Το σύμπαν που έγερνε λίγο Είναι ωραίος ο τίτλος, ευρηματικός, πιασάρικος, κάνει κλικ δηλαδή, θα το πάταγα αν το έβλεπα ως άνθρωπο.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Εύχομαι όλα να πάνε καλά, να έχετε καλό feedback σήμερα από τους αναγνώστες, να είναι ευπόλυτο το βιβλίο σας και πάντα να μας δίνετε την αφορμή να λέμε ωραίες ιστορίες μαζί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ και ιδιαίτερα σένα που είσαι φίλος χρόνια, αλλά και το σταθμό σας την ΕΡΤ, η οποία πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει προς τα πάνω.
0: Κύριε Τζιβελέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά, καλημέρα,
1: καλή βράδυ.
0: Όλα να πάνε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Ονειρέψου, μη φοβάσαι, σ' αγαπώ να το θυμάσαι.
0: Μιλούσαμε τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Δημήτρη Τζιβελέκη, μας παρουσίασε το βιβλίο του «Το σύμπαν που έκαιρνε λίγο», μια ιστορία, μια συλλογή 13 ιστοριών που γεννήθηκαν από βιώματα, ακούσματα, συναντήσεις και εικόνες της καθημερινής ζωής και ενώθηκαν όπου χρειάστηκε με την μυθολογία.

Λοιπόν, αυξημένη κίνηση αναμένεται στο Βόλο το Σαββατοκύριακο εν ώψη του αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό. Την Κυριακή στις 6 το απόγευμα για την 5η αγωνιστική της Super League, η ΑΕΚ έχει διαθέσει εισιτήρια για τους φιλάθλους της με τοπικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μια μεγάλη παρουσία επισκεπτών στην πόλη. Προετοιμαστείτε, φορέστε τα κυτρινόμαυρα και χαρείτε την ομάδα σας. Πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι για σήμερα πολύ καλές θα είναι οι καιρικές συνθήκες στη Μαγνησία και στις βόρειες σποράδες, χωρίς ένδειξη και βροχές. Στο Βόλο αναμένονται λίγες νεφώσεις, αλλά η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 16 μέχρι 28 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτικοί γύρω στα 3 μποφόρ και από το μεσημέρι και μετά θα γυρίσουν σε νότιο-ανατολικούς, φτάνοντας μέσα στον παγκοσμιωτικό τα 3 με 4 μποφόρ. Στο Πήλιο θα είναι στετά πιο δροσερά τα πράγματα. Στη Ζαγορά η θερμοκρασία θα είναι 10 με 24 βαθμούς με αυξημένη υγρασία. Να σας πω ότι οι άνεμοι θα είναι 1 με 2 μποφόρ και στο Νότιο Πήλιο και στον Πτελαιό οι μέγιστοι θερμοκρασίες θα φτάσουν στα 27 με 28. Ίδιος καιρός σχεδόν και για αύριο, Σάββατο. Ηλιοφάνεια στο Βόλο, 28 με 29 βαθμούς. Το απόγευμα θα επικρατήσουν πάλι νότιο-ανατολικοί άνεμοι, 3 με 4 μποφόρ. Στη Ζαγορά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 μέχρι 25. Στη Σκόπελο από 15 μέχρι 28, επαναλαμβάνω για αύριο Σάββατο, με πιθανότητα περιορισμένης ορατότητας στις πρώτες πρωινές ώρες. Τώρα να πούμε Πήλιο, Σποράδες και Βόλος. Είναι ένα διήμερο με υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, ιδίως το μεσημέρι, και αυξημένη πρωινή υγρασία. Να είστε καλά, εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Σας παραδίδω στην Ελένη Μανώλη που ξανακάθεται εδώ στην καρέκλα, στο μικρόφωνο, για να παρουσιάσει μαζί με τους συναδέλφους της Λάρισας το Θεσσαλικό Δελτίο Ειδήσεων. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Σωτήρη και τη Μαρία Δημητρίου που ήταν στις μουσικές. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού την Δευτέρα το πρωί. Γεια χαρά σε όλους.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ισχυρή σεισμική δόνηση εντάσεως 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια, η οποία έγινε αισθητή και σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην πρώτη εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του μετά τη δεύτερη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη, στο τραπέζι Ενεργειακή Κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να παραχωρήσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση με την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τέσσερα. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία από τη δράση τους. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορειών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή, στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Σε πλήρη επαναλειτουργία αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο σταθμός Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η χθεσινή βλάβη δεν ήταν σοβαρή και οι απαραίτητες εργασίες αντικατάσταση φιαλών πυρασφάλειας προχωρούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr. Θεσσαλία, στους 98,3 και

Πάμε λοιπόν να σας πούμε την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη σήμερα. Και είμαστε εδώ με το Θεσσαλικό Περισκόπιο, όπου συμβαίνει άλλωστε καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, μέσα από τις συχνότητες των ραδιοφώνων της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου, με τη συνεργασία όλων των συναδέλφων από την περιφέρεια της Θεσσαλίας. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στην Αριάδνη, το Ρωμήλο και τη Ρωμηλία. Χρόνια τους πολλά λοιπόν, να είναι ευτυχισμένοι, να έχουν υγεία. Χρόνια πολλά και σε εσάς που γιορτάζετε κάτι άλλο σήμερα. Με μια ξεχωριστή επέτειο, τα γενέθλιά σας, την επέτειο του γάμου σας ενδεχομένως ή και της γνωριμίας ακόμη. Είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων, Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Και τουλάχιστον για τη χώρα μας,

0: είναι μια ημέρα που έχει γραφτεί στην ιστορία και έχει σημαδευτεί τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια. Σαν σήμερα λοιπόν είχαμε την δολοφονία του Παύλου Φίσα, του Έλληνα μουσικού, η δολοφονία του από τον Χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά το Σεπτέμβριο λοιπόν του 2013, τον κατέστησε σύμβολο του αντιφασιστικού κινήματος και αποκάλυψε ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι απλώς ένα ακροδεξιό κόμμα, αλλά μια οργάνωση με χαρακτηριστικά εγκληματικής συμμορίας. Και ακόμη βεβαίως μας απασχολεί η Χρυσή Αυγή, αλλά και όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτό το κόμμα, την εγκληματική οργάνωση, όπως αποφάσισε το δικαστήριο. Είχαμε την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη πριν από λίγες ημέρες. Περιμένουμε τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι έχει να κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς προτίθεται να κάνει και κατά πόσο βεβαίως μπορεί να το κάνει, σύμφωνα πάντα με τα όσα λέει και το Σύνταγμά μας. Δροσούλα το πρωί, νομίζω και εσείς οι ίδιοι και κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν είναι πια αρκετό ένα σεντονάκι, θέλει κάτι της παραπάνω, όπως και το πρωί όταν φεύγουμε για τη δουλειά μας, επίσης χρειαζόμαστε μία ζακετούλα και τις βραδινές ώρες. Λοιπόν, να δούμε όμως τι θα κάνει σήμερα. Πάμε λοιπόν να το δούμε μαζί στη Θεσσαλία, λοιπόν από 13 έως 32 βαθμούς σήμερα, ανάλογα λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα σε ποια πόλη βρισκόμαστε. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο και από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Μια καλή μέρα δηλαδή, και κάπως έτσι θα πάμε και το Σαββατοκύριακο, που πλέον επειδή πέρασε το καλοκαίρι έχουν αρχίσει να γίνονται και πολλές εκδηλώσεις, που σημαίνει ότι έχετε να περάσετε το χρόνο σας με την οικογένειά σας, εσείς από μόνοι σας, με την παρέα σας, πολλά και διάφορα, και έργα και εκδηλώσεις λαογραφικές, και σήμερα επίσης σήμερα, για την πόλη της Λάρισας έχουμε την λαμπαδιδρομία, που θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ μπροστά από το αρχαίο θέατρο, και μάλιστα εδώ θα βρίσκεται και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, και με αφορμή βεβαίως την εθελοντική αιμοδοσία, θα πρέπει να πούμε ότι γίνεται και μία αιμοδοσία σήμερα στον Άγιο Βυσσαρίωνα στη Λάρισα από τις 9 το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι, με την Ιερά Μητρόπολη, αλλά και την συμβολή του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Πολλές λοιπόν οι εκδηλώσεις, πολλά και τα θέματα που θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Το παιδί πάνω απ' όλα και όλα όσα συμβαίνουν και διάφορα περιστατικά με κακοποιήσεις που έχουμε συναντήσει. Τι γίνεται με αυτά τα παιδιά, είναι ενδεδειγμένοι οι τρόποι αυτοί που ακολουθούνται στη συνέχεια, δηλαδή να καταλήγουν τα παιδιά σε ένα ίδρυμα ή σε ένα νοσοκομείο μέχρι ότου αποφασίσουν οι αρμόδιοι για την τύχη τους και για το μέλλον τους. Θα έχουμε λοιπόν τον κύριο Στέργιο Συφνιό πολύ σύντομα, που είναι μέλος της συντονιστικής ομάδας του Δικτύου Παιδικής Προστασίας, για μια έκκληση που απευθύνουν διάφορες οργανώσεις προς την πολιτεία να αλλάξουν πράγματα για την παιδική προστασία. Θα το ακούσουμε λοιπόν, νομίζω μας ενδιαφέρει όλους μας. Στον απόϊχο βρισκόμαστε της επίσκεψης του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, μια διήμερη περιοδία που πραγματοποίησε στην Θεσσαλία, σε Λάρισα, Τρίκαλα και Βόλο, με πολλά πολλά εγκαίνια, με πολλές ανακοινώσεις, με πολλές δεσμεύσεις, με πολλά έργα που έχουν δρομολογηθεί, με μεγάλη ικανοποίηση από την πλευρά των διοικήσεων των νοσοκομείων, αλλά και τις αντιρρήσεις τους και τις αντιδράσεις από την πλευρά των γιατρών για το τι χρειάζεται και το τι δεν χρειάζεται ένα νοσοκομείο. Θα το δούμε, αστυνομικές ειδήσεις, τα ναρκωτικά μαστίζουν, το ξέρετε, είχαμε μία σύλληψη στα Τρίκαλα, αρκετές χιλιάδες ευρώ στο σπίτι αυτού που συνελήφθη, αλλά και η κοκαίνη πάνω από 250 γραμμάρια αν δεν κάνω λάθος. Οι εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα ξεκίνησαν, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, τι μας συμφέρει, τι δεν μας συμφέρει, είναι όντως εκπτώσεις, είναι όντως προσφορές ή είναι μία από τα ίδια με πριν. και μια ταινία μικρού μήκους θα μας παρουσιάσει η Δώρα η Μήτρα από την Καρδίτσα. Πάμε λοιπόν να πούμε γρήγορα την καλημέρα μας στην Ελένη τη Μανώλη που είναι στο στούντιο του Βόλου. Ελένη, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, καλημέρα.
0: Καλά είμαι.
1: Και εγώ.
0: Εσείς
1: χθες
0: που είχατε τον Υπουργό.
1: Εμείς εντάξει, ήρεμα γενικώς. Δηλαδή έγιναν και οι διαμαρτυρίες και έξω από το νοσοκομείο και οι διάφορες οργανώσεις που πήγαν εκεί ενώ στο Δημαρχείο και ήταν εντυμένοι, ξέρεις τώρα, με τις στολές που πάνω είχαν σκελετούς για να πούνε για το, πώς το λένε, για την ΑΓΕΤ. Και την καύση των απορριμμάτων,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: ξέρεις, έγινε και αυτό. Είπαν αυτή τα δικά τους, είπε και εκείνος χαλαρά.
0: Ναι,
1: θέλω
0: ναι,
1: να πω, δεν έγινε κάτι που να.
0: Το ίδιο και στο νοσοκομείο των Τρικάλων. Όχι, όχι, δεν είχαμε παρατράγουδα.
1: Έγινε
0: στην
1: δηλαδή,
0: επίσκεψη,
1: αλλά μέχρι εκεί αυτό.
0: Βέβαια, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις σε όλα τα νοσοκομεία. Έλεγχοι λίγο πριν την έλευση του Υπουργού και του κλιμακίου που τον συνόδευε. Μάλιστα. Θα έχεις λοιπόν μαζί σου την πρόεδρο των εργαζομένων.
1: Ναι, για να δούμε λίγο πώς πήγε όλο αυτό, τι είχαν την ευκαιρία να του πούν και από κοντά. Εντάξει,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: σίγουρα με έγγραφα υπάρχουν αλληλογραφίες και με τη διοίκηση και όλα. Ανακοίνωσαν και ωραία πράγματα. Εντάξει, κάπου τα ξέραμε με τη λογική ότι το θέμα του ακτινολογικού το είχε πει ο Περιφερειάρχης, το ακτινοθεραπευτικό. Βέβαια, ακούσαμε και αυτό καινούργιο τις σποράδες να γίνει μια μονάδα που μπορεί να γίνονται αιμοληψίες μόνιμη και επίσης αιμοκάθαρση.
0: Μακάρι.
1: Βασικό αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι, ναι,
1: γιατί εντάξει, το να πηγαίνω έρχονται και έδωσαν ένα χρονοδιάγραμμα. Διάγραμμα, ας πούμε, από ενός έτους και λίγο λιγότερο. Δηλαδή, ο κ. Γεωργιάδης, σε ό,τι αφορά το ακτινοθεραπευτικό, είναι να έρθει το μηχάνημα που θα το πληρώσει η περιφέρεια, αλλά θα μπουν οι επιστήμονες που το χειρίζονται. Γενικά θα γίνει μια ογκολογική κλινική, μια και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
0: Επειδή το θέμα του ακτινολογικού αναφέρθηκε και στο νοσοκομείο των Τρικάλων, υπάρχει σοβαρό θέμα με τους ακτινολόγους που δεν πηγαίνουν στο ΕΣΥ. Δηλαδή, από τις προκηρύξεις που γίνονται, πάντα είναι άγωνη η προκήρυξη για τη θέση ακτινολόγου.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα. Επιλέγουν πολλοί να πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα, να δραστηριοποιούνται ιδιωτικά και αποφεύγουν τα νοσοκομεία. Γιατί ξέρουν ότι αν έχεις μία επιχείρηση έξω ακτινολόγου, θα κερδίζεις πολύ περισσότερα χρήματα από ότι αν πας στο νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά, για το νοσοκομείο του Τρικάλων υπάρχει ακτινολόγος, επειδή τώρα τα άκουγα χθες και τα μεταφέρω.
1: Ναι.
0: Και με αφορμή και αυτό που είπες εσύ, η ακτινολόγος είναι έξω, ιδιωτεύει, αλλά συνεργάζεται και με το νοσοκομείο. Δηλαδή κάπως έτσι θα καταλήξουμε. Είναι από τις πιο δύσκολες ειδικότητες, είπε ο κ. Γεωργιάδης.
1: Ούτως ή άλλως, αφού υπάρχουν και γιατροί που συνεργάζονται με μπλοκάκια. Έχει
0: ναι,
1: εισάγει
0: ναι,
1: και αυτό. Δηλαδή, χθες έλεγε ότι ναι, λέμε, ξέρω εγώ, έχουμε κάνει τις προκηρύξεις, θα γίνουν κι άλλες, ναι, θα έρθουν. Και όποιοι δεν έρχονται, έρχονται και άλλοι ιδιώτες με μπλοκάκια, ας πούμε, να προσφέρουν. Γιατί πολλοί το σκέφτονται. Υποθέτω ότι δεν είναι και τα χρήματα αρκετά και οι εφημερίες και όλα αυτά. Γιατί αυτό είναι το θέμα στα ΤΕΠ που εγκαινίασε χθες, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει κόσμος που δουλεύει ξεχωριστά εκεί και είναι μόνιμα εκεί, ή καλύπτεται και με γιατρούς που έρχονται από αλλού, τι γίνεται με το νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι πολλά θέματα που, για να λειτουργήσει όπως πρέπει, εννοείται, και να προσφέρει. Και μην ξεχνάμε, μιλάμε για κοινοτικά κονδύλια. Γίνανε τόσα ΤΕΠ, δεν είναι λίγο?
0: Κοίταξε, όλα τα ΤΕΠ δεν είναι μόνο με κοινοτικά
1: κονδύλια. Ναι, θέλω να πω ότι μιλάμε όμως για μια σοβαρή δουλειά που έγινε.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν πρέπει να την...
0: Πράγματι είναι και σοβαρή δουλειά και πολύ ωραία. Πρέπει
1: να τη βοηθήσουμε, πώς το λένε, και με αυτή τη λογική δηλαδή. Μην πούμε απλά έγινε το κτίριο ή έγινε, ξέρω εγώ, πολύ ωραίο ή έχει και τα μηχανήματα. Πρέπει και κάποιος να δουλεύει εκεί μέσα. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, ναι. Πάντως τα ΤΕΠ στα Τρικαλά έγιναν με την ανακοινήθηκαν με δωρεά του Γιώργου Φαγκρίδα και της Ανδρούλας Φαγκρίδα Παυλίδου, οι οποίοι ζουν στη Τανζανία.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: έδωσαν γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να γίνει η ανακαίνιση στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, στο Τμήμα Επικότων Περιστατικών. Αλλά και εδώ στη Λάρισα και η Ιερά Μητρόπολη βοήθησε. Οπότε είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά είναι και χρήματα που δόθηκαν από ιδιώτες ή από άλλους φορείς. Λοιπόν, δεν φαντάζομαι ότι κουνηθήκατε εκεί στο Βόλο με το σεισμό στην Εύβοια.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό, βέβαια. Εγώ τώρα είμαι σε εισόγειο εδώ πέρα. Μπορεί ναι, κάποιο ναι. όροφο κάτι να κατάλαβε.
0: Εσείς ναι. είστε λίγο πιο κοντά έτσι στην Εύβοια, γι' αυτό το λέω. 4,3 ρίχτερ.
1: Καλούτσικος. Εντάξει.
0: Ναι, θα μπορούσε να καταλάβει. Ναι. Βόρειο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Και το εστιακό βάθος υπολογίζεται, λέει, στα 5 χιλιόμετρα από ό,τι διαβάζω. Η δόνηση ήταν, έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Εύβοιας και έγινε αισθητός λόγω του μικρού εστιακού βάθους, λέει ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, και μάλιστα μας καθησυχάζει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Η περιοχή άλλωστε έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα.
1: Λοιπόν, για να συνεχίσουν τάχη, μίνι blackout είχαμε σήμερα, χωρίς ρεύμα νοικοκυριά και επιχειρήσει εκεί από την δυτική πλευρά του Βόλου. Δεν έβγαλε κάποια ανακοίνωση, δεν εξέδωσε ο ΔΔΕ να δούμε τι θα γίνει. Πάντως υπήρχε βλάβη στη γραμμή μέση τάση του δικτύου. Έτσι και έχουν μείνει χωρίς ρεύμα εκατοντάδες στην οικοκυριά, στους Αγίους Αναργύρους ειδικά, αλλά και σε άλλες περιοχές από εκείνη τη δυτική πλευρά, από τις 4 τα ξημερώματα.
0: Παραμένουν δίχως ρεύμα.
1: Όχι, πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αποκατασταθεί, γιατί τα βλέπω τώρα στα κοινωνικά δίκτυα τι λένε. Δεν βγάζει άκρη με το ΔΔΕ. Να πω επίσης ότι έχουμε ένα σχολείο.
0: Με τον πραγματικό ΔΔΕ.
1: Με τον πραγματικό.
0: Γιατί οι άλλοι απαταιώνες μια χαρά μας απαντάνε.
1: Μια χαρά δεν λες τίποτα. Λοιπόν, έχουμε ένα σχολείο που εντάξει είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Και μιλάμε για το πρώτο εργαστηριακό κέντρο Βόλου. Χθες έγινε μία σύσκεψη να δουν τι θα γίνει τελικά και με το έργο και με το έργο δηλαδή της στεγάνωσης. Είναι κάποια χρόνια αυτό, είναι ένα σχολείο από το 80 τώρα. Έτσι, και ειδικά το εργαστηριακό κέντρο αυτό είναι ένα θέμα μόνωσης. Είναι νερά τα οποία έχουν μπει μέσα στα εργαστήρια, τα έχουν όλα κουκουλωμένα. Και επίσης φοβούνται για τη στατικότητα του κτηρίου, ζητούν να εξεταστεί και από αυτή την πλευρά τη στατική επάρκεια. Τα μαθήματα έχουν ανασταλεί, τουλάχιστον στα εργαστήρια, και παίρνουν και συνέχεια. Δηλαδή, από την αρχή της χρονιάς δεν ξεκίνησαν και παίρνουν και παράταση. Βέβαια, ένα μεγάλο έργο αυτό που είναι να γίνει. Ποιος θα το κάνει και τι θα γίνει, ας ασχοληθεί και κανένας, πώς το λένε, εισαγγελέας, γιατί εδώ μιλάμε τώρα για. Πώς το λένε, δημόσια υγεία, μιλάμε για εκπαιδευτικούς, μιλάμε για μαθητές. Λοιπόν, για την ώρα κάνουν θεωρία, όπως κάνανε ας πούμε και στο COVID, έκτακτες συνθήκες, αλλά πόσο να κάνεις θεωρία, όταν μιλάμε εργαστήρια, μιλάμε για εργαστήρια, δεν μιλάμε για θεωρία. Λοιπόν, και επίσης έχουμε και μία κυρία, και μάλιστα όχι την όποια κυρία, θέλω να πω επώνυμα, έκανε μία καταγγελία, μια και σου μιλάω για σχολεία και κατάσταση που είναι αυτά. Μια μαθήτρια δημοτικού λοιπόν στο Δημήνη κινδύνευσε, δεν έπεισε από θαύμα το καζανάκι στο κεφάλι της. Πρόκειται για την κόρη της αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, της κυρίας Κατόλα, αυτή είναι που έκανε την ανάρτηση. Την πήρα τηλέφωνο, είναι μικρό το κοριτσάκι, και της είπαν, ελάτε, λέει, έχει βραχεί το κοριτσάκι, πήγε ο μπαμπάς με ρούχα τέλος πάντων να το αλλάξει το παιδί και τα λοιπά, και αυτό που διαπίστωσε είναι ότι είχε ξεκολλήσει και έπεσε ολόκληρο το καζανάκι στο τουαλέτας πάνω της μόλις τράβηξε την αλυσίδα. Ευτυχώς που δεν το τραυμάτισε δηλαδή, το παιδί. Λοιπόν, τέτοια ωραία, γιατί όλα είναι αρχαία. Δηλαδή και για καινούργιο δακτήρια δύσκολα. Και οι συντηρήσεις είναι.
0: Vintage το λέμε στην εποχή μας, Ελένη.
1: Πώς το λέμε, για πες το.
0: Vintage.
1: Vintage. Αλλά τα vintage για να είναι και πρακτικά και για χρήση, πρέπει να έχουν συντηρηθεί. Πώς θα το κάνουμε. Εδώ πέρα έχουμε αρκετά πράγματα που είναι προβληματικά. Ο Δήμος κάνει πράγματα, δεν μπορείς να πεις. Απλά νομίζω ότι είναι πλέον και πολύ μεγάλα τα μέτωπα και πολλά τα χρήματα που πρέπει να δοθούν, γιατί τα κτίρια είναι αρχαία. Και φυσικά θα πρέπει να μπουν στον προγραμματισμό να γίνουν καινούργια κτίρια. Εντάξει, πώς θα το κάνουμε τώρα.
0: Ελένη, θα σε ευχαριστήσω πολύ, γιατί θα πρέπει να καλέσουμε τον κύριο Στέριο Συφνιό, μέλος της συντονιστικής ομάδας του Δικτύου Παιδικής Προστασίας, ένα πολύ σοβαρό θέμα. Και επειδή έχει να ταξιδέψει, είναι καλά να τον καλέσουμε και να προλάβουμε να κάνουμε μια ολοκληρωμένη συζήτηση. Σε ευχαριστώ, θα τα πούμε σε πολύ λίγη ώρα και σε σένα. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, δεν θα καθυστερήσουμε περισσότερο τον κύριο Συφνιό που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Συφνιέ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Ο λόγος που σας καλέσαμε είναι σχετικά με αυτή την έκκληση που απευθύνεται προς την πολιτεία, ναι, και τις προτάσεις που κάνετε. Ξέρουμε και βλέπουμε, παρακολουθούμε και ανατριχιάζουμε όταν βλέπουμε τέτοια περιστατικά κακοποίησης παιδιών. Αλλά το μέλλον τους, το τι γίνεται με αυτά τα παιδιά, νομίζω είναι αυτό που καίει περισσότερο. Και σίγουρα η πρόληψη, εννοείται, να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο να ακούμε αυτές τις ειδήσεις. Θέλετε λιγάκι έτσι να μας πείτε τι ακριβώς κάνετε εσείς? Υπάρχει ένα δίκτυο πλέον οργανώσεων.
1: Υπάρχει ένα δίκτυο των βασικών φορέων παιδικής προστασίας, δηλαδή όλοι οι μεγάλοι φορείς είναι σε αυτό το δίκτυο, λέγεται δίκτυο φορέων παιδικής οργανώσεων παιδικής προστασίας, το οποίο δεν έχει σταθεί τώρα, είναι χρόνια λειτουργεί, ακόμα από την εποχή ήταν πρωτοβουλία της συνηγόρου του παιδιού και έχει περάσει τώρα σε μια αυτόνομη δράση και λειτουργία. Πρέπει να πω ότι οι προτάσεις που δημοσιοποιούνται τώρα είναι προτάσεις που έχουν γίνει και έχουν συζητηθεί επανειλημμένως με την πολιτεία. Δεν είναι κάτι το οποίο το βγάζουμε, το δημοσιοποιούμε χωρίς την πολιτεία να γνωρίζει αυτές τις προτάσεις, που είναι πάγιες προτάσεις αυτών των φορέων.
0: Ωστόσο δεν έχει γίνει κάτι, γιατί όταν μου λέτε ότι χρόνια καταθέτεται αυτές τις προτάσεις...
1: Προφανώς τις συγκεκριμένες προτάσεις που κατά την άποψη των φορέων που είναι στο πεδίο και γνωρίζουν καλύτερα από τον οποιονδήποτε πιάνει ανάγκη για ένα σύστημα παιδικής προστασίας που θα είναι ωφέλιμο για τα παιδιά, προφανώς αυτές οι προτάσεις δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί. Μπορεί κάποια πράγματα να έχουν θεσμοθετηθεί είτε με νόμους είτε με αποφάσεις υπουργικές κλπ. Δεν έχουν όμως υλοποιηθεί και υπάρχουν βεβαίως και προτάσεις που δεν έχουν καν θεσμοθετηθεί. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι ένα από τα βασικά κομμάτια που πρέπει να σκεφτόμαστε και να έχουμε στο μυαλό μας είναι το κομμάτι της πρόληψης. Δεν μπορούμε να μιλάμε για παιδική προστασία, για αποειδηματοποίηση, για το οτιδήποτε, εάν δεν επενδύσουμε στην πρόληψη. Και τι εννοούμε πρόληψη? Εννοούμε επένδυση στην ουσία, στις κοινωνικές υπηρεσίες της κοινότητας, δηλαδή της τοπικής αυτοδιοίκησης, ουσιαστική λειτουργία των κοινωνικών αυτών υπηρεσιών προς όφελος των οικογενειών, να μην λειτουργούν μόνο για να βγάζουν επιδόματα για τις οικογένειες. Δεν είναι μόνο τα επιδόματα. Η κακοποίηση δεν φτάνει στο σημείο που φτάνει και δεν βλέπετε όλα αυτά τα φοβερά γεγονότα. Υπάρχουν και άλλα τόσα που δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα, βέβαια. Επειδή υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, υπάρχουν άλλα πιο ουσιαστικά θέματα τα οποία πρέπει κανείς να αντιληφθεί έγκαιρα για να προλάβει την κακοποίηση των παιδιών. Άρα η δικιά μας η άποψη και είναι αυτή, ότι πρέπει η πρόληψη να λειτουργήσει. Και επειδή η πρόληψη περνάει μέσα από διαφορετικά υπουργεία, όσο και αν αυτό ακούγεται περίεργο, δεν είναι ευθύνη μόνο του Υπουργείου Οικογένειας. Είναι και ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει την ευθύνη των Δήμων. Ναι. Είναι και ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που έχει την ευθύνη των εισαγγελιών ανηλίκων. Είναι και ευθύνη του Υπουργείου Υγείας που έχει την ευθύνη των νοσοκομείων. Εμείς το πρώτο πράγμα που
0: είναι
1: ζητάμε...
0: Είναι και δική μας ευθύνη όμως, κύριε Συφνιέ, γιατί αν κρατάμε τα στόματα μας κλειστά σε αυτό που ακούμε και σε αυτό που βλέπουμε.
1: Κοιτάξτε όμως, η πρώτη ευθύνη είναι του να δοθεί δυνατότητα να δημιουργηθεί, και αυτό προτείνουμε στην πολιτεία, ναι, ένας ενιαίος συντονιστικός φορέας, ναι, ας πούμε μια γενική γραμματεία παιδικής προστασίας που θα έχει τη βασική ευθύνη του Υπουργείου Οικογένειας, θα συμμετέχουν και να συντονίζονται, γιατί δεν συντονίζονται όλα τα υπουργεία σε αυτό το κομμάτι, θα είναι σε αυτόν τον φορέα και από το πεδίο αυτοί οι οποίοι είναι σε πρώτη γραμμή με τα παιδιά και ξέρουν πάρα πολύ καλά τις ανάγκες τους, ώστε να δημιουργηθεί μια τέτοια κατάσταση και μια επένδυση στις υπηρεσίες, γενικώς στις κοινωνικές υπηρεσίες, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Γιατί εγώ σας λέω το εξής, έχετε δίκιο. Αν διαπιστώνετε εσείς λοιπόν στο γείτονα ένα πρόβλημα οικογενειακής κακοποίησης των παιδιών και το καταγγέλλεται, δεν πρέπει να υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που θα έχει παρέμβει σε αυτό το κομμάτι?
0: Φυσικά.
1: Δεν υπάρχει. Άρα ακόμα και η αλληλεγγύη και η πρωτοβουλία του απλού πολίτη σαμποτάρεται από το ίδιο το σύστημα.
0: Ναι, ναι. Πέφτει στο κενό η καταγγελία του, η προειδοποίηση που κάνει για αυτό που βλέπει και που ακούει. Πέφτει στο κενό.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν υπάρχει
1: ακριβώς
0: αυτός ο μηχανισμός και ακριβώς δεν υπάρχει και ένα σχέδιο για το πώς θα ενεργήσουν.
1: Ακριβώς. Και αυτό που λέμε επίσης είναι ότι θα πρέπει να επενδύσει η πολιτεία. Άρα τι σημαίνει να αυξήσει τον αριθμό των κοινωνικών λειτουργών και των ψυχολόγων στις κοινωνικές υπηρεσίες. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα με αυτόν τον χαμηλό αριθμό των κοινωνικών λειτουργών. Να υλοποιήσει επιτέλους, γιατί υπάρχει ο θεσμός της επίγουσας επαγγελματικής αναδοχής, ώστε το παιδί το οποίο βρίσκουμε σε μια οικογένεια και κακοποιείται και πρέπει να φύγει από αυτήν, να μην φτάσει στο νοσοκομείο, αν να φτάσει σε μια οικογένεια που έχει εκπαιδευτεί για να βοηθήσει το παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά να λυθεί το πρόβλημα.
0: Τώρα, για να εκπαιδευτεί μια οικογένεια, νομίζω ότι και εκεί θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός.
1: Υπάρχει. Έχουν εκπονηθεί σχέδια από το πανεπιστήμια και υπάρχει η τεχνογνωσία για την εκπαίδευση των επαγγελματιών αναδόχων. Δεν υλοποιείται.
0: Μάλιστα.
1: Τα θέματα λοιπόν τα οποία ζητάμε, και θα φτάσω και σαν τελευταίο πολύ γρήγορα που αφορά άμεσα εσάς, εννοώ τους δημοσιογράφους, τα θέματα τα οποία ζητάμε, ένα μέρος αυτών μπορούν να υλοποιηθούν εάν επενδυθούν χρήματα γι' αυτό βέβαια και τεχνογνωσία, και ένα μέρος πρέπει να θεσμοθετηθούν. Αυτό που θα ήθελα να πω επίσης, και κρατήστε το, είναι ότι πρέπει επιτέλους να προστατεύσουμε τα θύματα, τα ανήλικα θύματα, από μια μετά κακοποίηση, μετά την κακοποίηση την πρώτη που έχουν υποστεί. Και αυτή είναι η διασπορά των ειδήσεων που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των θυμάτων αυτών των παιδιών.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, κύριε Σιφνιέ. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Κάποιες φορές θα πρέπει να ντρεπόμαστε κι εμείς οι δημοσιογράφοι για όλα αυτά που βγάζουμε στον αέρα.
1: Δυστυχώς, στην προσπάθεια μιας υπερβολικής ενημέρωσης του πολίτη,
0: που δεν ενδιαφέρει κιόλας,
1: δεν ενδιαφέρει
0: αυτή
1: ακριβώς
0: η λεπτομερής αναφορά στα προσωπικά δεδομένα του παιδιού, της οικογένειας, οτιδήποτε.
1: Και ξέρετε, υπάρχει οδηγία πάνω σε αυτό. Υπάρχει οδηγία και της UNICEF και του συνηγόρου του παιδιού. Υπάρχει οδηγία προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το πώς πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά. Και ας μπούμε απλά στα παπούτσια τους. Ας μπούμε απλά στο ότι ένα παιδί τέτοιο θα βγει στην κοινωνία, θα πάει στο σχολείο και όλοι γύρω θα ξέρουν, θα το έχουν ταυτοποιήσει. Γιατί ότι έχει υποστεί μια σεξουαλική, ας το πούμε, κακοποίηση μια 12χρονη.
0: Και αναγκάζονται λοιπόν κάποιες οικογένειες κάποια παιδιά να φεύγουν μακριά από το χώρο και από τον τόπο που έχουν μεγαλώσει, για να χαθούν ανάμεσα σε ξένα άτομα και να μην γνωρίζουν τι ακριβώς έχει συμβεί και τι έχει υποστεί αυτό το παιδί.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που θέλω να κρατήσετε είναι ότι οι οργανώσεις της παιδικής προστασίας, οι φορείς, οι οποίοι αναφέρονται και είναι σε αυτό το δίκτυο, που είναι, σας λέω, η πλειοψηφία των μεγαλύτερων οργανώσεων που ασχολούνται και για τη φροντίδα των παιδιών και για την πρόληψη και με κλειστά και με ανοιχτά προγράμματα, αυτό που ζητούν είναι η πολιτεία να προχωρήσει, να συνεχίσουμε να διαβουλευόμαστε μαζί της, να δώσουμε την τεχνογνωσία που υπάρχει, γιατί υπάρχει μεγάλη τεχνογνωσία. Μεταξύ των οργανώσεων υπάρχουν και διεθνείς οργανώσεις, αλλά και οι παλιές ελληνικές οργανώσεις έχουν πλέον τεχνογνωσία, και να υλοποιηθεί η πρόληψη και να υλοποιηθεί όλα αυτά τα οποία σας προανέφερα. Μαζί με κάποιες άλλες προτάσεις βέβαια που δεν μας παίρνει ο χρόνος να τις αναλύσουμε.
0: Ναι, ξέρω ότι είναι πολύ πιεσμένος ο χρόνος σας, αλλά θέλω λιγάκι να ξεκινήσω από την αρχή και θα είναι το τελευταίο που θα σας ρωτήσω. Είπατε ότι παρότι το έχετε πει, το έχετε ξαναπεί, το έχετε επαναλάβει, έχετε καταθέσει ξανά και ξανά τις προτάσεις σας, δεν έχει γίνει κάτι. Τώρα περιμένουμε να αλλάξει κάτι. Πώς μπορείτε να γίνετε πιο πιεστικοί?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, να μην τα μηδενίσουμε. Δεν έχω πει ότι δεν έχει γίνει κάτι. Έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις σαφώς στο κομμάτι της παιδικής προστασίας και στην προσπάθεια της αποϊδρυματοποίησης, η αναδοχή κλπ. Δεν έχουν ολοκληρωθεί όμως. Δεν έχουν γίνει. Χρειάζεται μια πολιτική βούληση επένδυσης που έχει να κάνει και με χρήματα προφανώς, επένδυση στην παιδική προστασία. Είναι σαφές. Αυτό που έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτε άλλο, εάν αυτό δεν βελτιωθεί, είναι η πρόληψη. Αυτό που πρώτα απ' όλα σας ανέφερα.
0: Έτσι.
1: Τι πιστεύουμε εμείς? Όχι, εμείς δεν θα πάψουμε να παλεύουμε, να προσπαθούμε για το συμφέρον των παιδιών, να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Και απευθυνόμαστε στη σημερινή πολιτεία, απευθυνόμαστε στην αυριανή πολιτεία, είμαστε εδώ συνεργάτες της και όχι αντιμέτωποι, προφανώς δεν έχουμε κανένα τέτοιο συμφέρον, συνεργάτες της, ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Αλλά το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Υπάρχουν και τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών που έχουν οργανώσει αντίστοιχα προγράμματα. Δεν έχουμε βρει εμείς ξαφνικά. Δεν είμαστε εμείς που φευρίσκουμε. Είναι πράγματα τα οποία έχουν δοκιμαστεί, οι προτάσεις μας εννοώ. Και πρέπει κάποια στιγμή να το πάρουν πολύ σοβαρά υπόψη τους, διότι η επένδυση προς όφελος των παιδιών είναι η πραγματική ανάπτυξη, νομίζουμε
0: έτσι,
1: εμείς.
0: Έτσι, έτσι. Για μια είναι χώρα. Το αύριο της κοινωνίας μας, είναι αυτό ακριβώς. Που πρέπει να προσέξουμε κυρίως. Κύριε Συφνιές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύντομη συνομιλία, γιατί σίγουρα θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ περισσότερο και να πούμε καλά πράγματα.
1: Στη διάθεσή σας,
0: να είστε καλά.
1: Άλλη στιγμή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το λόγο στην Ελένη τη Μανώλη με την καλεσμένη της. Είπαμε χθες και προχθές η περιοδία, η διήμερη περιοδία του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη στη Θεσσαλία με πολλά πολλά εγκαίνια.
1: Πολλά εγκαίνια, πολλές ανακοινώσεις. Για να δούμε όμως οι εργαζόμενοι εδώ στο νοσοκομείο πώς άκουσαν αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης και αν είχαν την ευκαιρία να του πούν και αυτοί οι δύο λόγια και τι τους είπε. Έχουμε την κυρία Καρακασίλη, η οποία είναι η πρόεδρος, η Ειρήνη Καρακασίλη, του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο του Βόλου. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Λοιπόν, μια μέρα για σας που ήταν αρκετά δύσκολη, καθώς προηγήθηκαν και πάρα πολλές μέρες για να μπορέσει να λειτουργήσει ο χώρος των νέων ΤΕΠ, έτσι. Ναι, χάσατε άδειες, χάσατε, πώς το λένε, ρεπό, χάσατε. Καταλάβετε να πω.
2: Ναι.
1: Δεν τα πήρατε για να μπορέσετε τέλος πάντων όλοι, όσοι μπορούσατε τέλος πάντων, να λειτουργήσουν τα ΤΕΠ και να είναι έτοιμα και για τα εγκαίνια.
2: Τελείωσε μία μέρα που γινόντουσαν ένας μήνες τώρα ετοιμασίες, που ουσιαστικά ήταν μία μέρα που ήταν απλά για να κοπεί η κορδέλα και να γίνουν και κάποιες ανακοινώσεις.
1: Ναι.
2: Η πιο ουσιαστική ανακοίνωση ήταν η ανακοίνωση για το κτηνοθεραπευτικό, το οποίο το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό για το νοσοκομείο του Βόλου.
1: Ναι.
2: Τα νέα ΤΕΠ είπαμε ότι είναι ωραίος χώρος, εξαιρετικά ωραίος χώρος, μια εξαιρετικά ωραία ανακαίνιση.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα όμως είναι ένας χώρος που αυτή τη στιγμή θέλει στην 10 άτομα προσωπικό.
1: Ναι.
2: Και βέβαια μετά από ένα χρόνο που μιλάνε για ένα κτηνοθεραπευτικό θα μιλάμε και εκεί για προσωπικό. Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολλά τμήματα που δεν υπήρχαν στον οργανισμό του 12 που και αυτά πήραν προσωπικό.
1: Ναι.
2: Τα νούμερα λοιπόν που ακούσαμε εμείς εχθές να λέει και η γραμματέας και ο
1: υπουργός, ναι,
2: δεν ταιριάζουν με τα δικά μας νούμερα.
1: Ναι.
2: Και όταν λέμε ότι δεν ταιριάζουν, το πιο απλό, ο πιο απλός τρόπος να αποδείξουμε κάτι τέτοιο είναι ο τρόπος λειτουργίας αυτή τη στιγμή των νοσηλευτικών τμήματων. Όταν μας μιλάει λοιπόν ο υπουργός ότι έχει 800 τόσα άτομα, δεν ξέρω τι υπολογίζει μέσα, δεν ξέρω αν υπολογίζει και τα εξωτερικά συνεργεία, δεν ξέρω τι ακριβώς υπολόγιζε.
1: Ναι.
2: Όμως αυτή τη στιγμή μιλάμε για μία β' παθολογική που λειτουργεί με 14 νοσηλευτές. Είναι απίστευτα χαμηλό νούμερο. Μιλάμε για ΤΕΠ που λειτουργούν με 25 άτομα, το οποίο και αυτό είναι απίστευτα χαμηλό νούμερο για τα συγκεκριμένα κρεβάτια και το συγκεκριμένο χώρο. Μιλάμε για μονάδες που δουλεύουν με οριακό σύστημα. Εμάς λοιπόν αυτά τα νούμερα δεν μας βγαίνουν. Γιατί αν μας έβγαιναν, και θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει τις άδειές μας κανονικά το καλοκαίρι, που πολλά τμήματα ζωρίστηκαν πάρα πολύ για να πάρουν τις δύο εβδομάδες άδεια, και δεν θα είχαμε ακόμα άδειες του 24 οφειλόμενες, του 24 το τονίζω, στο ΤΕΠ αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5-6 ίσως και περισσότερα άτομα που έχουν ακόμα άδεια οφειλόμενη του 24. Και γενικώ στο νοσοκομείο οι περισσότεροι φέτος πήραν άδεια του 25 και όχι του 26. Αν λοιπόν είχαμε τόσο πολύ κόσμο, δεν θα ήμασταν με αυτόν τον τρόπο. Ούτε θα έβγαινε το καλοκαίρι με συνεχείς μεταφορές από το ένα τμήμα στο άλλο να μεταφέρονται οι νοσηλευτές. Οπότε δεν ξέρω αυτά τα νούμερα πώς.
1: Σας χάνουμε, κυρία Καρακασίλη, μερικές φορές δεν ακούγεστε καθόλου.
2: Ναι,
1: ξέρω ότι το νοσοκομείο είναι δύσκολο.
2: Δεν ξέρω που τα βρήκε αυτά τα νούμερα. Του το εξήγησα κι εγώ ότι όταν μιλάτε για νούμερα θα υπολογίζετε τον κόσμο που αυτή τη στιγμή δουλεύει. Γιατί σίγουρα υπάρχει και κόσμος που είναι με άδειες ανατροφής. Έρχονται και τα νέα παιδιά, μένουν και έγκυες. Τι να κάνουμε, έχουμε και δημογραφικό. Πρέπει να το ενισχύσουμε κι αυτό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, με μετακινήσεις, εντάξει, δεν είναι λοιπόν όλος αυτός ο κόσμος και βέβαια δεν μιλάμε και για μόνιμο προσωπικό, γιατί μιλάμε για μια φοβερή ενίσχυση από επικουρικό, το οποίο όταν καταλήγουν να κάνουν να πάρουν μόνιμο προσωπικό, τις περισσότερες φορές γίνεται μόνιμο αυτό το ήδη επικουρικό. Οπότε δεν έχουμε αύξηση προσωπικού. Είναι απλά το προσωπικό που γίνεται από επικουρικό μόνιμο.
1: Ναι.
2: Επομένως, διαφωνήσαμε αρκετά με τα νούμερα. Εντάξει, δεν κάναμε περισσότερη συζήτηση, ο χρόνος ήταν πολύ πιεσμένος, όμως ο Σύλλογος είχε ετοιμάσει δύο φακέλους, τους οποίους τους παρέδωσε στον Υπουργό, του εξηγήσαμε περίπου τι γράφουν αυτοί οι φάκελοι, γιατί μέσα εκθέτουμε και όχι μόνο την υποστελέχωση που δυστυχώς υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία, εκθέσαμε και προβλήματα που έχει το συγκεκριμένο νοσοκομείο σαν ιδιαίτερα.
1: Ναι. Το θέμα είναι να το ανοίξει, να το διαβάσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται εδώ. Υποθέτω είχα την ευκαιρία να του δώσετε και παλιότερα.
2: Την προηγούμενη φορά επικεντρωθήκαμε στην ενίσχυση προσωπικού και πραγματικά απογοητευθήκαμε, γιατί ενώ μας είχε υποσχεθεί ότι θα ενισχύσει ουσιαστικά το Βόλο, τουλάχιστον με νοσηλευτικό προσωπικό, όταν βγήκαν οι προκηρύξεις είδαμε ότι μας έδινε μόνο 10 άτομα και το είπα κιόλας. Το να μου δίνετε 10 άτομα όταν εγώ έχω αυτή τη στιγμή συνταξιοδοτήσεις και παρετήσεις, όχι παρετήσεις για συνταξιοδότηση, παρετήσεις κανονικές, δεν μου κάνετε τίποτα. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω από τις αρχές του χρόνου πάνω από 10 παρετήσεις συνταξιοδότησης και παρετήσεις κανονικές. Οπότε τα 10 που θα μου δώσει στο μέλλον, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα έρθουν αυτά τα άτομα, τα μόνιμα είναι το τίποτα. Θα πρέπει λοιπόν να μιλάμε πια για γενναία νούμερα, για να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε τις ελλείψεις.
1: Οι άνθρωποι που παρετούνται, κυρία Καρακασίλη, οι εργαζόμενοι δηλαδή, οι νοσηλευτές, φεύγουν γιατί δεν μπορούν να αντέξουν αυτή την πίεση, φεύγουν γιατί βρίσκουν και καλύτερες, υποθέτω, οικονομικές συνθήκες, απολαβές κτλ.
2: Φεύγουν για διάφορες συνθήκες. Τα νέα παιδιά, γιατί θα προτιμήσουν είτε μια πιο καλοπληρωμένη δουλειά, είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο εξωτερικό. Οι μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί δεν αντέχουν άλλο την πίεση που ασκείται, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν έχουμε και τις ίδιες αντοχές και το καταλαβαίνετε όλοι. Και βέβαια υπήρχαν και δύο παρετήσεις που ουσιαστικά υπήρχε και λίγο θέμα ηγεσίας, αντιμετώπισης τους από την ηγεσία με τέτοιο τρόπο που ουσιαστικά προκάλεσε την αγανάκτησή τους και την παρέτησή τους.
1: Υποθέτω βέβαια ότι και τα θέματα τριβών που υπάρχουν στο εσωτερικό λόγω της διοίκησης, όχι απαραίτητα σε τόσο υψηλό επίπεδο και χαμηλότερο, σε ιατρικές υπηρεσίες, σε νοσηλευτική υπηρεσία. Αυτά είχατε την ευκαιρία να ενημερώσετε τον κύριο Υπουργό, όχι απαραίτητα στο μιλητό, αλλά και γραπτός.
2: Αυτά λοιπόν αναγράφονται μέσα στους δύο φακέλους που παραδώσαμε πολύ αναλυτικά και του εξηγήσαμε ότι όντως υπάρχει και θέμα ηγεσίας, συμπεριφορών. Θα σας πω, έχουμε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχουμε μετακινήσεις προσωπικού συνεχής, χωρίς λόγο και πολλές φορές χωρίς προειδοποίηση και χωρίς ενημέρωση.
1: Ναι.
2: Εντάξει, εγώ δεν λέω να ερωτηθεί ο νοσηλευτής αν υπάρχει περιστατική ανάγκη, αλλά καλό θα ήταν να ενημερωθεί ότι την άλλη εβδομάδα αλλάζει τμήμα.
1: Ναι.
2: Έτσι, και από άποψη λίγο αξιοπρέπεια.
1: Ναι.
2: Φτάσαμε λοιπόν να έχουμε μετακινήσεις του τύπου πηγαίνει ο νοσηλευτής στο τμήμα και ξαφνικά βλέπει ένα email που λέει ότι το μεσημέρι θα είστε στο άλλο τμήμα.
1: Ναι.
2: Μια τέτοιου είδους μετακίνηση, δεν θα συζητήσω το πρόβλημα που δημιουργεί στο τμήμα το ήδη υπάρχον,
1: ναι,
2: που καταλαβαίνετε ότι μένει ξαφνικά σε κρέμαστο. Λες και έχουμε και τους πολλούς νοσηλευτές να χάσουμε ξαφνικά έναν την Τετάρτη ή την Πέμπτη.
1: Ναι.
2: Αλλά φανταστείτε και τον νοσηλευτή, το σοκ που παθαίνει, να ξέρει ότι θα βρεθεί. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές τέτοιες μετακινήσεις.
1: Υποθέτω κάποιες...
2: Ναι. Υπάρχουν πολλά κοψίματα διών για διάφορες λόγους. Δεν θα πω αναλυτικά τώρα, αλλά λέω για διάφορους λόγους που να κόβεις την άδεια ενός εργαζόμενου που την αιτείται. Υπάρχουν δυστυχώς συμπεριφορές τέτοιες που φύγουν την αξιοπρέπεια ιδιαίτερα των νοσηλευτών αλλά και πολλών άλλων εργαζομένων, γιατί δεν έχω πολλές καταγγελίες, όχι μόνο από την νοσηλευτική υπηρεσία, έχω και από τα εργαστήρια, έχω και από τη διοικητική υπηρεσία, έχω αναφορές ατόμων που έχει ασκηθεί. Αυτό που
1: δεν σκοπεύουν να πάνε στη δικαιοσύνη, για να κλείσουμε με αυτό γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Θα πάει σίγουρα ένα περιστατικό, θα πάει στη δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα.
2: Σίγουρα το ένα θα πάει στη δικαιοσύνη και αυτός ήταν ο δεύτερος φάκελος που έδωσα εχθές στον Υπουργό, που είναι αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση που θα πάει στη δικαιοσύνη.
1: Ωραία.
2: Όλα αυτά που σας περιέγραψα έχουν μία λέξη και λέγεται mobbing. Είναι η εργασιακή παρενόχληση. Και έχει νομοθεσία γι' αυτό. Και ο Σύλλογος από εδώ και μπρος δεν σκοπεύει να αφήσει αυτό το απόστημα να συνεχίσει να υπάρχει στο νοσοκομείο μας.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καρακασίλη. Καλή σας μέρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την Ελένη και την κυρία Καρακασίλη σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα που απασχολούν το νοσοκομείο του Βόλου μετά και την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας. Εγώ θέλω να σας μεταφέρω, μόλις τώρα λάβαμε email σχετικά με την παραίτηση του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Θεσσαλίας του κυρίου Ευάγγελου Αποστόλου. Με την επιστολή του, στην επιστολή του αναφέρει: με την παρούσα γνωστοποιώ την απόφασή μου να παραιτηθώ από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η απόφαση μου αυτή υπαγορεύεται από προσωπικούς λόγους για τους οποίους θα επανέλθω και θα τοποθετηθώ αναλυτικότερα σε εύθετο χρόνο. Αποχωρώ από τη συγκεκριμένη θέση με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού προς το θεσμό που υπηρέτησα και προς τους πολίτες της Θεσσαλίας. Θα τοποθετηθώ εκ νέου όταν το κρίνω κατάλληλο για τους προσωπικούς λόγους που οδήγησαν στην απόφασή μου. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Αποστόλου, τον μέχρι πριν από λίγες ώρες αντιπεριφερειακό Περιάρχη Υγείας, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του. Στην επιστολή του, όπως ακούσατε, αναφέρει, επικαλείται λόγους προσωπικούς για αυτή την παραίτηση.

Λοιπόν, στον κύριο Γεωργιάδη θα μείνω για πολύ λίγο ακόμη, γιατί σήμερα θα παραχωρήσει έκτακτη συνέντευξη τύπου σχετικά με την παρουσίαση ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης με το οποίο σύστημα θα ελέγχουμε τα ιδιωτικά ιατρία. Μίλησε στην εκπομπή Συνδέσεις στο ΕΡΤ News ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, τι έχει γίνει, το ανέφερε και προχθές εδώ από το νοσοκομείο της Λάρισας. Έχουν φτιάξει ένα εργαλείο, όπως λέει ο ίδιος, σε ταχύτητα ντετέ, για να μπορούμε εμείς οι πολίτες να έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρίου πριν το επισκεφθούμε. Θα υπάρχει δηλαδή ένα QR code, θα μπορούμε εμείς μέσα από μια εφαρμογή να σκανάρουμε το QR code, να βλέπουμε ότι υπάρχει άδεια λειτουργίας του ιατρίου και ποιες ιατρικές πράξεις μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το ιατρείο. Ξέρετε, όλα αυτά έγιναν μετά και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε αυτό το ιατρείο κλινική, όπως το ονόμαζαν οι ίδιοι. Γιατί εξηγεί ο κύριος Γεωργιάδης ότι είναι πολύ, πολύ δύσκολο να ελέγχεις 245.000 ιατρία. Και για αυτό το λόγο λοιπόν θα ξέρεις ότι μπαίνοντας σε ένα ιατρείο, αν μπορείς να κάνεις την πλασμαφαίρεση που έκανε για παράδειγμα ο συγχωρεμένος ο Μαζονάκης, αν μπορείς να κάνεις μια άλλη θεραπεία, γιατί κάποιες από αυτές έχουν κινδύνους για τη ζωή μας και το είδαμε, ή ακόμη και αυτό, θα υπάρχουν πράκτορες, το AI agents όπως λέγεται το σύστημα, το οποίο θα ψάχνει μέσα στο διαδίκτυο και στα social media αν υπάρχουν παραπλανητικές διαφημίσεις, ούτως ώστε να γίνονται κατευθείαν οι καταγγελίες στο Υπουργείο Υγείας. Νομίζω ότι σωστά γίνεται έτσι. Αυτοί οι πράκτορες λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης θα ψάχνουν σε όλο το διαδίκτυο μέσα στο 24ωρο να βρουν τις διαφημίσεις, θα στέλνουν ένα σημαίακι αυτή τη διαφήμιση στο Υπουργείο Υγείας και στη συνέχεια θα γίνονται οι καταγγελίες και στους ιατρικούς συλλόγους και εκεί που πρέπει. Τώρα βέβαια, έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει και με αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζονάκη, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα προχωρούν και οι έλεγχοι είναι πολλοί και για τους γιατρούς, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πολλοί έχουν φοβηθεί, αλλά μην φοβόσαστε αν ο γιατρός σας είναι ειδικευμένος και ειδικά όταν απευθύνεστε σε έναν σωστό γιατρό, σε ένα σωστό κέντρο, σε μια κλινική, δεν πρέπει να υπάρχει φόβος. Έχουν γίνει πολλές τέτοιες ιατρικές πράξεις. Εδώ μιλάμε για μια άλλη περίπτωση. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε για να ακούσουμε ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και επανερχόμαστε στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην έκτακτη συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιήσει σε λίγη ώρα σχετικά με την παρουσίαση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατριών, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα παρουσιάσουμε το εργαλείο που φτιάξαμε σε ταχύτητα DT για να μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρίου πριν το επισκεφθούν, είπε αρχικά ο κύριος Γεωργιάδης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η ανακοινώση για την κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι η τιμή θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στην εφόλη της ύλης πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News μετά τη ΔΕΘΟ ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης των ντίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφόσον, όπως είπε, δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν από το Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αν και οι εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν βρίσκονται στην επίσημη ατζέντα, το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας μιλώντας στο Earth News για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 10 παρά 20 το πρωί στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή μεταξύ άλλων και στην Αττική. Όπως ανέφερε ο κύριος Λέκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα. Όπως ανέφερε, η περιοχή έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως αναμένεται μεγαλύτερος σεισμός. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία από τη δράση τους. Έκτακτη σύσκεψη στο Ελιζέ Σιγκασλή στις 10.30 τοπική ώρα, 11.30 ώρα Ελλάδος, ο Εμμανουέλ Μακρόν με τους πολιτικούς αρχηγούς και τις υπηρεσίες πληροφοριών, επικαλούμενος στην επιδείνωση της διεθνούς κατάστασης. Συνάντηση θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, το ενεργειακό καθώς και τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν στο εσωτερικό της Γαλλίας. Στόχος, σύμφωνα με το Ελιζέ, είναι οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υποψήφοι που φιλοδοξούν να διεκδικήσουν την Προεδρία να διαθέτουν επαρκή εικόνα του διεθνούς περιβάλλοντος. Σε πλήρη επαναλειτουργία αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο σταθμός Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η χθεσινή βλάβη δεν ήταν σοβαρή και οι απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης φιαλών πυρασφάλειας προχωρούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Κίλα Πι, έτσι όπως ήταν το ψευδώνυμο του Παύλου Φίσα, στο τραγούδι του «Από το παράθυρό μου». Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Κατερίνα Παπακοσταντίνου και τον Δημήτρη Τσολάκη για την επιλογή του τραγουδιού. Γιατί, ξέρετε, έχουμε τη συμπλήρωση 13 χρόνων, τα λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν διάφορες συγκεντρώσεις στη μνήμη αυτού του μουσικού που δολοφονήθηκε από τον Γιώργο Ρουπακιά το Σεπτέμβριο του 2013 ως μέλος της Χρυσής Αυγής, ο Γιώργος Ρουπακιάς, αυτής της εγκληματικής συμμορίας, όπως αποφάσισε και το δικαστήριο. Και σήμερα λοιπόν υπάρχουν διάφορες συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τον Παύλο Φίσα. Αλέξανδρος Ζαγούτσος στα Τρίκαλα. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Και βεβαίως θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω, χαιρετίζοντας και καλημερίζοντας στους ακροατές και τις ακροάτριες σε όλη τη Θεσσαλία, ότι και με την πρόσφατη επιφυλάξη του Λέκα στην διάρκεια συνειδημικά, πάμε βεβαίως σε παλιότερα χρόνια και εκείνα τα χρόνια στα οποία ουσιαστικά η εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή είχε κάνει τόσο κακό στην ελληνική κοινωνία. Και ελπίζουμε να μην αναβιώσει όλο αυτό πολιτικά. Τώρα, να πούμε ότι το απόγευμα 7.30 ώρα υπάρχει ένα κάλεσμα. Ένα κάλεσμα για κινητοποίηση, για συγκέντρωση και βεβαίως πορεία σχετικούς δρόμους της πόλης. Ένα κάλεσμα για τα 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα, το οποίο μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχουμε ανακοινώσεις από ξεκινομοναστικές οργανώσεις της αριστεράς, έχουμε από συλλογικότητες

0: αλλά και φορείς, όπως για παράδειγμα η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Τρικάλων, που μόλις χθες το βράδυ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, ζητώντας από τον τρικαλινό λαό, από τους τρικαλινούς και τις τρικαλινές, να έρθουν σήμερα το απόγευμα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, να συγκεντρωθούν και βεβαίως στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν πορείες και τους δρόμους της πόλης, θυμίζοντας σε όλους τι είχε συμβεί 13 χρόνια πριν με την τηλεφωνία του Παύλου Φίσα.
1: Ακριβώς. Όλοι θα το θυμόμαστε. Νομίζω ότι εκείνο το βράδυ έμεινε χαραγμένο. Όπως και με τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, έτσι και με τον Παύλο Φίσα. Είναι μέρες, είναι κομμάτι της ιστορίας μας, της σύγχρονης ιστορίας, την οποία τη ζήσαμε και θα μείνει, νομίζω, χαραγμένη. Ακριβώς. Για όλα όσα ακολούθησαν επίσης.
0: Και η νεολαία είναι αυτή η οποία ανταποκρίνεται σε πρώτο στάδιο. Νομίζω ότι ο νέος κόσμος είναι αυτός που ανταποκρίνεται σε αυτές τις κινητοποίησεις και στα καλέσματα για τέτοιες διοργανώσεις.
1: Μία εκδηλώσεις. Τέτοια πάντως αντιφασιστική συγκέντρωση έχει και στην Καρδίτσα σήμερα. Το δίκτυο αλληλεγγύης και αγώνα Καρδίτσας στην Κεντρική Πλατεία. Στις 7 το απόγευμα, 7.30 τα Τρίκαλα, 7 σε εσάς. Δεν γνωρίζω κάτι για τη Λάρισα, θα το κοιτάξω. Συγγνώμη που δεν το γνωρίζω. Ενδεχομένως, αν όχι σήμερα, να γίνει αύριο μία τέτοια συγκέντρωση. Θα το ψάξω και θα μάθουμε.
0: Λοιπόν, να δώσω την από το αστυνομικό δελτίο.
1: Ναι, Αλέξανδρε, ναι, πριν κλείσουμε λοιπόν, είχαμε τη σύλληψη ενός 37χρονου άντρα στα Τρίκαλα για διακίνηση κοκαΐνης.
0: Διακίνηση κοκαΐνης, ακριβώς. Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία ανακοινώθηκε χθες από την Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Τρίκαλων. Να πούμε ότι σε έρευνα που έγινε στο σπίτι 37χρονου βρέθηκε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, πάνω από 7.000 ευρώ, το οποίο φαίνεται να είναι προερχόμενο από εμπόδια της ναρκωτικής ουσίας. Και βρέθηκαν και αρκετά γραμμάρια, πάνω από 170 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας κοκαΐνης, είπαμε, την οποία φαίνεται να εμπορευόταν ο 37χρονος. Να πούμε ότι συνελήφθη βεβαίως, έχει σχηματιστεί δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και τον εκκρατή για τα περαιτέρω.
1: Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, λοιπόν.

0: Λοιπόν, για να πάμε να συνεχίσουμε εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά όλοι μας όσοι μας ακούτε. Χρόνια πολλά στην Αριάδνη που γιορτάζει σήμερα. Λοιπόν, προσφορές μετά τις καλοκαιρινές εκπτώσεις ακολουθεί η περίοδος των προσφορών. Ελένη Μανώλη, νομίζω ότι όλοι πλέον έχουμε μάθει ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, θα πρέπει να κάνουμε την έρευνα αγοράς μας. Δεν ξέρω πόσο ήταν ικανοποιημένοι από την καλοκαιρινή κίνηση των καταναλωτών στην αγορά οι έμποροι. Τώρα περνάμε σε μια άλλη περίοδο. Ο λόγος εσένα.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο ο Εμπορικός Σύλλογος κάνει αυτή την έρευνα, μόλις τελειώσουν τέλος πάντων οι εκπτώσεις, να δουν πώς πήγαν, και κάνει στατιστικά και βλέπει και σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και τι μπορεί τέλος πάντων να διορθωθεί. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, τον κύριο Σακελάρη. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Για πείτε μας λίγο, πώς τα πήγαμε.
2: Κοιτάξτε, σύμφωνα με την έρευνα, το ορισμένο ότι σχεδόν μία από τις δύο επιχειρήσεις χαρακτηρίζει ευθέως την εξωτική περίοδο ως κακή.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα των εκπτώσεων. Το 55% χαρακτήρισε ότι είχε μειωμένους τζίρους τη φετινή θερινή ζωτική περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή.
1: Ναι. Έχετε κι άλλα όμως στοιχεία, δεν είναι μόνο αυτά.
2: Έχουμε κι άλλα στοιχεία. Αυτό είναι η γενική εικόνα.
1: Η γενική εικόνα. Για να δούμε όμως επιμέρους.
2: Υπάρχει και ένα 22,5% ναι, που κράτησε δυνάμεις και ήταν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, και ένα 22,5% που είχε μία αύξηση του τζίρου του.
1: Ναι, ναι.
2: Γενικά η πόλη κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα από ό,τι ξέρουμε από την έρευνα που έχει κάνει η ΕΣΕ.
1: Α, τη μεγάλη εννοείται την έρευνα που κάνει η ΕΣΕ και είμαστε δηλαδή στον ίδιο μέσο όρο, θα λέγαμε, να μας αναλύσετε λίγο παραπάνω το, το θέμα περιμένουμε.
2: Ναι. Είναι πανελλαδικό το ζήτημα και κινούμαστε πάνω κάτω με μικρές αποκλίσεις στα ίδια επίπεδα.
1: Ναι.
2: Μια έτσι γρήγορη και εύκολη ανάγνωση είναι ότι αυτή τη στιγμή οι πληθωριστικές τάσεις μικραίνουν την καταναλωτική ικανότητα των καταναλωτών. Έχει μικρύνει το πορτοφόλι του μέσου Έλληνα καταναλωτή και οι λόγοι είναι γνωστοί. Έχουμε πει είναι η ενέργεια, το μάρκετ, απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του οικογενειακού και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Το είχαμε και σαν αίσθηση όλο αυτό το διάστημα, τώρα το επιβεβαιώνουμε και με επίσημα νούμερα.
1: Ναι. Και είναι κάτι το οποίο υποθέτω έχετε την αίσθηση ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις, ξέρω εγώ, που μπορούν να γίνουν ή είναι μόνο σε κεντρικό επίπεδο και προς αυτή την κατεύθυνση? Ξέρω ότι θα δείτε σε λίγο και την κυρία Καριστιανού, έναν αρχηγό κόμματος βέβαια καινούριου, αλλά τέλος πάντων υποθέτω θα τα θέσετε όλα αυτά τα θέματα.
2: Σαφώς θα τα θέσουμε, όπως θα θέτουμε σε όλους, όχι μόνο στην κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, λέω.
2: Ναι. Κοιτάξτε, αν είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει, είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε χθες, όχι σήμερα.
1: Ναι.
2: Πρέπει να πάρθουν μέτρα για την ενίσχυση του εμπορίου, ώστε αυτή η κατάσταση να αντιστραφεί. Τώρα, εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί δυστυχώς δεν νομοθετούμε. Το ξεκαθαρίζω κάθε φορά αυτό σε όλους τους τόνους. Μακάρι οι εμπορικοί σύλλογοι να μπορούσαν να νομοθετήσουν και θα γινόντουσαν πολλά πράγματα διαφορετικά, γιατί εμείς ζούμε την πραγματική οικονομία. Ωστόσο, πρέπει να υπάρχουν κάποια μέτρα προς σωστή κατεύθυνση ώστε να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο.
1: Το ηλεκτρονικό εμπόριο πώς πάει σας, γιατί σας έχει κάνει μεγάλη ζημιά, αλλά λέω αυτό το οποίο στήσατε κάποιοι όσοι μπορέσατε τέλος πάντων, γιατί και σεμινάρια κάνατε και προσπαθήσατε.
2: Και συνεχίζουμε να κάνουμε και τώρα έχουμε και μια καινούργια πραγματικότητα που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, η οποία και αυτή βρίσκει εφαρμογή στο ηλεκτρονικό εμπόριο σιγά σιγά και είναι κάτι καινούργιο για όλους εμάς. Κοιτάξτε, πολλά φυσικά καταστήματα, ειδικά μετά την περίοδο του COVID, προσαρμοστήκαν στις νέες επιταγές του ηλεκτρονικού εμπορίου και έχουν φτιάξει φυσικά καταστήματα. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο μια μικρή φυσική επιχείρηση και ένα μικρό φυσικό ηλεκτρονικό κατάστημα να ανταγωνιστεί τους πάρα πολύ μεγάλους σε αυτό το πεδίο. Ήταν πιο πολλά τα πλεονεκτήματα που είχαμε σαν φυσικά καταστήματα έναντι των πολυκαταστημάτων, γιατί λίγο η γνωριμία, λίγο η εξυπηρέτηση του έμπορου, τραβούσαμε πελατολόγιο.
1: Να.
2: Σκεφτείτε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που είναι απρόσωπο, πόσο πιο δύσκολο είναι να ανταγωνιστούμε επιχειρήσεις που έχουν άλλα εργαλεία, έχουν πολύ καλύτερο marketing από εμάς. Πιθανότατα πολλές φορές θα πετυχαίνουν και καλύτερες τιμές, γιατί οι παραγγελίες τους είναι πολύ μεγαλύτερες. Άρα είναι πολύ πιο δύσκολο να ανταγωνιστεί το e-shop ενός μικρού φυσικού καταστήματος ένα αντίστοιχο μιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας. Το θετικό στο τελευταίο διάστημα είναι ότι λίγο έχει μετριαστεί η κατανάλωση από τις μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες. Δηλαδή τα μέτρα που πάρθηκαν έχουν δείξει τα πρώτα αποτελέσματα και δείχνει ότι τουλάχιστον σε αυτό το πεδίο κάτι κερδίζουμε. Ωστόσο το ηλεκτρονικό εμπόριο απορροφά πάρα πολύ από το τζίρο μας. Είναι γεγονός. Το ηλεκτρονικό εμπόριο ήρθε για να μείνει και πιθανότατα είναι και το μέλλον. Άρα θα πρέπει να γίνουν ενέργειες ώστε να ενισχυθεί η τοπική αγορά και τα φυσικά καταστήματα. Και ένα από αυτά είναι να αλλάξουμε λίγο καταναλωτική κουλτούρα. Δηλαδή θα πρέπει από μόνοι μας, ο καθένας ξεχωριστά σαν καταναλωτής, να στηρίξει τα φυσικά καταστήματα.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Σακελάρη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

0: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη θα πάμε, αλλά μέσω Καρδίτσας. Τώρα πώς γίνεται αυτό θα μας εξηγήσει η Δώρα η Μήτρα που είναι κοντά μας. Καλημέρα Δώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους Κωνσταντίνα και από μένα. Γίνεται και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται, δηλαδή μία πόλη σαν την Καρδίτσα να δημιουργεί ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες θα παρουσιάζονται, οι οποίες παρουσιάζονται όπως και η πολυβραβευμένη ταινία μικρού μήκους Νόστος στο Thess International Short Film Festival. Έχουμε μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ την ηθοποιό, την κυρία Βάσο Μακρύ. Καλή σας μέρα, κυρία Μακρύ.
2: Καλημέρα Δώρα, καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
2: Είναι χαρά μου να βρίσκομαι μαζί σας και άκουσα πριν το σχόλιο της Κωνσταντίνας ότι από τη Θεσσαλονίκη πάμε Καρδίτσα, και αυτό είναι το ωραίο με τα ευδιανά κύματα, να ακούγονται φωνές και να
0: είναι η μαγεία μηνύματα του ραδιοφώνου.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Για να έρθουμε τώρα και στην καινούργια ταινία μικρού μήκους, την ταινία Deprivation, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Παύλου Βυσσαρίου, η οποία από ό,τι διαβάζω αποτελεί συνέχεια της ταινίας Νόστος. Ήταν μια ταινία κοινωνικού χαρακτήρα που είχε να κάνει με μια ομάδα έτσι προσφύγων. Πώς συνδέονται οι δύο ταινίες μικρού μήκους, κυρία Βάσο Μακρύ?
2: Είναι όντως όπως το είπες, είναι, το ταξίδι ξεκίνησε με τον Νόστος που άγγιξε πολύ τον κόσμο και αναφερόταν σε μια ομάδα προσφύγων που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους αναζητώντας την ασφάλεια και την ελπίδα, και υπάρχει μια εσωτερική σύνδεση στο deprivation που σημαίνει στέρηση. Έρχεται ως φυσική συνέχεια αυτής της θεματικής, γιατί τώρα πια εστιάζει ακόμη πιο βαθιά στον εσωτερικό κόσμο, αλλά και στην ευθραυστότητα της ανθρώπινης ψυχής, θα έλεγα. Γιατί στον Νόστος βλέπουμε την εξωτερική διαδρομή και τον αγώνα επιβίωσης απέναντι στα σύνορα, στη φύση, ενώ στη στέρηση, στο deprivation, βουτάμε πολύ στον ψυχικό εγκλωβισμό και ό,τι απορρέει μετά από τέτοιου είδους καταστάσεις. Είναι μια ταινία έτσι βαθιά κοινωνική. Μας έχει αγγίξει πάρα πολύ. Ο Παύλος έκανε ένα καταπληκτικό σενάριο και μια σκηνοθεσία, αλλά είναι και ο άνθρωπος εκείνος που έχει πολύ, πολύ μεγάλη ενσυναίσθηση και ο ίδιος ως καλλιτέχνης σε τέτοιου είδους θέματα κοινωνικά. Και είναι και οραματιστής, δηλαδή πιστέψαμε όλοι στο όραμα του Παύλου και τον στηρίξαμε, και όπως και με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου που πραγματοποιείται στην αυλή του Θεάτρου Όψης, που είναι και αυτό ιδιωτική προβολή, όπως και οι ταινίες είναι όλα από τις δικές μας, ας πούμε, στερήσεις, οικονομίες και βοήθειες φίλων για να μιλήσουμε για κάποια πράγματα. Έτσι αυτή η ταινία...
1: Ναι, αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω, ναι, το συγγνώμη που διακόπτω, γιατί καταλαβαίνω ότι μια ταινία που είναι, φαντάζομαι εδώ έγιναν τα γυρίσματα και από συντελεστές καρδιτσιώτες, το οικονομικό και το πέρα από το καλλιτεχνικό βάρος θα πρέπει να είναι και πολύ υψηλό, πολύ υψηλό.
2: Ακριβώς όπως το λες είναι, ακριβώς. Αλλά ήταν όνειρο, ήταν στόχος, και τα όνειρα είναι ωραίο να υλοποιούνται, τα όνειρα είναι ωραίο να τα κυνηγάς, να πραγματοποιούνται, όταν ο παρονομαστής, η βάση, είναι ένα θέλω που πρέπει να πούμε, γιατί πιστεύω πάρα πολύ ότι στις δεδομένες κοινωνικές συνθήκες και σε όλα τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας που αντικρίζουμε τώρα σε πάρα πολλούς τομείς, η τέχνη πρέπει να σηκώνει έναν καθρέφτη και οι άνθρωποι οι ευαισθητοποιημένοι πρέπει να μιλούν από διάφορους χώρους, από διάφορα μετερίζια. Ο κινηματογράφος έχει μια απίστευτη δυνατότητα να σου παρουσιάζει τα πράγματα. Ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ χαρά που έχουμε το ότι έχουμε κάνει τα γυρίσματα στον πανέμορφο χώρο της Καρδίτσας, του νομού της Καρδίτσας. Έχουμε ηθοποιούς φίλους και παραγωγούς συγχρόνως που εμπιστεύονται και αγαπάνε αυτό που κάναμε και πιστέψανε στο όραμα που είχαμε να δημιουργήσουμε έναν επαγγελματικό χώρο στην Καρδίτσα, το Θέατρο Όψης, εδώ και 25 χρόνια, και να παράγουμε σε επαγγελματική βάση, όχι ερεσιτεχνικά και ευκαιριακά, με συνέπεια, και να προσφέρουμε στον τόπο μας ό,τι καλύτερο μπορούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι στον τόπο σου και ο καθένας από όποιο χώρο και αν ανήκει και από όποιο μετερείς και αν είναι, να αφήνει το δικό του έτσι λιθαράκι. Ήτανε πολύ δύσκολα όλα, αλλά τίποτα ακατόρθωτο, και αυτό μας γεμίζει πολύ μεγάλη χαρά που είδαμε ότι συμμετέσχουμε σε ένα τόσο σημαντικό φεστιβάλ, όπως και με τον Όστος. Και είναι μια πολύ έτσι κοινωνική ταινία, βαθιά κοινωνική ταινία.
1: Πείτε μας δύο λόγια για το δικό σας ρόλο, γιατί το πείσω ότι είστε και το κεντρικό πρόσωπο.
2: Ναι, και υποδίουμε μια γυναίκα παγιδευμένη μετά από την απώλεια της πατρίδας της και την ανάγκη να επιβιώσει. Έχει και μια προσωπική απώλεια που αυτή την οδηγεί σταδιακά να χάνει κάθε σημείο αναφοράς με τον έξω κόσμο, τη μνήμη, της αφαιρείται η ελευθερία της, χάνει την αίσθηση του χρόνου, χάνει την αγάπη, σιγά σιγά χάνεται η αξιοπρέπεια, μετατρέπεται σε ένα θύμα, σε θύμα ενός απάνθρωπου μηχανισμού εκμετάλλευσης.
1: Που είναι ο μηχανισμός εκμετάλλευσης, αν μπορείτε να μας πείτε.
2: Ο μηχανισμού εκμετάλλευσης. Είναι μια γυναίκα την οποία την εκμεταλλεύονται και σεξουαλικά.
1: Μάλιστα.
2: Είναι μια γυναίκα η οποία δεν έχει πια την δύναμη να μιλήσει για αυτά που ακριβώς συμβαίνουν. Είναι αυτό το χάσιμο που πολλές φορές όταν χάνονται οι προσωπικές, έτσι, όταν έχεις πολύ δυνατά γεγονότα στη ζωή σου, η ψυχή είναι έτσι πολύ εύθραυστη και ο τρόπος είναι πολύ φορτισμένη ψυχολογικά η διαδρομή αυτής της γυναίκας και η απόγνωσή της πάρα πολύ μεγάλη. Και μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή καταφέρνει και βρίσκει τη δύναμή της για να μιλήσει και να προχωρήσει πιο πέρα.
1: Και αυτό είναι και το σημαντικότερο. Να πούμε λίγο τους συντελεστές, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ραδιοφωνικό.
2: Ναι,
1: πείτε μας τους συντελεστές και είναι σημαντικό να ακουστούν.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι συντελεστές είναι το άλφα και το μέγα σε μια παραγωγή, και γιατί μπορεί να είναι ο κινηματογράφος συνικός, αλλά είναι συλλογικό έργο. Σκηνοθεσία και σενάριο του Παύλου του Βυσαρίου, η μουσική έχει κάνει ο μουσικοσυνθέτης Λουκάς Τάνος, η διεύθυνση της φωτογραφίας είναι του Γιάννη Βαλερά, το μοντάζ είναι του Βασίλη του Στάθη, βοηθός σκηνοθέτη και ενδυματολόγος η Ευγενία Βυσαρίου, η φωτογραφία είναι του Κώστα Κουρκότζελου, η δημιουργία φύσας είναι της Σίας Πάστρα, συγγνώμη, η παραγωγή είναι του θέατρου Όψης, του τέχνης χώρου θέατρο Όψης. Θέλω όμως να κάνω μια πολύ έτσι ιδιαίτερη αναφορά στους συμπροταγωνιστές της ταινίας, στον εξόχο ηθοποιό Περικλή Καρακοσταντόγλου, έναν ηθοποιό με πολύ μεγάλη πορεία και στο θέατρο τέχνης, μας σκηνοθέτησε και τη Γέρμα στο θέατρο Όψης, και τον συμμαθητή μου, τον Λεωνίδα Αργυρόπουλο, ηθοποιός και αυτός έξοχος, με τους οποίους είχαμε μια απίστευτη χημεία. Γιατί είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Όταν καλείσαι να αποδώσεις σκηνές υψηλής έτσι συναισθηματικής έντασης και σύγκρουσης, χρειάζεται να έχεις απέναντί σου συμπαίκτες που είναι παρόντες 100%, και εκείνοι ήταν εκεί σε κάθε λήψη, δίνοντας έτσι στο χώρο και την ενέργεια που χρειαζόμασταν κάθε στιγμή. Η γενοδορία όλων των συνεργατών φανταστική, τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, και η Γεωργία Καλογύρου, όπως επίσης είναι και ενήλικες από το τμήμα ενηλίκων, που το εργαστήριο που λειτουργεί στο θέατρο Όψης. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο το να μπορούμε να κάνουμε πράγματα στον τόπο μας
1: και να παρουσιάζονται
2: Και όπως επίσης, τώρα που μου δίνετε τη δυνατότητα, είναι ωραίο να στηρίζονται οι καλλιτέχνες της Θεσσαλίας, οι επαγγελματίες, οι οποίοι επιλέγουν να βρίσκονται στο χώρο τους και έχουν μια διαδρομή. Αυτό θα πρέπει λίγο να το κοιτάξουν όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα πολιτιστικά, όπως επίσης πρέπει να στηρίζονται όλες οι ομάδες των ανθρώπων που έχουν ανάγκη να εκφραστούν μέσα από την τέχνη, από όποια μορφή της τέχνης, να επικοινωνήσουν και να αρθρώσουμε, να ορθώσουμε έναν τοίχο απέναντι σε όλη αυτή την ασχήμια που πολλές φορές δημιουργείται. Θα ήθελα να προβληθεί η ταινία σε πάρα πολλά φεστιβάλ. Έχει ξεκινήσει το ταξίδι της και είμαι σίγουρη ότι θα πάει πολύ καλά.
1: Κάνατε πρεμιέρα τον Οκτώβριο στην Θεσσαλονίκη.
2: Στη Θεσσαλονίκη και ευχαριστώ θερμά. Και
1: είναι διαγωνιστικό το φεστιβάλ, κυρία Μακρύ.
2: Ορίστε.
1: Είναι διαγωνιστικό το φεστιβάλ.
2: Ναι, είναι διαγωνιστικό το φεστιβάλ.
1: Είναι διαγωνιστικό, μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
1: Και είναι φαντάζομαι ότι θα ταξιδέψει και σε πολλά μέρη.
2: Σε πολλά, όπως ταξίδεψε και ο Νόσος που απέσπασε πολλά βραβεία σκηνοθεσίας, ερμηνείας, μοντάζ, όπως και ο Ντάνιελ, μια ταινία μικρού μήκους, η οποία πήρε τα σημαντικότερα βραβεία σε περιβαλλοντολογικά φεστιβάλ που έχουν γίνει και καταγράφηκε μια δεδομένη στιγμή στη μεταμόρφωση με το φαινόμενο αυτό του Ντάνιελ, μέσα από έτσι ποιητικό τρόπο όλη αυτή η κατάσταση που υπήρχε, και πιστεύω ότι και αυτή, και θέλω να πιστεύω ότι θα πάει καλά, γιατί θα θέλαμε όλοι οι συντελεστές, ο θεατής, να δει την ταινία και να προβληματιστεί και πάνω στην έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, γιατί ζούμε σε μια εποχή που πολλοί άνθρωποι γύρω μας και συχνά είναι αόρατοι σε μας, στερούνται τα πάντα. Και θέλουμε να φανεί ότι ακόμα και στις πιο έτσι σκοτεινές συνθήκες εκμετάλλευσης, η ανθρώπινη ψυχή διαθέτει μια ανεξάντλητη εσωτερική δύναμη, αρκεί όλοι οι άνθρωποι να μην γυρνάμε αλλού το βλέμμα μας.
1: Αλλά να μην κρίνουμε, κυρία Βάσο Μακρύ, και να μην κρίνουμε, γιατί πολλοί έχουμε πέσει.
2: Και τώρα στις μέρες μας, με αυτό το γεγονός που έχει συμβεί, φαίνεται όλη η ασχήμια. Όχι επίκριση, όχι κρίση, δοτικότητα, αγάπη, ενσυναίσθηση, αυτό μας διδάσκει η τέχνη μας. Γιατί, ας πούμε, για να μπω στα παπούτσια αυτής της ηρωίδας, έπρεπε να την συναισθανθώ, να την καταλάβω, να δω πώς θα τη δράσει, γιατί αυτή η σιωπή της, γιατί αυτή η παρέτηση, πώς μετά από όλα αυτά βρίσκει τη δύναμη και μετατρέπεται σε μια πράξη αντίστασης και επιμονή της, έτσι να κρατηθεί ζωντανή εσωτερικά. Είχε και κάποιους άλλους ανθρώπους γύρω τους, κάποια άλλα βλέμματα που τη βοηθήσανε να ξεκινήσει. Και έτσι
1: λοιπόν
2: είναι και η ζωή.
1: Κάθε επιτυχία σας ευχόμαστε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να μας ταξιδεύετε. Θα σας περιμένουμε και θα χαρούμε να μιλήσουμε και για τις επόμενες παραγωγές που θα κάνουμε στο Θέατρο Όψης, τόσο στην κεντρική σκηνή όσο και στην παιδική σκηνή. Αλλά στηρίξτε και εσείς με τον τρόπο σας ό,τι όμορφο, δυναμικό και δημιουργικό γίνεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλη τη Θεσσαλία να συμβαίνει αυτό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βασιλική.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Θα τα ξαναπούμε.
2: Γεια σας.

Λοιπόν, φτάνουμε στο Σαββατοκύριακο, φτάνουμε βασικά στο τέλος του Θεσσαλικού Περισκοπίου για σήμερα, αλλά φτάνουμε και στο Σαββατοκύριακο και έτσι πριν κλείσουμε την εκπομπή και σας αποχαιρετήσουμε, θέλω λιγάκι να σταθώ σε αυτή την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και κλοπές χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και προσχήματα όπως ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας, οπτικών ινών και ξέρετε, ακόμη και ως αστυνομικοί εμφανίζονται. Λοιπόν, μία τέτοια οργάνωση εξαρθρώθηκε από την αστυνομία στην Αττική, αλλά ακούγοντάς την νομίζω ότι με πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί σε όλη την Ελλάδα και το ακούμε και το συζητάμε καθημερινά. Λοιπόν, τι κάνανε? Έπαιρναν τηλέφωνο σε κάποιο μέλος της οικογένειας, είτε πολύ νεαρής ηλικίας είτε μεγαλύτερης, και προκειμένου, αφού προσπαθούσαν να τον πείσουν να πείσουν το υποψήφιο θύμα να παραδώσει χρήματα, χρυσαφικά κτλ., όταν εκείνο έλεγε ότι ξέρετε να επικοινωνήσω με τους δικούς μου ανθρώπους να δω αν όντως συμβαίνει, εκείνοι ζητούσαν το τηλέφωνο, καλούσαν το γονιό, τον αδερφό, την αδερφή, την κόρη, δεν ξέρω ποιον. Παίρνανε τη φωνή λοιπόν και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης κλωνοποιούσαν τη φωνή και έτσι λοιπόν όταν το συγκεκριμένο άτομο έψαχνε να βρει αν είναι σωστό αυτό που κάνει ή όχι, έπαιρνε τις απαντήσεις από μια φωνή πολύ γνώριμη του δικού του ανθρώπου, που τελικά όμως ήταν αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης και όχι ο ίδιος ο δικός του άνθρωπος. Πολλές περιπτώσεις λοιπόν, δύο άντρες 23 και 25 χρονών που ήταν οι εισπράκτορες, δηλαδή τίποτα, άλλοι ήταν οι εγκέφαλοι και έχουν ταυτοποιηθεί και φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα θα συλληφθούν. Η λία τους λοιπόν υπολογίζεται ότι έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ναι, γιατί δυστυχώς καταφέρουν και πείθουν και μικρά παιδιά στη Λάρισα το τελευταίο 1,5 μήνα. Υπάρχουν τουλάχιστον 2 περιπτώσεις που παιδιά 10 και 14 ετών έπασαν θύματα αυτών των απατεώνων και έδωσαν χρήματα, τη μαλφή και ό,τι άλλο είχαν έτσι αξίας στο σπίτι στους απατεώνες. Και εδώ και στις 2 περιπτώσεις, από όσο γνωρίζω και το μεταφέρω με ασφάλεια, χρησιμοποιήθηκε η φωνή, άκουγαν τη φωνή της μητέρας τους στην άλλη γραμμή να λέει ναι, ναι, ναι, δώστα, συμφωνούμε, δώστα. Και έτσι λοιπόν κατάφεραν και πήραν και χρήματα και κοσμήματα και πολλά πολλά ακόμη. Μεγάλη, μεγάλη προσοχή, μεγάλη προσοχή. Ακόμη και αν σας φαίνεται ότι ναι, όντως μπορεί πράγματι να συμβαίνει, κλείστε το τηλέφωνο, επεξεργαστείτε το λιγάκι, κάντε 1-2 τηλέφωνα, ηρεμήστε, γιατί ειλικρινά σε πείθουν και λες ότι κάτι έχει γίνει με το παιδί μου ή κάτι έχει γίνει με τον πατέρα μου, κάτι έχει γίνει με τη γυναίκα μου, με τον δικό μου άνθρωπο. 2 και 3 φορές να το σκεφτείτε πριν αποφασίσετε να πείτε ναι και δώσετε τα χρήματα ή τα κοσμήματά σας ή ό,τι άλλο σας λένε εκείνοι να κάνετε. Λοιπόν, 10 λεπτά πριν από τις 12 φτάνουμε στο τέλος του Θεσσαλικού Περισκοπίου σήμερα που είναι Παρασκευή 18 του μηνός. Στο μικρόφωνο ήταν η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, δεν συστήθηκα από την αρχή. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Τσολάκης, στις μουσικές επιλογές η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, με τη βοήθεια της Ελένης της Μανώλη, της Δώρας της Μήτρα, του Αλεξανδρού Ζαούτσου. Έτσι όλοι μαζί μια παρέα πορευτήκαμε αυτό το 2ωρο, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά, να περάσετε πολύ όμορφα το Σαββατοκύριακο, πολύ καλές οι θερμοκρασίες, ακόμη και για να κάνετε το μπανάκι σας. Κατά τη διάρκεια του μεσημεριού είναι πολύ καλός ο καιρός και οι θάλασσες ακόμη είναι ζεστές. Οπότε επιτρέπετε, ακόμη και για τους πιο τολμηρούς. Να περάσετε καλά όπως και να είναι, να προσέχετε την υγεία σας, θα τα πούμε την ερχόμενη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 10. Εμείς τώρα θα δώσουμε τη σκυτάλη στην Ελένη τη Μανώλη για ένα σύντομο δελτίο και περιεκτικό. Πάντα με όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την περιφέρεια της Θεσσαλίας, σύντομο δελτίο ειδήσεων εννοώ. Να είστε καλά, γεια και χαρά σε όλους.

Φίλες, φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Την παρέτησή του από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοίνωσε ο Ευάγγελος Αποστόλου. Όπως αναφέρει σε επιστολή του, η απόφαση οφείλεται σε προσωπικούς λόγους για τους οποίους θα τοποθετηθεί αναλυτικότερα δημόσια όταν το κρίνει κατάλληλο. Να επιστρέψει στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, ο οποίος αποφυλακίστηκε πριν λίγες μέρες, ζητά η οικογένεια της Βασιλικής Καμπαρδόνη, μία εκ των 5 θυμάτων της μεγάλης έκρηξης στην μπισκοτοβιομηχανία στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου. Οι συνήγοροι της οικογένειας στρέφονται κατά του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης και χθες άσκησαν έφεση κατά της απόφασης. Προανήγγειλαν μάλιστα ότι θα ζητήσουν αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Σε φυλάξη 14 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 57χρονος από το αυτόφορο Μαρμελές Πνευδικείο Βόλου για ενδοοικογενειακό επεισόδιο με τη σύζυγο και την κόρη του. Η σύζυγός του απαλλάχθηκε από την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής. Η έφεση έχει αναστέλους αδύναμη. Πτώση τζίρου κατέγραψαν στις φετινές στερνές εκπτώσεις επιχειρήσεις του Βόλου και της Νέας Ιωνίας, σύμφωνα με έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου. Περισσότερες από τις μισές δήλωσαν επιδείνωση των οικονομικών τους σε σχέση με πέρυσι, αποτυπώνοντας αρνητική εικόνα στην τοπική αγορά. Συνολικά 799 αιτήματα νέων αγροτών και κτηνοτρόφων στη Θεσσαλία εγκρίθηκαν προς ένταξη στο πρόγραμμα εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 28 περίπου εκατομμύρια. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας Δημήτρης Τσέτσιλας ανέφερε ότι η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου αποτελεί βήμα για την οικονομική ενίσχυση νέων ανθρώπων που επιλέγουν τη γεωργία και την κτηνοτροφία ως επαγγελματική δραστηριότητα. Ακτινοθεραπευτικό τμήμα στο νοσοκομείο Βόλου ανακοίνωσαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί το μηχάνημα ενώ το Υπουργείο αναλαμβάνει αλλαγή οργανισμού και στελέχος. Η παραλεγγενιάστηκε και το ανακοινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Ικανοποίηση του Υπουργού Υγείας και για συνεχή αναβάθμιση του νοσοκομείου Τρικάλων. Επαφές με τον Δήμαρχο Νίκο Σακά και στελέχη της τοπικής κομματικής οργάνωσης κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στα Τρίκαλα. Άμεσο, στατικό έλεγχο και έγγραφη πιστοποίηση ασφάλειας ζητά ο Διευθυντής του Πρώτου Εργαστηριακού Κέντρου Βόλου, ενώ παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας των εργαστηρίων. Στη χθεσινή σύσκεψη τέθηκαν οι ισορές νερού και οι φθορές με έτοιμα χρονοδιαγράμματος για την αποκατάσταση του κτηρίου. Προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά του εργολάβου των οπτικών ινών στον Άναυρο ανακοίνωσε ο Αχιλλέας Μπέος. Ο Δήμαρχος Βόλου αποδίδει στα συνεργεία του εργολάβου την ευθύνη για ζημιά σε ογό ύδρευσης που άφησε χωρίς νερό την περιοχή ως την οδό Φιλελλήνων. Συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο του Βόλου προγραμματίζουν σήμερα στις 6.30 το απόγευμα γονείς του 14ου Δημοτικού αντιδρώντας συγχωνεύσεις τμήματων της 1ης και 3ης τάξης. Η απόφαση του Συλλόγου προβλέπει συνέχιση αποχής έως σήμερα με έτοιμα την ανατροπή των συγχωνεύσεων. Μετά τα Χριστούγεννα αναμένεται να αρχίσουν τα έργα ορεινής υδρονομίας στο Βόλο, σύμφωνα με τον Δημήτρη Κουρέτα. Στην αυτοψία στο χειμεροκραυσίδωνο, ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι προηγείται η ολοκλήρωση των μελετών, ενώ συνεχίζονται καθαρισμοί για τη βελτίωση της ροής των υδάτων. Τρία εναέρια μέσα και ισχυρή πυροσβεστική δύναμη κατάφεραν να κατασβέσουν μεγάλη φωτιά που ξέσπα στο όρο Τιτάνιο κοντά στη μεταμόρφωση του Δήμου Παλαμά. Χειροπέδεσε 37χρονος στα Τρίκαλα για διακίνηση κοκαίνης, βρέθηκαν 257 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας και χρηματικό ποσό 17.700 ευρώ, το οποίο εκτιμάται από τις αστυνομικές αρχές ότι προέρχεται από αγοραπολισία. Την απαλλαγή από τα τέλη ύδρευσης για όλους τους κατοίκους των περιεχών όπου έχει εντοπιστεί ουράνιο στο νερό, ζητάμε σχετικό ετοιμάτηση παράταξη αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας. Η πρόταση αντιπολίτευσης κατατέθηκε και προς το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και τη ΔΕΗ Λάρισας. Δώσε αίμα, σώσε μια ζωή είναι το σύνθημα της εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τερνάβου σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας σήμερα στο παρεκκλήσι του Αγίου Βυσαρίωνος από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι. Αντιφασιστική συγκέντρωση για τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα διοργανώνεται σήμερα σε 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου στα Τρίκαλα από κόμμα της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς και Συλλογικότητες. Το δίκτυο αλληλεγγύης και αγώνα Καρδίτσας διοργανώνει σήμερα σε 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία αντιφασιστική συγκέντρωση 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Το ίδιο διάφορες οργανώσεις σήμερα στην πλατεία Ελευθερία στο Βόλο. Με 1.000.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί η πράξη αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της πόλης Καρδίτσας λόγω φυσικών καταστροφών μετά την ένταξή της στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών 26-30. Αρχίζουν σήμερα οι εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ της
έσκυνε στην Καρδίτσα στο αθλητικό πάρκο. Στις 8 το βράδυ μπροστά στο πρώτο αρχαίο θέατρο θα ξεκινήσει η λαμποδιδρομία εθελοντών αιμοδοτών στη Λάρισα. Θα παρευρεθεί ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Τέλος, μέχρι την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Λεωγραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας φιλοξενείται ένα τετραήμερο αφιερωμένο στη λεωγραφία, την παράδοση, τη χειροτεχνία, τη δημιουργία και τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά. Οι ημέρες λεωγραφίας συνδυάζουν εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις, εργαστήρια και για ενήλικες, δράσεις για παιδιά και οικογένειες, χειροτεχνικές πρακτικές, ζωγραφική, υφαντική, παραδοσιακές τεχνικές, θέατρο και σύγχρονη μουσιακή αφήγηση. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μία σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλώς μεσημέρι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923, θα συμπλήρωνε σε λίγες μέρες τα 103 χρόνια ζωής. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων». Με το βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ισ αλ Χαλίφα, θα συναντηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο σε λίγη ώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Μπαχρέιν θα επικεντρωθούν οι συζητήσεις των δύο αδρών και στις περιφερειακές εξελίξεις. Την πρώτη του συνέντευξη μετά τις εξαγγελίες στη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης παραχώρησε ο Πρωθυπουργός εδώ στην ΕΡΤ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και τον Παναγιώτη Στάθη. Απάντησε για όλο το φάσμα των ζητημάτων που αφορούν την κοινωνία, την ενεργειακή κρίση, την οικονομία, τα εθνικά θέματα και την πολιτική. Μίλησε για τις επερχόμενες εκλογές και την αντιπολίτευση. Από το στούντιο του Ραδιομεγάρου ανακοίνωσε άμεσα μέτρα στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές των καυσίμων με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών για το χειμώνα που έρχεται. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αν και οι εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν βρίσκονται στην επίσημη ατζέντα, το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή μεταξύ άλλων και στην Αττική. Όπως ανέφερε ο κύριος Λέκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα. Ανέφερε ότι η περιοχή έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως αναμένεται μεγαλύτερο σεισμός. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4. Πάνω από 1 εκατομμύριο ηλία από τη δράση τους. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φύσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο.

0: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Το 42ο φεστιβάλ στο χώρο του Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
3: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Κάπου εδώ ξεκινάει η πολιτιστική σας ενημέρωση. Είναι η εκπομπή Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου. Μαζί σας θα είμαστε και σήμερα μέχρι τη μία. Στο μικρόφωνο η Βίκη Καποτά, στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτη Σωτήρης, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Δημητρίου.

Να θυμίσουμε και τις συχνότητες μέσα από τις οποίες συνεχίζετε να μας ακούτε. 100,7, 101,2 στα FM. Μας ακούτε όμως, αγαπητοί φίλοι, θυμίζω, και μέσα από την ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertako.gr.

σε πολλά και διαφορετικά μέρη θα σας πάμε και σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από τα Εν Βόλο. Και στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Μιχάλη Βαμβακάρη, ο οποίος σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο χώρο τέχνης Δέλτα εγκαινιάζει την έκθεσή του με τίτλο «Μιχάλης Βαμβακάρης, τότε, τώρα, πάντα».

Αμέσως μετά θα μεταβούμε, θα πάμε μέχρι τις Γραφικές Πινακάτες, όπου ένας ξεχωριστός αγώνας ορεινού τρεξίματος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, αύριο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν και να απολαύσουν το μοναδικό, φυσικό και πολιτιστικό τοπίο του Πηλίου. Γι' αυτό τον αγώνα και για τις

Και τέλος θα σας γυρίσουμε στην Αγρία, όπου θα μάθουμε περισσότερα για την έκθεση που έχει τίτλο «Abeba Bottle», για την έκθεση κούκλας από υλικά ανακύκλωσης και την παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Πλανόδιο Κουκλοθέατρο» από το εργαστήρι κουκλοπαίδιο του Πορφυρογέννη Ιδρύματος Αγριάς. Φυσικά η Σταυρούλα η Μαστρογιάννη θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά, προκειμένου να μας ενημερώσει για αυτή την πρωτότυπη έκθεση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 5:30 το απόγευμα. Αυτά για αρχή όμως. Σας καλωσορίζουμε με το πρώτο τραγούδι της εκπομπής μας και σας ευχόμαστε να έχετε, αγαπητοί φίλοι, και σήμερα μια όμορφη και προπάντων δημιουργική ακροάση.

0: Πάμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, στην έκθεση έργων του Μιχάλη Βαμβακάρη που θα εγκαινιαστεί σήμερα το απόγευμα στις 7.30 στο χώρο τέχνης Δέλτα. Μια έκθεση που σηματοδοτεί και την έναρξη της καλλιτεχνικής περίοδου για το χώρο τέχνης Δέλτα. Είπαμε τίτλος της έκθεσης Μιχάλης Βαμβακάρης «Τότε, τώρα, πάντα». Ο κύριος Μιχάλης Βαμβακάρης είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Να τον καλωσορίσουμε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλωσορίσατε. Καλό μεσημέρι, κύριε Βαμβακάρη.
1: Καλό μεσημέρι, καλώς σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος. Μου άρεσε το «Τότε», που σημαίνει ότι θα δούμε έτσι κάτι από το παρελθόν έργα. Μου άρεσε το «Τώρα», αλλά πραγματικά με ενθουσίασε το «Πάντα».
1: Ναι,
0: είναι
1: το
0: τόσο
1: πάντα...
0: ελπιδοφόρο, είναι τόσο αισιόδοξο. Είναι σαν να μιλά η τέχνη και τα έργα από μόνα τους.
1: Ναι, το «Πάντα» έχει τη μεγαλύτερη αξία σαν από τις τρεις λέξεις, γιατί έχει μέσα του και τη συνέχεια. Το ότι δεν σταματάει το να παράγεις, να δημιουργείς. Ναι, ό,τι και να συμβαίνει.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, το «Τότε» είναι, έχω ουσιαστικά ένα μόνο έργο παλιότερο, αυτό που υπάρχει και στην αφίσα και στην κάρτα συνοδεύει, γιατί είναι αναγνωρίσιμο και από τους παλιούς θεατές και θα το μάθουν και οι καινούργοι, για να με χαρακτηρίζει δηλαδή περισσότερο, ούτως ώστε αναγνωρίζουν αμέσως ότι ο Βαμβακάρης κάνει έκθεση.
0: Εξάλλου τα έργα σας σηματοδοτούν και την καλλιτεχνική σας πορεία, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα, ναι, σίγουρα τις σηματοδοτούν.
0: Και όλες τις φάσεις που έχουν.
1: Ναι, και σίγουρα είναι αναγνωρίσιμα σε όλη τη διάρκεια των ετών.
0: Είναι. Πείτε μας λοιπόν, τι παρουσιάζετε, τι θα μας παρουσιάσετε στην έκθεση αυτή, την οποία θα έρθουμε οπωσδήποτε να δούμε, στο χώρο τέχνης Δέλτα. Διάβασα μια πολύ ωραία κριτική, πολύ ωραία λόγια σας έχει γράψει ο Νίκος Βαραλής.
1: Ναι, ουσιαστικά πιο απλά, ναι, εγώ θα περιγράψω ότι έχουμε να δούμε τέσσερις ενότητες, ναι, των οποίων ειδικά η μία, η πρώτη, οι θάλασσες, πρώτη λέω όπως μπαίνουμε μέσα αριστερά, είναι μια ενότητα που την δουλεύω τα τελευταία 2-3 χρόνια.
0: Θαλασσογραφίες δηλαδή. Θαλασσογραφίες.
1: Δεν είναι θαλασσογραφίες ακριβώς. Ναι, όταν τις δείτε θα καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Είναι η αίσθηση που σου δίνει η θάλασσα όταν τη βλέπεις, όταν την παρατηρείς, ή από την παραλία ή από κάπου ψηλά. Είναι το συναίσθημα που παίρνεις και όχι το πώς είναι η θάλασσα. Ούτε την περιγράφω με την έννοια δηλαδή του νερού και να κάνω τα κυματάκια ή τον αφρό ή τελοιπά. Είναι ένα συναίσθημα που παίρνεις κοιτάζοντας αυτό το πράγμα που λέμε θάλασσα, δηλαδή πράγμα. Τέλος πάντων,
0: σαν συνομιλία μου ακούγεται πραγματικά, στο χασμό συνομιλία. Ναι.
1: Είναι 10 χρόνια που την παλεύω αυτή την ιστορία, ναι, και κατάφερα να έχω βγάλει κάποια έργα, αρκετά δηλαδή, τέλος πάντων, οπότε μπορώ να τα παρουσιάσω, δηλαδή κατάληξα κάπου, οπότε μπορώ να τα παρουσιάσω. Μετά στη συνέχεια έχουμε τις νεκρές φύσεις που τις πάντοτε τις δουλεύω εγώ. Νεκρές φύσεις μπορεί να είναι ένα πορτοκάλι, ένα μήλο, ένα κυδόνι, ξέρω εγώ, ένα ρόδι. Σε αυτή τη φορά είναι 4 ρόδια. Τα ρόδια γιατί σε μένα συμβολίζουν την τύχη και γι' αυτό περισσότερο τα έχω επιλέξει. Είναι ρόδια, τα βλέπεις. Είναι όμως ζωγραφισμένα με έναν δικό μου τρόπο, τον τρόπο μου δηλαδή, και καταλαβαίνεις, έχουν μια διαφορά από τα περιγραφικά ή από διάφορα άλλα που έχεις δει. Ναι, μετά είναι η κλασική σειρά που έχω με τις γυναίκες, κλασική εννοώ με την έννοια ότι το βασικό θέμα της ζωγραφικής μου σε όλη την πορεία είναι η γυναίκα και τι αυτή μεταφέρει σε εμάς. Σε αυτή τη φάση είναι λίγο δωρική, είναι ακίνητη, έχει την αίσθηση κούρου, Και ναι, αυτό δεν ξέρω πώς κατέληξα εκεί. Περισσότερο νομίζω ότι έχει γίνει γιατί συνθετικά μέσα στο χώρο, δηλαδή του τελάρου, με βοηθούσε. Και στο τέλος είναι 4-5 ποτέτα, ναι, κλασικά ποτέτα, ναι, από αυτά που κάνω και, και παλαιότερα τα έκανα, βέβαια όχι με τον ίδιο τρόπο, αλλά πάντα εξακολουθώ, ξέρω εγώ, να με ενδιαφέρει όπως η γυναίκα και ο άνθρωπος γενικότερα και ειδικά τα ποτέτα.
0: Τέσσερις διαφορετικές ενότητες, τέσσερις δρόμοι, ναι, που χαρακτηρίζουν όμως εσάς και το έργο σας.
1: Ναι, και γι' αυτό αποφασίσαμε να βάλουμε αυτόν τον τίτλο τότε, ναι, τώρα, πάντα. Δηλαδή το πάντα έχει την έννοια, ναι, και του πριν και του τώρα και του μετά. Τη συνέχεια δηλαδή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Σήμερα θα είναι τα εγγένεια λοιπόν, στις 7.30
1: το βράδυ. Ναι, τα εγγένεια θα είναι στις 7.30 το βράδυ, 7.30-8 η ώρα.
0: Ναι, 7.30. Ναι. Έτσι δίνουμε μία ώρα εκκίνησης για να έρχεται ο κόσμος, σωστά. Μέχρι πότε θα διαρκέσει η έκθεση, κύριε Μαυρακάρη?
1: Θα διαρκέσει μέχρι τις 3 του Οκτώβρη, ημέρα Σάββατο. Ναι, αναγκαστικά, γιατί εντάξει, τη μισή μου ζωή την περνάω στη Γερμανία, και θα πρέπει σιγά σιγά να κάνω τις διαδικασίες να πηγαίνω, που λέμε.
0: Να πηγαίνετε και εκεί.
1: Και ο χειμώνας. Ναι, πρέπει αναγκαστικά, ας το πούμε, γιατί δεν γίνεται. Θα περιμένω πάλι το άλλο καλοκαίρι να ξανάρθω.
0: Με μεγάλη χαρά θα σας δούμε λοιπόν απόψε, κύριε Βαμβακάρη, και βέβαια θα σας περιμένουμε. Πώς είναι τα πράγματα στη Γερμανία, στην τέχνη?
1: Στα Γερμανία αυτή τη στιγμή δεν είναι καλά τα πράγματα, μάλλον όχι αυτή τη στιγμή, είναι εδώ και 4-5 χρόνια που έχει, ναι, αρχίσει η Γερμανία σιγά σιγά να έχει προβλήματα οικονομικά στην ουσία.
0: Που επηρεάζουν όμως και τον πολιτισμό, έτσι δεν είναι?
1: Τώρα έχουν αρχίσει να τον επηρεάζουν. Ναι. Από τα πρώτα στοιχεία τα οποία οικονομικά που κόβουν είναι πολιτισμός, ναι, λίγο η παιδεία, αρχίζουν και τα περιτά της παιδείας και έχουν μετά τα περιτά της κοινωνικές παροχές. Είναι αυτά τα τρία που, τα πρώτα που πιάσανε να εξετάζουν και να προσπαθούν να κόψουν από εδώ, από εκεί, τι θα κάνουν και το ένα και το άλλο. Σαν αίσθηση νομίζαμε ότι θα σταματάγανε στα παραπανήσια, ας πούμε. Σιγά σιγά όμως, ναι, με την άνοδο του AfD, ναι, του ακροδεξιού κόμματος, αρχίζουν να γίνονται πιο σοβαρά τα πράγματα και δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε, πού θα φτάσουμε.
0: Ίσως
1: πάρουν πιο σκληρά μέτρα, δηλαδή, ναι, γιατί αρχίζουν να ανακοινώνουν οι μεγάλες εταιρείες όπως η Volkswagen, η VW που λέμε.
0: Απολύσεις και μειώσεις προσωπικού.
1: Μεγάλες, ναι. Και μεγάλες, δηλαδή όταν σου λέει για 100 έως 150.000 θέσεις εργασίας, είναι ένα τεράστιο νούμερο, δεν είναι... μικρό, δεν είναι ένα εργοστάσιο με 50-60%.
0: Και η οικονομική δυσπράγεια επηρεάζει οπωσδήποτε και την τέχνη.
1: Και επηρεάζει και επηρεάζει και τα πολιτικά και τα πολιτιστικά.
0: Και τα πολιτιστικά, έτσι, έτσι είναι.
1: Ναι, περικόπτει χρήματα από τους δήμους και ειδικά οι μικροί δήμοι αρχίζουν να στενεύουν, οπότε κόβουν, το πιο εύκολο είναι, ναι, την έκθεση, γιατί να κάνουν 5 εκθέσεις το χρόνο, ναι, και αν περάσει και ένας χρόνος χωρίς να γίνει έκθεση, τι έγινε?
0: Και τι έγινε, ναι,
1: και πάει λέγοντας.
0: Πάντα ο πολιτισμός, δυστυχώς, ο φτωχός συγγενής αυτού του κόσμου, έτσι, και θύμα των οικονομικών πολιτικών, έτσι είναι, της οικονομικής πολιτικής των κρατών. Εσείς θα έρχεστε όμως καλοκαίρι εδώ, θα αντλείτε λίγο από το φως, γιατί ευτυχώς έχουμε το φως και τον ήλιο.
1: Μα δεν είναι αυτό, εδώ έχω τα σπίτια μου, έχω τους φίλους μου.
0: Έτσι, μπράβο. Όλους εμάς που σας αγαπάμε και θέλουμε να σας βλέπουμε και να εννοείται να απολαμβάνουμε τέτοιες εκθέσεις.
1: Ναι, εδώ σχεδιάζω την επόμενη έκθεση. Θέλω να κάνω μια πολύ μεγάλη έκθεση μαζί με τους μαθητές που έχω βγάλει, ναι, γιατί ένα μέρος της δουλειάς μου ήταν το να είμαι δάσκαλος και ειδικά, ναι, προπαρασκευαστικό τμήμα είχα ναι, για τα παιδιά που γίνανε εξετάσεις για την καλό τεχνών. Και έχουμε μιλήσει μαζί τους, ναι, και λέμε ναι, να κάνουμε μια αποχαιρετιστήρια, ας την πούμε, έκθεση όλοι μαζί. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Σιγά σιγά, αν βρούμε το χώρο, ναι, θα τα καταφέρουμε.
0: Ωραία. Μια χαρά. Θα το περιμένουμε λοιπόν και αυτό, έτσι με χαρά. Προς το παρόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 7.30 το βράδυ στο χώρο Τέχνης Δέλτα, Χατζιαργύρη 4 με Ιάσονος, να δούμε την έκθεσή σας που έχει τον τίτλο, επαναλαμβάνω, Μιχάλης Βαμβακάρης. Τότε, τώρα, πάντα θα έχουμε την ευκαιρία μέχρι τις 3 Οκτωβρίου να δούμε την έκθεση αυτή. Τρίτη έως Παρασκευή, 11 το πρωί στις 2 το μεσημέρι, 6.30 το απόγευμα στις 9 το βράδυ. Το Σάββατο η έκθεση, τα Σάββατα θα είναι ανοιχτή από τις 11 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι. Κύριε Βαμβακάρη, πολύ σας ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση.
1: Ευχαριστώ.
0: Περισσότερα το βράδυ.
1: Περιμένω.
0: Να είστε καλά, ναι. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.

0: Πάμε τώρα μέχρι τις πανέμορφες Πινακάτες. Εκεί έχουμε και ένα δραστήριο εξοραϊστικό πολιτιστικό σύλλογο, οι Πινακάτες, ο οποίος με τη στήριξη και τη συνεργασία τοπικών φορέων και αθλητικών συλλόγων αναδεικνύουν την περιοχή αλλά και την ευρύτερη περιοχή γενικά στο Πήλιο, ενισχύουν την αθλητική δραστηριότητα. Είναι και ο Δήμος βέβαια, πάντα δηλώνει παρόν, έτσι δεν είναι, κύριε Αντιδήμαρχε Πολιτισμού και Αθλητισμού, κύριε Απόστολε Καφετζή, καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και στην υπέροχη εκπομπή σας. Ναι,
0: μπράβο σας.
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Εμείς είμαστε πάντα δίπλα σε όλους τους συλλόγους, γιατί θεωρούμε ότι οι σύλλογοι είναι μικροί πυρήνες ουσιαστικά που δίνουν το ανέβασμα για μεγάλες αλλαγές και δράσεις στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Πινακατών είναι ένας πυρήνας με μεγάλη ενέργεια και δυναμική. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πλουσιωνόμαστε από τέτοιες ομάδες πολιτών, που αν μη τι άλλο αναδεικνύουν την παράδοση, τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου μας.
0: Πάντως συγχαρητήρια και σε εσάς που αξιοποιείτε τους συλλόγους αυτούς, έτσι
1: το λέω. Ακριβώς.
0: Τους αξιοποιείτε.
1: Θα ήταν δηλαδή ουτοπία να μην το κάνουμε αυτό. Είναι δηλαδή πολύ τρομερά δυναμικό γεγονός αυτό για μας και μας δίνει τρομερή όθηση και για τις ιδέες της που έχουν οι σύλλογοι αλλά και για τις δράσεις τους.
0: Μάλιστα. Τι θα κάνετε λοιπόν αύριο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και μας προσκαλείτε Σάββατο, λοιπόν, έτσι μικρούς μεγάλους να έρθουμε, μας έχετε κινητοποιήσει.
1: Εννοείται, σας καλούμε να απολαύσετε τις υπέροχες διαδρομές μας το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Πινακάτες, συνδυάζοντας λοιπόν την άθληση με την γνωριμία με το φυσικό πολιτιστικό τοπίο του τόπου. Διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, Εξοριστικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Πινακάτες, υπό την αιγίδα του Δήμου του Νοτιού Πηλίου και στη συνεργασία με το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Κένταυρος, το πρώτο Πινακάτες Trail Run. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δώσουμε μια όθηση στον κόσμο να γνωρίσει τις διαδρομές μας, τη φύση, το περιβάλλον, τις πηγές, τα μονοπάτια μας. Είναι πολύ δυναμικό γεγονός, πιστεύουμε. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 5 ώρα το απόγευμα. Και η διαδρομή θα είναι 6 χιλιόμετρα. Μην φανταστείτε, δεν είναι πολύ μεγάλο. 250 μέτρα είναι η θετική υψομετρική διαφορά. Δηλαδή, εντάξει, θα έχει λίγο ανηφόρα σε κάποια μικρά σημεία. Και θα ξεκινήσουμε από την πλατεία του χωριού. Θα κάνουμε μια διαδρομή μέσα σε δρασικούς δρόμους και καλτερίμια, περνώντας από πηγές, από κλεισάκια, όλα αυτά που είναι συμβατά με την περιοχή μας. Και η διαδρομή καταλήγει ξανά στην πλατεία. Είναι, δηλαδή θα ξεκινήσει από έναν δρόμο και θα καταλήξει μέσα από μονοπάτια και καλτερίμια.
0: Και μέσα από αυτή την ωραία βλάστηση, την πλούσια του Πηλίου μας, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: τι υπέροχα
1: ακριβώς
0: θα είναι.
1: Και τώρα ειδικά είναι μαγικά το φθινόπωρο, αν και δεν έχουμε μπει ακόμα δυναμικά στο φθινόπωρο. Δεν έχουν κυτρινίσει ακόμα.
0: Σαν ζωγραφικός πίνακας θα είναι πραγματικά.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ναι. Είναι πραγματικά καταπληκτικά και μπράβο στα παιδιά που το σκεφτήκαν. Και εμείς που εννοείται ότι συνδράμουμε...
0: Υποστηρίζεται, έτσι, ναι, υποστηρίζεται και στηρίζεται αυτά, όλα αυτά. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και η συμμετοχή?
1: Η συμμετοχή, ο αγώνας δεν απευθύνεται σε έμπειρους δρομής. Πρέπει να πούμε ότι η δρομή μπορούμε να την κάνουμε ο καθένας μας, έστω και περπατώντας. Στόχος μας είναι να προσελκύσει οικογένειες και ανθρώπους που θέλουν να γνωρίσουν το βουνό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν κάνουμε κάτι γωνιστικά, το κάνουμε απλά για τη συμμετοχή και τη γνωριμία με τη φύση.
0: Ναι.
1: Πριν τον αγώνα αυτό, λοιπόν, έχουν διοργανώσει τα παιδιά και έναν αγώνα για τα παιδιά του Δημοτικού.
0: Α, τι ωραία.
1: Ναι, θα είναι νωρίτερα κατά τις 4 ώρα αυτοί οι αγώνες. Δηλαδή, μια μικρή διαδρομή για να τρέξουν λίγο και να κάνουν μια γνωριμία με το άθλημα περισσότερο αυτά τα παιδάκια.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, να ξέρετε ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα μυστικό πύλινο μετάλλιο μετά την ολοκλήρωση των αγώνων και θα προσφερθούν και τοπικά γεύματα. Θα γίνει ένα μικρό έτσι, event εκεί στην πλατεία και θα κλείσουμε μια χαρά αυτό το γεγονός. Οι εγγραφές θα είναι από το πρωί μέχρι τις 4.30 ώρα και στις 5 θα γίνει η εκκίνηση του αγώνα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Έτσι να γίνονται τέτοια πράγματα, κύριε Καφετζή. να γίνονται.
1: Σκοπός μας αυτός είναι.
0: Έχουμε
1: να
0: ακόμη επισκέπτες.
1: Βέβαια, σιγά
0: θα διαδοθούν. Αυτός είπατε, αναφέρετε τη φράση πρώτο ραν πίλιον, που σημαίνει ότι υπάρχει η βούληση, έτσι, για να το συνεχίσετε.
1: Θέλουμε να το εξελίξουμε, να το συνεχίσουμε, να το κάνουμε θεσμό και αυτό.
0: Ωραία.
1: Γίνεται και λίγο χαμός τώρα, τέλος πάντων.
0: Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ζωντανή είναι η σύνδεση έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι. Τώρα είμαστε και σε ένα συνέδριο τώρα, βρισκόμαστε σε ένα συνέδριο εδώ στο Τζορτζέικο.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων για την αγροτική εκμετάλλευση από την ΚΕΔΕ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πραγματικά το πρώτο τρέιλ λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε και θα το εξελίξουμε σε συνεργασία, σας είπα, με τον Σύλλογο Κένταυρος που... είναι και ο συνάδελφος, γιατί είναι μέχρι και εγώ καθηγητής φυσικής αγωγής και εγώ,
0: mm-hmm.
1: ο συνάδελφος ο Νίκος ο Μαγκίτσης, και είμαστε πάντα στην εργασία με τον Νίκο και κάνουμε δράσεις γενικότερα σε όλη την περιοχή, και στις πινακάδες και στο νότιο πύλιο και στα μονοπάτια και γενικότερα.
0: Ωραία, τέλεια. Οπότε ξεκινάτε τώρα, την επόμενη φορά πιο οργανωμένα. Εμείς θα είμαστε μαζί σας, ξέρετε, από την ΕΡΤ του Βόλου.
1: Θα περιμένουμε
0: και στην
1: οπωσδήποτε.
0: Θα έρθουμε οπωσδήποτε, θα ανεβούμε. Και την επόμενη φορά θα μας υπολογίζετε και για χορηγούς επικοινωνίας. Θα τα κάνουμε όλα πιο συστηματοποιημένα, πιο ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας που δείξατε και για όλη τη δράση που κάνετε για μας.
0: Να είστε καλά, κύριε Καφέτζη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στο πρώτο.
1: Σας περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη διαδρομή και να καταλήξουμε εκεί στην πλατεία του χωριού, να τα πούμε από κοντά. Εντάξει.
0: Να είστε καλά, θα είμαστε εκεί. Μπορεί να πάρουμε και παπούτσια για τρέξιμο. Θα το δούμε. Μας είπατε δεν είναι πολύ μεγάλες οι ανηφόρες.
1: Επιβάλλεται, όχι,
0: έτσι,
1: δεν είναι πολύ μεγάλες.
0: Έτσι, για φυσική κατάσταση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Πάμε λοιπόν τώρα στην Αγρία. Άμπεμπα Μπότλ και το παιχνίδι ξεκινά. Όχι Άμπεμπα Μπλόμ, Σταυρούλα Μαστρογιάννη. Άμπεμπα Μπότλ. Μπουκάλι. Έχει νόημα, ε.
1: Μπουκάλι. Μπουκάλι.
0: Καλώς όρισες. Καλησπέρα. Τι έχουμε λοιπόν.
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι εκεί για να σας πω τα νέα. Ξεκινάμε σιγά σιγά την χρονιά μας. Καλή αρχή σε όλους.
0: Άντε και... καλή σεζόν και σε εσάς.
1: Ναι, και έχουμε γιορτή. Έχουμε γιορτή.
0: Έτσι,
1: αύριο.
0: Πάντα ξεκινάμε με γιορτές, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχουμε μεγάλη χαρά γιατί η γιορτή αυτή είναι διαφορετική. Mm-hmm. Τα παιδιά μας έρχονται από μακριά. Το εργαστήρι που πραγματοποιήθηκε και όπως καταλάβατε έχει να κάνει με το κουκλοθέατρο και μάλιστα με ένα υλικό επαναχρησιμοποίησης που μεταμορφώθηκε σε κούκλα, τα άδεια πλαστικά μπουκάλια. Έχει πραγματοποιηθεί σε μακρινά χωριά του Πηλίου, μακρινά σε σχέση με το Βόλωνο, και σε πλατείες των χωριών το καλοκαίρι. Και έτσι όλα τα παιδιά που δημιούργησαν περίπου 200 στο σύνολο θα έρθουν και θα παρουσιάσουν τις κατασκευές τους αύριο σε μια γιορτή κούκλας που θα γίνει στο ΝΟΣΕ στην Αγριά.
0: Τι ωραία. Και πόση φαντασία χρειάζεται, έτσι? Μόνο τα παιδιά μπορούν να διαθέτουν τόση φαντασία για να μεταμορφώσουν όλα αυτά που λες σε κατασκευές και να σκορπίσουν χαρά.
1: Πραγματικά το κουκλοπαίδιο έτσι κι αλλιώς δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, με την επαναχρησιμοποίηση, με τα πλαστικά μπουκάλια, με τα χαρτόκουτα, και ήταν έτσι πολύ όμορφο το ότι βρεθήκαμε σε αυτά τα σχολεία. Το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται Πλανόδιο Κουκλοθέατρο και έχει πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Βρεθήκαμε λοιπόν την Άνοιξη, τελειώσαν δηλαδή τα παιδιά το σχολείο με το εργαστήρι κουκλοθέατρου. Οι κούκλες τα περίμεναν όλο το καλοκαίρι στο Πορφυρογένιο για να τα ξανασυναντήσουν τώρα στη γιορτή όπου θα τις εμψυχώσουν. Και παράλληλα έχουμε και ομαδικές κατασκευές, γιγαντόκουκλες δηλαδή, φτιαγμένες από πλαστικά μπουκάλια, που δημιούργησαν παιδιά στις πλατείες των χωριών το καλοκαίρι, σε συνεργασία με τους συλλόγους εκεί της περιοχής, στις Πινακάτες.
0: Ήταν ένα στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος αυτό, έτσι, στα πιο μακρινά λίγο χωριά, έτσι, από το κέντρο, να κάνουν τα παιδιά αυτές τις κατασκευές.
1: Ναι, ο στόχος ήταν αυτός. Φανταστείτε ότι έχουμε κυρίως νηπιαγωγεία και δημοτικά από το Ανήλιο, το Κισό, Μακριράχη, Μούρεση, το Λάφκο. Παιδιά μικρών σχολείων, αλλά πολύ, πολύ χαρούμενα.
0: Που είχαν αυτή τη δυνατότητα της πρόσβασης, έτσι,
1: ακριβώς,
0: σε όλο αυτό, ναι.
1: Έτσι, είναι μεγάλη χαρά που το κουκλοπαίδιο έφτασε ως εκεί και γνωριστήκαμε και μεγαλώνει έτσι παρέα μας. Θα είναι μια ιδιαίτερη γιορτή καθώς τόσα διαφορετικά σχολεία και από πιο μακρινές περιοχές θα έρθουν στην Αγριά για να μας παρουσιάσουν ό,τι έφτιαξαν τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Ποια σχολεία μπορούμε να τα αναφέρουμε, ποια συμμετέχουν έτσι τιμητικά,
1: ναι,
0: για τα παιδιά?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουν ωραίους μεγάλους τίτλους, εγώ θα σας τα πω λοιπόν λίγο πιο σύντομα. Έχουμε λοιπόν το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο του Ανηλίου, το Νηπιαγωγείο του Κισού, της Μακριράχης, του Μουρεσίου, Άνω και Κάτω Λεχωνίων, το Νηπιαγωγείο της Αγριάς, το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο από το Λάφκο και το Προμήρη, τα παιδιά από τον Αναπτυξιακό Πολιτιστικό Σύλλογο Ιδράκια, από τον Εξοραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Τινακάτες, από το Μορφωτικό Σύλλογο Αγίου Βλασίου και γονείς και παιδιά από το κουκλοπαίδιο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και πού θα γίνει αυτή η έκθεση, η παρουσίαση αυτή?
1: Η παρουσίαση θα γίνει στο ΝΟΣΕ, στην Αγριά. Θα είναι μια υπαίθρια έκθεση. Το υλικό αυτό, τα πλαστικά μπουκάλια, είναι πολύ ιδιαίτερο γιατί με το φως του ήλιου μεταμορφώνονται όλες αυτές οι κατασκευές, οπότε θα ξεκινήσουμε νωρίς, στις 5.30. Στις 6.30 θα έχουμε μία παράσταση θέατρου δρόμου από την ομάδα Τρομοκόσμικας. Τα παιδιά είναι ένας περιπλανόμενος θίασος που έχει πάει σε πολλά μέρη του κόσμου, με έδρα τώρα τη Θεσσαλονίκη. Και θα μας παρουσιάσουν έτσι μια ιδιαίτερη παράσταση περιπλανόμενου τσίρκου. Και θα ολοκληρωθεί με αυτοσχεδιασμούς των παιδιών με τις κούκλες τους, έτσι μια κουκλοπαρέλαση που θα συμμετέχουν όλοι, γιατί όποιος έρθει εκεί θα φτιάξει και αυτός κάτι από πλαστικό μπουκάλι.
0: Μάλιστα. Θα μπορούμε να δούμε την έκθεση αυτή και κάπου αλλού, ή θα είναι μόνο για την ημέρα εκείνη που θα φιλοξενήσετε, για αύριο δηλαδή, στον ΟΣΕ, στον υπαίθριο χώρο του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού του ΟΣΕ?
1: Όλες οι κούκλες θα είναι αύριο.
0: Ναι.
1: Όσα παιδιά έρθουν θα τις πάρουν μαζί τους. Θα επιστρέψουν δηλαδή στα σχολεία τους, στο σπίτι τους. Όμως θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τις γιγαντόκουκλες και κάποιες κατασκευές που σίγουρα ενδεικτικά θα μείνουν στο Πορφυρογένειο μέχρι το τέλος του μήνα, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα βρίσκονται εκεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Βέβαια, όλο αυτό δεν θα ήταν εφικτό αν δεν μας φιλοξενούσε στον ΟΣΕ το πρώτο σύστημα αναστοπροσκόπων αγριάς, που πάντα φιλοξενεί τέτοιες δράσεις στον όμορφο αυτό χώρο και δίνει έτσι ακόμη μεγαλύτερη ομορφιά σε ό,τι ετοιμάζει το κουκλοπέδι.
0: Όπως όμορφη είναι και η συνεργασία, έτσι, να υπάρχει για ωραία αποτελέσματα. Όπως είναι αυτό το αποτέλεσμα που θα δούμε και εμείς αύριο το απόγευμα στον παλιό σταθμό εκεί του ΟΣΕ στην Αγριά. Σταυρούλα Μαστρογιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή. Θα τα λέμε συχνά πυκνά, φαντάζομαι υπάρχει πλάνο, υπάρχει σχέδιο, υπάρχουν δράσεις.
1: Είναι η ευκαιρία μας, έτσι κι αλλιώς, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για αυτά. Εμείς ξεκινάμε αρχές Οκτώβρη στο Πορφυρογένειο, που πάντα είναι δίπλα στα παιδιά, είναι και σε αυτή τη γιορτή και σε όλες τις δράσεις. Οπότε έτσι θα είναι μια ωραία ευκαιρία σε όσους έρθουν στη γιορτή να δουν λίγο και τη δουλειά του εργαστηρίου και το πώς το εργαστήρι εκφράζεται μέσα από τέτοιους τρόπους, καλλιτεχνικούς τρόπους. Για τα παιδιά και για τους μεγάλους, νομίζω αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα λέμε, έτσι και αλλιώς θα τα θυμίζουμε.
1: Θα μάθουμε και όλο το σύνθημα.
0: Βέβαια.
1: Από το πότι, ανακύκλωση.
0: Έτσι, ανακύκλωση. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, Σταυρούλα Μαστρογιάννη.
1: Γεια σας.

Κάπου εδώ όμως, με αυτά και με αυτά αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής για σήμερα. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μάθουμε τα νέα από όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά. Από τη Βίκη Καποτά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Σωτήρη που ρύθμισε τον ήχο, τη Μαρία Δημητρίου που είχε τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Έχετε πολλές ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά σας.

0: για σένα.
1: Είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Γνωστή αυτή ιστορία, αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες, καρέγε.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ξέχασαν στα Χανιά μέσα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ για 4 ώρες 2 τετράχρονα. Μηνύσεις κατέθεσαν οι γονείς των παιδιών. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου. Ειδικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με ένα απίστευτο περιστατικό, καθώς την περασμένη Τετάρτη, έξω από δημοτικό σχολείο, σε συνοικία κοντά στο κέντρο των Χανίων, επικράτησε μεγάλη ανησυχία όταν ένα τζάμι έσπασε ως αποτέλεσμα πυροβολισμού, πιθανότατα από αεροβόλο όπλο από εξωσχολικούς. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά ανησυχία και αναστάτωση. Κατόπιν εορτής βέβαια, καθώς το περιστατικό έγινε, συντελέστηκε πρωινές ώρες την Τετάρτη την περασμένη. Ωστόσο, έγινε γνωστό σήμερα το πρωί, καθώς από ό,τι φαίνεται άγνωστοι ή άγνωστος ή άγνωστοι είχαν στρέψει ένα όπλο το οποίο, σύμφωνα με τα όσα εξετάζουν οι αρχές από τις πληροφορίες, τις μαρτυρίες αλλά και την αυτοψία στο σημείο, ήταν αεροβόλο, άρα δεν είχε κάλικες με την έννοια του πυροβόλου όπλο, και έστρεψε ο άγνωστος ή άγνωστη από έξω από τον σχολικό χώρο, από το προάβλιο και έξω, το όπλο προς ένα τζάμι, το οποίο έσπασε την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, μόνο η αναστάτωση για να διαπιστωθεί ακριβώς τι είχε συμβεί, και δυστυχώς δεν έχουμε και καμία μαρτυρία ή κάποιον που να είδε κάτι περαιτέρω για να το καταθέσει στις αρχές. Δεν έχει γίνει επίσημη μηνυτήρια αναφορά ή καταγγελία, ωστόσο οι αρχές από τις μαρτυρίες και τα όσα έχουν καταγράψει από το σημείο διεξάγουν μια σχετική έρευνα, η οποία βέβαια είναι σε εξέλιξη και μένει να φανεί αν θα σχηματιστεί η συγκεκριμένη δικογραφία και θα υπάρξουν και βέβαια συλλήψεις για τους δράστες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη τώρα ενώπιον του τριμελούς εφετίου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, η δίκη για την υπόθεση της έκρηξης βόμβας έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνο τον Μάιο του 2025. Να θυμίσουμε πως από την έκρηξη είχε χάσει τη ζωή της μία 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Ο Κώστας Καντούρης τώρα από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο είχαμε την απόφαση του κακουργιού δικείου, το οποίο έκρινε ένοχο τους δύο εκ των τριών κατηγορουμένων, αυτός το τρίτο συγκεκριμένα, ο 37χρονος κατηγορούμενος που μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό από την Αθήνα ως τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα μέχρι το διαμέρισμα που είχε νοικιαστεί, το Airbnb που είχε νοικιαστεί στο κέντρο της πόλης προκειμένου να συναρμολογηθεί, καταδικάστηκε σε κάθεψη 13,5 χρόνων αφού του αναγνώστηκε το λεωφορείο του πρώτερου σύνομου βίου. Ο 42χρονος, ο οποίος μέσα από τις φυλακές ομολόγησε ότι κατήφθηνε πού θα τοποθετηθεί η βόμβα, πώς θα συναρμολογηθεί, και αυτός, όπως είπε, πλήρωσε τόσο τον 37χρονο όσο και την 38χρονη γυναίκα να την τοποθετήσουν, καταδικάστηκε σε κάθεψη 18,5 χρόνων αφού το αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, αφού παραδέχτηκε ότι έγινε αυτό και ότι το έκανε προκειμένου να αρπάξει τα χρήματα των τριών ATM από την έκρηξη που δεν γινόταν, ανεξάρτητα, όπως είπε, αν έγινε λάθος από την κοπέλα και το τοποθέτησε αλλού το μηχάνημα. Τον εκρηκτικό μηχανισμό τα λεφτά ήθελα, είχε τρία μηχανήματα εκεί, έκανε λάθος στο σημείο. Όσον αφορά το θάνατο της 38χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της όταν περιεργαζόταν την βόμβα, λεφτά ήθελα, είχε τρία μηχανήματα εκεί, έκανε λάθος στο σημείο. Όσον αφορά το θάνατο της 38χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της όταν περιεργαζόταν την βόμβα και εξεράγει, δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε, πληρώθηκε να το κάνει, είπε

0: σακούλα στην οποία ήταν η βόμβα, κρίθηκε αθώος και φέθηκε ασφαλώς ελεύθερος.
1: Τώρα, Κώστα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καθώς έχουμε σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών ουσιών από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης και τη σύλληψη 8 μελών της, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος.
0: Ναι, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα εδώ, έξω από το γραφείο του ανακριτή, καθώς πριν από λίγο ασκήθηκε δίωξη σε βάρος τους για διακίνηση για εμπορία ναρκωτικών και τους παρέδωσε να απολογηθούν στον ανακριτή. Περιμένουν να πάρουν προθεσμία. Πρόκειται για 8 νεαρούς, ένα 16χρονο δηλαδή και τους υπόλοιπους μέχρι 28 χρόνων. Κατηγορούμενοι επιπλέον είναι και μια κοπέλα η οποία φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή. Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών, το τμήμα τους άμεσης επέμβασης της δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, είδαν τον 16χρονο να βγαίνει από το σπίτι του 28χρονου με δύο συσκευασίες με 2 κιλά χασίς και μία με 100 γραμμάρια κοκαίνης. Από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι κρατούσαν στα σπίτια τους μικροποσότητες ή και μεγαλύτερες ναρκωτικών, αλλά και πολλές μικρές συσκευασίες. Συνολικά κατασχέθηκαν 545 συσκευασίες με ακατέργαστο χασίς βάρους περίπου 1,5 κιλού και 13 συσκευασίες με κατεργασμένο χασίς περίπου 1 κιλό και ακόμη και πλήθος κενών συσκευασιών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ηφαιωτικών ιατρίων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για μια εφαρμογή με την οποία ο πολίτης θα μπορεί να διαπιστώσει για ποιες πράξεις είναι αδειοδοτημένο το ιατρείο. Η Σοφία Αποκαλίδου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Η συνέντευξη που αυτή την ώρα συνεχίζεται ακόμη, που δόθηκε στο Υπουργείο Υγείας, πέρα από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό, ήταν η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ο Γιώργος Πατούλης. Τώρα, να πούμε, Βίκη, ότι πρόκειται στην ουσία για ένα σύστημα το οποίο έχει δύο προεκτάσεις. Το ένα θα αφορά στο πώς μπορεί η ιατρική κοινότητα να ελέγχει και το Υπουργείο κατ' επέκταση το τι λειτουργεί αυτή τη στιγμή και πού, σε ό,τι έχει να κάνει όμως με ένα συγκεκριμένο κομμάτι, και θα μείνουμε σε αυτό που λέγεται longevity, θα εξηγήσουμε ότι αφορούν στα ιατρία και τις δομές που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ευεξίας, της αντιγύρασης και της μακροζωίας. Μία πλατφόρμα, αυτή θα είναι το MedWatch, στην οποία θα μπαίνουν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν τόσο από τον Ιατρικό Σύλλογο που αφορά στην ίδρυση Ινστιτούτων και Ιατρίων που μένουν σε αυτό το κομμάτι που περιγράψαμε. Θα υπάρχουν οι διαφημίσεις, θα συγκεντρώνονται οι διαφημίσεις στα social media της Meta, διαφημίσεις που παίζουν στο διαδίκτυο και όχι μόνο, ακόμη και από τα ραντεβού που κλείνονται μέσω από τις πλατφόρμες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπαίνουν σε αυτό το σύστημα, το οποίο έχει ήδη ενσωματώσει 11 ξεχωριστούς τομείς που αφορούν πειθαρχικά ζητήματα, όπου αμέσως μπορούν να δείξουν κάτι δεν πάει καλά. Και θα το δώσουμε και ένα παράδειγμα, ότι από τη Δευτέρα που μπήκε, που λειτουργήσε αυτό το πρόγραμμα, που έτρεχε μέχρι να παρουσιαστεί σήμερα, βρέθηκαν 160 τέτοιου είδους επιχειρήσεις να χρειάζονται έλεγχο στο επίπεδο κόκκινο όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει αυτός ο AI agent, και άλλα 50 ιατροί. Αυτό δεν σημαίνει, όπως διευκρίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι, ότι όλα αυτά τα ιατρία έχουν κάποιο είδους παρανομία, αλλά θα πρέπει να ελεγχθούν σίγουρα. Και επίσης υπάρχουν και κάτι, επίσης άλλα 400 που είναι στην κατηγορία κίτρινο, που επίσης χρειάζεται έλεγχος. Τώρα, υπάρχει και ένα app το οποίο θα δοθεί, θα μπορούν να το κατεβάσουν όλοι οι Έλληνες από το κινητό τους, και σε αυτό λοιπόν, εφόσον προηγηθεί όμως μια νομοθετική ρύθμιση που χρειάζεται για να γίνει αυτή η εφαρμογή, θα μπορούν να δουν τον κάθε γιατρό με το όνομά του, να τον αναζητήσουν, να δουν τα πτυχία του, τι ιατρικές πράξεις μπορούν να κάνουν στα ιατρία του κτλ. Σε κάθε περίπτωση, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Υπουργός Υγείας ζήτησε να μην γίνεται ανθρωποφαγία και επίσης να ληφθούν κανόνες προκειμένου να λειτουργήσει αυτή του είδου η αγοράς με νόμους και με προϋποθέσεις, Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία.

0: Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η ΔΕΗ και η Amazon Web Services, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη data center στον Άγιο Δημήτριο στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία στην πρώτη φάση θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, αφού ανοίγει το δρόμο για ένα από τα μεγαλύτερα data centers στην Ευρώπη. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είναι ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για τη Δυτική Μακεδονία και κυρίως για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης μετά την απολυκνητοποίηση που ανοίγει με αυτή τη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services για την δημιουργία data center στον πρώην ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη. Η ΔΕΗ λοιπόν και η AWS υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με την πρώτη φάση του έργου να προβλέπει ισχύ 300 MW και δυνατότητα όμως μελλοντικής επέκτασης έως και 1 GW. Στόχος είναι βέβαια να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 28. Η επένδυση έρχεται σε μια περιοχή που και εσύ γνωρίζεις καλά, που έχει υποστεί σημαντική συρρήκνωση της απασχόλησης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων. Η αξιοποίηση τώρα των πρώην λιγνητικών εγκαταστάσεων για νέες ενεργειακές και τεχνολογικές δραστηριότητες αποτελεί πλέον βασικό μέρος του σχεδιασμού της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία και νομίζω ότι η επένδυση αυτή το αποδεικνύει, καθώς εντάσσεται σε αυτόν τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση, παραμένοντας, αν θέλετε, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τις πρώην λιγνητικές εγκαταστάσεις και τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, δημιουργώντας έτσι δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή, κάτι που ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής έτσι και αλλιώς, με δεδομένο ότι η συρρήκνηση του πληθυσμού και οι θέσεις εργασίας είναι το μεγάλο ζητούμενο όλα αυτά τα χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Στο μικροσκόπιο τώρα της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου, καθώς με εισαγγελική εντολή τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση το κτίριο της υπηρεσίας δόμησης εν αναμονή ελέγχου από ειδικό κλιμάκιο που αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, και πράγματι υπό φρούρηση βρίσκεται από εχθές το πρωί το κτίριο της πολεοδομίας Μυκόνου μετά από εισαγγελική εντολή. Συγκεκριμένα η εισαγγελία Κυκλάδων έδωσε εντολή από την Τετάρτη το βράδυ στην αστυνομία να αδειάσει το κτίριο και να φρουρείται χωρίς να μπορεί να εισέλθει κανείς εντός του κτιρίου μέχρι τουλάχιστον να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου ώστε να προβεί σε ελέγχους. Κάτι που πιθανότατα θα συμβεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες. Η απόφαση αυτή πάρθηκε επειδή εκκρεμούν εισαγγελικές παραγγελίες εδώ και καιρό, οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί από την υπηρεσία. Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη υπηρεσία, η Υπηρεσία Δόμησης Μυκόνου δηλαδή, έχει απασχολήσει τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές με πολλές καταγγελίες και πλήθος παραβάσεων και περιπτώσεων αυθαίρετης δόμησης να έχουν διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια. Νεότερα θα έχουμε από τη Δευτέρα που θα προβούν οι αρχές σε ελέγχους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: κομβικό ρόλο στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στο βορειοδυτικό Ιόνιο αναλαμβάνει η Ιγουμενίτσα, καθώς το λιμάνι της έχει επιλεγεί ως χερσαία βάση υποστήριξης για τη γεώτρηση Άσοπος 1 στο Μπλοκ 2, σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τέθηκε προς γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Από τη Θεσπρωτεία πράγματι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, γνωμοδότησε θετικά υπό όρους και προϋποθέσεις για την επιχειρησιακή βάση της ερευνητικής γεώτρησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν να κάνουν παρατηρήσεις επί του κυκλοφοριακού φόρτου που ενδεχομένως επιβαρύνει την πόλη, αλλά και επί των προσωρινών θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, ζητώντας να προτιμηθεί όπου είναι εφικτό ντόπιο εργατικό δυναμικό. Να πούμε ότι για τις ανάγκες της γεώτρησης προβλέπεται αξιοποίηση πόρου περίπου 14 στρεμάτων εντός του λιμένα, χωρίς νέες λιμενικές παρεμβάσεις. Από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας θα γίνει το εφοδιασμό του πλωτού γεωτρύπανου με εξοπλισμό και υλικά, ενώ η μεταφορά του προσωπικού προβλέπεται να πραγματοποιείται με ελικόπτερα από την Κέρκυρα. Η γεώτρηση σχεδιάζεται για το Φεβρουάριο του 2027. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 2 μήνες. Θα γίνουν σε βάθος 800 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όμως ο σταθμός θα είναι εγκατεστημένος στην περιοχή για περίπου 6 μήνες. Θα πρέπει να πούμε ότι εκπρόσωποι φορέων και συλλογικοτήτων από την Κέρκυρα εξέφρασαν την αντίθεση τους στην ερευνητική αυτή δραστηριότητα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκαθάρισε ότι γνωμοδοτεί για την προσωρινή, για την ερευνητική γεώτρηση και όχι για εξόρυξη εάν προκύψει κοίτασμα. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης είναι σε εξέλιξη. Το αν θα προκύψει κοίτασμα από την ερευνητική αυτή γεώτρηση θα γίνει γνωστό σε περίπου 2 χρόνια από την ολοκλήρωσή του. Τώρα, πριν κλείσουμε, να σας πω ότι σήμερα στα Σύμβολα χτυπάει η καρδιά της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας, όπου γίνεται ένα μεγάλο συνέδριο για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας και της, τη συνεισφορά του όχι μόνο στην εθνική οικονομία αλλά και στην εργασία. Παρόν είναι και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Κώστας Καραγκούνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά να κηρυχθεί Νότιας Κέρκυρας λόγω της σοβαρής εισόρευσης απορριμμάτων και της προσωρινής αναστολής της αποκομιδής. Πραγματοποιούνται ψεκασμοί και απολύμανση από την αρμόδια υπηρεσία και η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Οι εικόνες που προκαλούν ανησυχία καταγράφονται στην Νότια Κέρκυρα, όπου η συσσόρευση των απορριμμάτων έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, δημιουργώντας στην ουσία απέραντους σκουπιδότοπους. Σε αρκετές περιοχές, σακούλες και όγκοι σκουπιδιών παραμένουν για ημέρες στους δρόμους, κοντά σε κατοικίες αλλά και σε σημεία όπου βρίσκονται σχολικές μονάδες. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, όπως καταγγέλουν, αλλά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στην καθημερινότητά τους. Δυσοσμία, έντομα και τροχτικά είναι ορισμένες από τις συνέπειες που αναφέρονται, ενώ σε σημεία κοντά σε σχολεία έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και ασβέστης για τον περιορισμό των προβλημάτων υγιεινής. Η αποκομιδή έχει ουσιαστικά μπλοκάρει μετά την εμπλοκή στις διαδικασίες μεταφοράς των απορριμμάτων προς την Κοζάνη και την Πάλερο εδώ και 10 ημέρες. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έχει η απόφαση του ελεκτικού συνοδρίου, η οποία οδήγησε στη διακοπή της σχετικής σύμβασης για τη μεταφορά των απορριμμάτων. Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή αναζητά λύση και έχει καταθέσει αίτημα για ακήρυξη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν ταχύτερες διαδικασίες για την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την αντιμετώπιση της εισόρευσης. Ο Δήμος προχώρησε σε ψεκασμούς και απολυμάσεις στα σημεία συγκέντρωσης απορριμμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας. με ερώτησή τους στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, ο γραμματέας Βουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία τη λήψη της απόφασης αυτής, δηλαδή να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρόταση για την άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα καταθέτει και ο βουλευτής Αλέκος Αυλονίτης, προτείνει την αξιοποίηση της διαπραγμάτευσης του προηγούμενου δημοσίευσης λόγω κατεπήγουσης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Μαρία. Μαργαρίτα, δυστυχώς κάνει διακοπές στη τηλεφωνική σου σύνδεση σε αυτή τη φάση. Δεν σε ακούμε καλά. Ωστόσο, όμως, το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ σου έτσι κι αλλιώς ακούστηκε κανονικά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, αδικίες και διοικητικές αστοχίες που αντιμετώπισαν μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 αγρότες και κτηνοτρόφοι, μεταξύ αυτών και παραγωγή της λίμνης Κάρλας, επιχειρεί να διορθώσει νέα απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
3: Καλώς μεσημέρι. Η απόφαση, να σας πω, αυτή επιτρέπει υπό προϋποθέσεις βέβαια να γραφούν οι αγρότες στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματιών αγροτών για το 24 ή και το 25. Η ρύθμιση, να σας πω, ότι αφορά παραγωγούς οι οποίοι εξαιτίας των καταστροφών που προκάλεσε ο Ντάνιελ δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν κανονικά την αγροτική και κτηνοτροφική τους δραστηριότητα. Η απώλεια λοιπόν παραγωγής, καλλιεργήσιμη γη ή ζωικού κεφαλαίου είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μην μπορούν να καλύψουν τα τυπικά κριτήρια για να αναγνωριστούν ως επαγγελματίες αγρότες. Στην απόφαση αυτή λοιπόν περιλαμβάνονται ρητά τα αγροτεμάχια της λίμνης Κάρλα, μεγάλο μέρος των οποίων παρέμεινε πλημμυρισμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την κακοκαιρία. Επίσης εκτάσεις που πλημμύρισαν ή καλύφθηκαν από φερτά υλικά, καθώς και όσες δηλώθηκαν στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης του 24 και του 25. Η ειδική δε πρόβλεψη αφορά και τους κτηνοτρόφους που έχασαν μέρος ή το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου. Προϋπόθεση για αυτούς είναι να έχουν δηλώσει ανωτέρα βία στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 24 ή και του 25. Με τη ρύθμιση αυτή τέλος αναγνωρίζεται ότι η αδυναμία παραγωγής δεν οφειλόταν σε επιλογή των ίδιων των παραγωγών, αλλά στις συνέπειες της φυσικής καταστροφής. Έτσι λοιπόν οι απώλειες που υπέστησαν δεν θα αποτελούν πλέον από μόνες τους εμπόδιο για την αναγνώρισή τους ως επαγγελματιών αγροτών, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, για αυτονόητα πράγματα μιλάμε, αλλά χρειάζονται ρυθμίσεις.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Για περίπου 4 ώρες παρέμειναν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ σε περιοχή των Χανίων, καθώς ούτε η συνοδός ούτε ο οδηγός τα κατέβασαν από αυτό όταν ολοκληρώθηκε το δρομολόγιο. Και οι δύο, να πούμε, πως συνελήφθησαν. Ενομηνύσεις φυσικά κατέθεσαν και οι γονείς των παιδιών. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Ευτυχία.
4: Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, αφέθησαν ελεύθεροι και θα δικαστούν για το πλημέλημα αυτό. Απομακρύνθηκε και ο οδηγός μετά τη συνοδό, τη σχολική συνοδό, από την εργασία τους. Το δρομολόγιο πλέον γίνεται με άλλο οδηγό και συνοδό. Τα παιδάκια τα είχε πάρει ο ύπνος μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης το πρωί της Τετάρτης. Κατέβηκαν τα υπόλοιπα παιδιά, κανείς δεν έλεγξε το λεωφορείο, όπως είπες. Και στις 12.30 πήγε η μητέρα του ενός παιδιού να του πάει το κολατσιό του στο νηπιαγωγείο και έκπληκτη άκουσε ότι το παιδί της δεν είναι σήμερα στο νηπιαγωγείο. Αμέσως αναζητήθηκε ο οδηγός, άνοιξε το λεωφορείο και αντί να δει ένα παιδί μέσα, βρήκε δύο παιδιά μέσα. Το άλλο το παιδί, οι γονείς του νόμιζαν κανονικά ότι είναι στο νηπιαγωγείο. Όπως καταλαβαίνεις, υπήρξε αναστάτωση, πανικός, βγήκε ανακοίνωση αμέσως από το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης, που χαρακτήρισαν απαράδεκτο το περιστατικό. Αμέσως ανακοίνωσαν την απομάκρυνση της σχολικής συνοδού και ζήτησαν συγγνώμη από τις οικογένειες. Ακολούθησε και ο οδηγός. Τώρα οι γονείς σήμερα, όπως μάθαμε, αρκετοί γονείς πήγαν μόνοι τους τα παιδιά τους, καθώς έχει γίνει γνωστό, έχει ξεσπάσει θόρυβος γι' αυτό, πήγαν μόνοι τους με τα αυτοκίνητά τους τα παιδιά στο σχολείο, καθώς τώρα είναι μια νέα διαδικασία, μια εμπιστοσύνη που πρέπει να κερδιθεί από τους ανθρώπους που θα μεταφέρουν τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. αντιδρούν οι συλλογοί γονέων και κηδεμόνων, αλλά και εκπαιδευτικοί για τις υποβαθμίσεις σχολείων στην Καβάλα. Κώστας Λουκούμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
5: Βγήκε με προβλήματα, ελλείψεις και κτηριακές εκκρεμότητες. Φαίνεται πως ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στον Δήμο Καβάλας, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Καβάλας κάνει λόγο για ευθυνδιαστικές συγχωνεύσεις τμήματων από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και καθυστερήσεις στις συντηρήσεις των σχολικών κτηρίων. Όπως τονίζουν, οι γονείς αναγκάζονται συχνά να βάλουν το χέρι στην τσέπη επίσης για να καλύψουν και μικροεπισκευές μέχρι και γραφική ύλη και καθαριστικά, ενώ ζητούν άμεσα τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του προσεισμικού ελέγχου στα σχολεία. Την ίδια ώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Καβάλας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, κατέθεσε αναλυτική λίστα με τις κτηριακές ζημιές και τις ανάγκες 86 σχολικών μονάδων της περιοχής, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν οι καθυστερήσεις στην αποδέσμευση των πάγιων προκαταβολών στους διευθυντές, με τη Δημοτική Αρχή να δεσμεύεται για απευθείας προμήθειας υλικών, αλλά και για ιεράρχηση των τεχνικών παρεμβάσεων με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αγκιστρίου, τον κύριο Δημήτρη Αναστασίου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι. Από όσο με ενημερώνουν, τελικά έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα έχουμε όμως την συνέχεια και πάλι την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Αναστασίου, καθώς υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση του Δήμου Αγκιστρίου, με την οποία προβλέπεται μηνιαία οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου στέγασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί. Κάθε μήνα λοιπόν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αλλά και σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρόκειται να δοθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορούν να διαμένουν στο νησί κανονικά. Έχουμε τον κύριο Αναστασίου από όσο με ενημερώνεται. Πολύ ωραία. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το μικρό Αγκίστρι.
0: Το μικρό και όμορφο Αγκίστρι.
1: Που μας δίνετε το βήμα να πούμε και εμείς τα προβλήματά μας και ότι τα ψήν ή τα πλήν.
0: Πάντως έχετε πάρει μία απόφαση για να διευκολύνετε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Μιλήστε μας για αυτή την απόφαση. Πόσα χρήματα πρόκειται να δοθούν?
1: Λοιπόν, ο Δήμος Αγκιστρίου, και ειδικά είναι μικρός νησιώτικος δήμος με πολλά προβλήματα, τα οποία οι καθηγητές, οι δασκάλοι και οι γιατροί δύσκολο έρχονται. Λοιπόν, εμείς το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε κάποιο επίδομα και δίνει 300 ευρώ. Οι καθηγητές είναι οι μόνιμοι, οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές.
0: Οι αναπληρωτές.
1: Οι νεοδιόριστοι 250 ευρώ το μήνα, οι αναπληρωτές 300 ευρώ το μήνα, δάσκαλοι ή καθηγητές. Επίσης, για τους γιατρούς 500 ευρώ το μήνα, και αν υπάρχει, έχουμε νοσηλευτή άντρα ή γυναίκα, 500 εξίσου ευρώ το μήνα. Συν, επειδή στην πατρίδα μας περνάει μεγάλο πάνω στο δημογραφικό,
0: ναι,
1: που μπορούσαμε και κάναμε είναι για κάθε παιδί που γεννιέται στο Αγκίστρι δίνουμε 1500 ευρώ στο πρώτο παιδί, στο δεύτερο 2000, στο τρίτο 2500 και στο τέταρτο 3000. Αυτά τα ελάχιστα μπορούσαμε, αυτές τις δυνατότητες τις έχουμε. Είμαστε ένα μικρό, όπως σας είπα, νησιώτικος δήμος.
0: Ένα μικρό νησί, ωστόσο όμως πολύ όμορφο και απέχει μόλις μία ώρα από τον Πειραιά. Παρ' όλα αυτά, από όσο καταλαβαίνω, δύσκολα κάποιος επιλέγει να μείνει στο Αγκίστρι, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά, γιατί ο Καϊνέοι που έρχεται συνήθως είναι οι καθηγητές και γιατροί και όλοι, θέλουν τη μεγάλη πόλη. Τα μικρά νησιά, και το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα, σε βάθος χρόνου θα έρχονται μόνο οι γλάρια εδώ.
0: Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για τα ποσά τα οποία είπατε για τα παιδιά, για τις γεννήσεις. Έχετε τουλάχιστον κάποια στοιχεία, κύριε Αναστασίου, μέσα σε αυτό το χρόνο πόσα παιδιά γεννήθηκαν?
1: Σε αυτό το χρόνο έχουν γεννηθεί γύρω στα 4 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: 4.
0: Γιατί υπάρχουν, πιστεύω, και περιοχές που γεννήθηκε ένα ή κανένα.
1: Ναι. Και περιοχές και κανένα. Εδώ διάβασα τώρα ότι τα σχολεία, ξέρω εγώ, αλλού κλείσανε. Το μόνο παρήγορο είναι εδώ πέρα ότι έχουμε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, και τα οποία στο νηπιαγωγείο είναι περίπου 10 μαθητές, στο δημοτικό σχολείο 33 και στο γυμνάσιο και λύκειο 44.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εδώ να κάνω μια ανωτελεία, μια παρένθεση να ανοίξω. Έχουμε πολλά Αλβανόπουλα, οποία έχουν προσαρμοστεί στο νησί μας, έχουν γίνει ένα με μας, και αυτό είναι καλό σημείο, και από εδώ πρέπει να το κοιτάξει πολύ καλά η κεντρική κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουν γίνει ένα με μας.
0: Ναι. Κύριε Αναστασίου, τώρα για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήρθαν τώρα στο νησί, έχουν βρεθεί καταλήμματα για να μπορέσουν να μείνουν?
1: Έχουν βρεθεί, από ό,τι γνωρίζω, εχθές, προχτές που μίλησα, έχουν βρει καταλήμματα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστώ.
1: Υπάρχει μια δυσκολία, αλλά βρίσκουμε. Αλλά εδώ όμως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτο, για μας τους, εδώ τους αυτόχθονες, εδώ, ότι πρέπει να δίνουμε τη γραμμή, δεν περιμένουμε μόνο πότε θα έρθει το καλοκαίρι για να παίρνουμε αυτά που παίρνουμε. Και το δεύτερο, από την πλευρά των καθηγητών, επειδή στο νησί έχει τις ιδιομορφίες του, το κάθε νησί, ασχέτως ότι είμαστε κοντά, το χειμώνα με τις θάλασσες, με τις φουρτούνες δηλαδή, έχουμε ένα απαγορευτικό απόγευμα. Οι κύριοι καθηγητές, καθηγήτριες, πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη αυτό, και όταν βλέπουν κακοκαιρία για Σαββατοκύριακο να μην φεύγουν, γιατί τη Δευτέρα έχει απαγορευτικό και δεν κάνουν μαθήματα. Εγώ το επισημάνω αυτό.
0: Εννοείται για να μην φεύγουν, επειδή είναι κοντά ο Πειραιάς, πολλοί επιλέγουν το Σαββατοκύριακο να φεύγουν.
1: Σωστά.
0: Εννοείται. Αλλά όμως, ναι, το χειμώνα είναι δύσκολο.
1: Δεν υπάρχει. Τη σήμερα ημέρα που έχουμε τα δελτία του καιρού σε βάθος, να μην πω μια εβδομάδα, αλλά διήμερο, τριήμερο, πρέπει σε αυτό να βάλουμε νερό στο κρασί.
0: Ναι. Έτσι ώστε να μην χάνουν τα μαθήματά τους.
1: Κυριακό δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι, βέβαια, αλλά αν δεν μπορούν να έρθουν τη Δευτέρα στο σχολείο, ναι, χάνουν τα παιδιά το, ναι, μάθημά τους.
1: Ναι, γιατί εμείς ως Δήμος Μικρός, με τα χρήματα αυτά που δίνουμε, δεν είναι καθόλου αμεληταία για μας.
0: Κύριε Αναστασίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εγώ να ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω την πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου που σκεφτόσαστε και τα μικρά νησιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και υγεία να έχετε και καλή και δύναμη.
0: Και εσείς το ίδιο, κύριε Αναστασίου. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και διοργανώνονται συγκεντρώσεις σε όλη την χώρα. Να πάμε εμείς στην Πάτρα, στην Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στην Πάτρα, λοιπόν, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, διοργανώνονται κινητοποιήσεις. Το πρώτο κάλεσμα έχει δοθεί στην πλατεία Γεωργίου του Πρώτου, σε 6.30 ώρα το απόγευμα, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν συλλογικότητες και πολίτες. Τώρα έχουμε άλλη μια συγκέντρωση στις 7.30 ώρα στην πλατεία Τριών Συμμάχων, που την έχει ανακοινώσει το εργατικό κέντρο της πόλης, και στη συγκέντρωση αυτή θα συμμετέχουν εργατικά σωματεία, φορείς, μεταξύ των οποίων και το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων της Πάντρας. Να πούμε ότι σε επιφυλακή θα βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν σε όλο το κέντρο της Πάντρας για την αποφυγή τυχών επεισοδίων. Ενώ να σου πω, κλείνοντας, Βίκη, ότι περίπου 10 σχολεία σήμερα τελούσαν υποκατάληψη για την, να πάρουν και αυτά μέρος σε αυτή την δράση για την συμπλήρωση των 13 χρόνων από το θάνατο του αντιφασιστά μουσικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο, με τους παραγωγούς να βρίσκονται ήδη στα κτήματά τους και να προετοιμάζουν τα ελαιόδεντρα για τη συγκομιδή. Η φετινή εικόνα της παραγωγής εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, παρουσιάζει όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα. Δήμητρα.
3: Πράγματι, οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται στα χτήματά τους προκειμένου να δουν κατά πόσο τα δέντρα έχουν ελιές, αλλά και για να ξεκινήσει και το στρώσιμο των δικτυών. Θα πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με πέρσι, η χρονιά φέτος δείχνει να είναι καλύτερη, βοήθησε αυτό οι βροχές, αλλά παρά τα αυτά οι ελιές δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ελαιολάδου, κανείς δεν πουλάει, κανείς δεν αγοράζει, και σύμφωνα με τις τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί, κάτω από 4 ευρώ είναι η τιμή για τα καλά ελαιόλαδα και γύρω στα 2,20 τιμή για τα βιομηχανικά. γενικά. Μεγάλος πονοκέφαλος είναι και τα εργατικά χέρια. Αφενός μεν πώς θα πληρώσουν αυτοί που έχουν τα χτήματα τους εργάτες για να συγκεντρώσουν τον καρπό, και από την άλλη, καθώς δεν υπάρχει, ξέρετε, το αντιστάθμισμα μιας καλής τιμής, και αφετέρου δεν υπάρχουν εργατικά κέντρα εργατικά χέρια στην Μυτιλήνη. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο δάκος. Ήδη έχει πέσει θερμοκρασία, η υγρασία βοηθάει στην ανάπτυξή του. Μία πρόταση που έκανε ένας ελαιοπαραγωγός, ο οποίος είναι ελαιοτριβέας αλλά και τυποποιητής, είπε με αφορμή τον αυθόδη πυρετό, δεδομένου ότι πολλοί κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιοποριστικό, καθώς είδαν τα ζώα τους να θανατώνονται, ότι θα μπορούσε στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας να έρθουν να βρουν δουλειά στα ελαιοκτήματα. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει φέτος στην ελαιοκομική περίοδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρα. Η μεγάλη γιορτή της Σπάρτης, το τρίτο φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου, διεξάγεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου και θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Κούβαλης από την Αρτρίπολης. Βασίλη.
4: Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιόλαδου, λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας για το Σεπτέμβριο του 2026. Αύριο Σάββατο 19 Σεπτέμβριο θα διεξαχθεί συναυλία στο αμφιθέατρο του Ξηροκαμπίου με την αρετή και τιμέ και το μουσικό σχήμα Γραμμές, ενώ την Κυριακή θα λάβει χώρα η μερίδα με θέμα την Ελιά και το Λάδι της Λακωνίας στο πολιτιστικό κέντρο της Ελασίας. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Ανδριανός, ενώ ο Δήμαρχος Σπάρτης, ο Μιχάλης Βακαλόπουλος, σε μήνυμά του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η Ελιά και το Ελαιόλαδο αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας, της παράδοσης και της καθημερινής ζωής των ανθρώπων της Λακωνίας. Είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με τον πολιτισμό μας, αλλά και με την παραγωγική ταυτότητα και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Γι' αυτό το Φεστιβάλ Ελιάς και του Ελαιολάδου δεν αποτελεί απλώς μια γιορτή της τοπικής παραγωγής, είναι πρωτίστως ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη λακωνικής ελιάς και του εξαιρετικού ελαιόλαδου μας. Είναι μια πρωτοβουλία εξωστρέφειας και συνεργασίας που φέρνει κοντά παραγωγούς, επαγγελματίες, επιστήμονες, φορείς, καταναλωτές, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την ανάδειξη και την προώθηση των εξαιρετικών προϊόντων της λακωνικής γης. Το τρίτο αυτό φεστιβάλ Σπάρτη, Ελιά και Ελαιόλαδο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα χρηματοδοτείται η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο, όπως θα μας πει η Μαρία Μανάκα από την Άρτορα Εστιάδας. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα της Μητρόπολης Δημοτικής Εστιάδας και Σουφλίου, αλλά και των πολιτών του Βορείου Εύρου, το οποίο δικαιώνεται με την ανακοίνωση αυτής της χρηματοδότησης για τη δημιουργία μιας νέας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Στην πρόσφατη διάσκεψη, προχθές το απόγευμα, ο Υπουργός κ. Στάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσουν αυτή την σχεδιαζόμενη δομή γυροκομείου, η οποία θα στεγαστεί στο πρώην οικοτροφείο των δικαίων και που σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κ. Δερμετζόπουλου εκτιμάται ότι το ύψος του έργου θα ανέλθει πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η ικανοποίηση έχει πια και η τοπική εκκλησία, μάλιστα, η οποία τα τελευταία 15 χρόνια αναζητούσε οικόπεδο για την ενέγερση μιας σχετικής δομής, που όμως δεν ευόδωσε σε διάφορες περιοχές, γι' αυτό και επέλεξε να αξιοποιήσει δικό της παλαιό οίκημα των δικαίων, και είναι συμβολική επιλογή, διότι είναι σε μια περιοχή που ο μέσος όρος των κατοίκων είναι τα 65 χρόνια και είναι και παραμεθόρια, και αυτό θα τονώσει, όπως δηλώνουν, την ψυχολογία του κόσμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, πρόκειται για μια δομή δυναμικότητας 25 κλινών που θα απασχολεί όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνισή της ανάλογο αριθμό εργαζομένων, αλλά και θα τονώσει την τοπική οικονομία. Τις επόμενες ημέρες τώρα να μένεται να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εκκλησίας, αφού ο Δήμος θα διαχειριστεί τη χρηματοδότηση και θα αναλάβει την ανακαίνιση του πτηρίου, ενώ τη λειτουργία του θα αναλάβει η Μητρόπολη Δημοτική Χωριστιάδας και Σουφλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα της ΣΕΡΕΞΠΟ, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή. Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου από όλη την περιφερειακή ενότητα ΣΕΡΟΝ, τους όμορους νομούς, καθώς και χιλιάδες μαθητές. Συνεχίζει η ΣΕΡΕΞΠΟ 2026, το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήσου Μέγκλας, που έχει τη διοργανωτική σφραγίδα του Επιμελητηρίου ΣΕΡΟΝ και τη συνδρομή της περιφερειακής ενότητας και του Δήμου ΣΕΡΟΝ. Το πρόγραμμα της ΣΕΡΕΞΠΟ, όπως σωστά είπες Βίκη, για ακόμη μια χρονιά είναι ιδιαίτερα πλούσιο, με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας και αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις, θεατρικές παραστάσεις, αγροτικό συνέδριο και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Να σας πω ενδεικτικά πως ένας νέος κύκλος επαφών, συναντήσεων και συνεργασιών ανοίγει μετά τη χθεσινή συνάντηση 25 Βουλγάρων επιχειρηματιών, εκπροσώπων επιμελητηρίων και θεσμικών φορέων στο Επιμελητήριο ΣΕΡΟΝ με εκπροσώπους της Σεραϊκής Επιχειρηματικής Κοινότητας στο πλαίσιο της Μεγάλης Έκθεσης. Να θυμίσω ότι η τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Βουλγαρία. Στην ατζέντα λοιπόν των συζητήσεων, οι προοπτικές συνεργασίες μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων επιχειρηματιών και των επιμελητηρίων, αλλά παράλληλα να σας πω ότι κατατέθηκε πρόταση για αδελφοποίηση του Δήμου ΣΕΡΟΝ με τη βουλγαρική πόλη Σλίβεν. Επίσης, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της κυρίας Αργυρός Δέρβα και κεντρική ομιλήτρια την ίδια, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 του μήνα, το συνέδριο Αγροσέρες στο επιχειρηματικό κέντρο από τις 11 το πρωί ως τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Ο Εμπορικός Σύλλογος ΣΕΡΟΝ σε συνεργασία με την ΟΕΠΕΚΑΜΘ και την ΕΣΕ διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Πόσα χωράνε σε μια γυναίκα, επιχειρηματίας, μητέρα, σύντροφος, έμπορος, γυναίκα». Πρόκειται για μια ανοιχτή συζήτηση για τις δυσκολίες και τις ευθύνες σήμερα της γυναίκας. Στη ΣΕΡΕΞΠΟ και η Φλόγα της Αγάπης, 24η λαμπαδιδρομία εθελοντών το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα, και κλείνοντας θέλω να σου πω ότι απόψε στο stage θα ανέβει ο Στάν, ο Ευγουάη και η Νάσια Σιράκου. Το Σάββατο προστίθει στο πυκνό πρόγραμμα σε 6.30 υποδοχή της Φλόγας, όπως είπαμε, και κλείνει η βραδιά με συναυλία του Πάνου Κιάμου. Και την Κυριακή πέφτει η αυλαία, στο stage ανεβαίνει η Λένα Ζευγαρά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: σχέδιο δράσης για την ανθεκτικότητα των υδάτων και την ετοιμότητα εν ώψη της κλιματικής αλλαγής ενέκρινε στην ετήσια σύσκεψή της η Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για το εν λόγω θέμα. Το παρόν έδωσε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, αναδεικνύοντας μείζονο σημασία ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
1: 29 περιφέρειες από 10 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βίκη, απαρτίζουν τη Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την ανθεκτικότητα του νερού και την ετοιμότητα για την κλιματική αλλαγή. Η Συμμαχία προωθεί τον διάλογο στη Γυραιά Ήπειρο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, την πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων και την κλιματική προσαρμογή. Στην πρόσφατη ετήσια σύσκεψή τη στην Πολώνια της Ιταλίας, τα μέλη της εν ώψη της νέας χρηματοδοτικής περίοδου 2028-2034 ενέκριναν σχετικό σχέδιο δράσης που προβλέπει χαρτογράφηση χρηματοδοτικών εργαλείων, διάλογο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και προφανώς ανάπτυξη κοινών έργων. Στις εργασίες έλαβε μέρος και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χρυσόδουλος Τοψίδης, ο οποίος μιλώντας στη θεματική ενότητα «Η ανθεκτικότητα του νερού σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα», τόνισε ότι η ανθεκτικότητα των υδάτων δεν είναι πλέον μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα οικονομίας, αγροτικής παραγωγής, ενέργειας και πολιτικής προστασίας, και αναφερόμενος ειδικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, υπογράμμισε πως η διασυνοριακή διάσταση των ποταμών Νέστου, Εύρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου καθιστά αναγκαίες τη διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία, και επεσήμανε ότι η ήδη υπάρχουσα Έλληνο-Βουλγαρική συνεργασία για τον Άρδα και το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Nexus στην περιοχή του Νέστου προϊονίζονται μόνιμη θεσμική συνεργασία και κοινά έργα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι στη σύσκεψη έλαβαν ακόμη μέρος, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της ερευνητικής κοινότητας, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ραφαέλ Φίτο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κατά τούτο και η Ευρωπαία Επίτροπος Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσβουαλ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούνται από την Δασική Υπηρεσία Λασιθίου προκειμένου να μειωθεί το φαινόμενο της παράνομης θύρας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Βίγε, θα συνεχίσουν εντατικά αυτοί οι έλεγχοι. Μάλιστα, στη θητεία πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες έλεγχοι παρουσία του δασάρχη, του κυρίου Κουδουμά, όπου κατά τον έλεγχο ένας κυνηγός, ενώ του ζητήθηκε να σταματήσει, δεν σταμάτησε. Στο δεύτερο μπλόκο, λοιπόν, αναγκάστηκε να σταματήσει, όπου βρέθηκε να κατέχει δύο λαγούς. Αυτό απαγορεύεται σύμφωνα με τον νόμο. Mm-hmm. Στην Κρήτη, στη συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να ημέρα κυνηγιού μπορεί να έχεις ένα λαγό μόνο. Αυτό οδήγησε τη διαδικασία της δικογραφίας. Από εκεί πέρα το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι να ελεγχθεί παράνομη θύρα και να προστατευτούν τα άγρια ζώα. Mm-hmm. Περνάμε ένα μεγάλο διάστημα ξηρασίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα άγρια ζώα έχουν μειωθεί, τα θυράματα έχουν μειωθεί και τα πουλιά και η λαγή. Οπότε η δασική υπηρεσία θα προστατέψει την άγρια φύση όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, κάνοντας διαρκείς και ελέγχους σε όλο τον νομό, σε όλη την περιφέρεια του νομού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Το τέταρτο Έκος Φέστιβαλ ξεκίνησε σήμερα στον Πύργο. Ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, σήμερα το πρωί ξεκίνησε το τέταρτο Αλφιός Έκο Φέστιβαλ, που πραγματοποιείται στο λόφο του επαρχείου, στο κέντρο δηλαδή του Πύργου, στην πλατεία, με δράσεις για την κυκλική οικονομία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει των δύο ημερών, γιατί είναι δύο μέρες το φεστιβάλ, είναι σήμερα και αύριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, συζητήσεις, σχολικές δράσεις, καθαρισμούς ακτών, περίπτερα και συναυλίες, με έμφαση στη διαχείριση των αποβλήτων και την βιώσιμη αγροδιατροφή. Οι δράσεις τώρα απευθύνονται σε πολίτες, μαθητές, επαγγελματίες, αλλά και σε φορείς της Ηλίας. Διοργανωτής είναι η Κινσέ Ψηφιακό Άλμα, η οποία έχει και την στήριξη του Δήμου Πύργου και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα τώρα το πρωί, να σας πω, μέχρι και πριν από λίγο, ήταν η παράλληλη δράση από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι, με παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την Ελμέρα σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Το απόγευμα η Ελμέρα θα παρουσιάσει και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο περίπτερό της το λεγόμενο Ποσειδών Challenge. Μάλιστα. Ένα διαδραστικό παιχνίδι για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Και όπως σας είπα, αύριο συνεχίζονται οι δράσεις, όπως και σήμερα το απόγευμα. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι δράσεις που γίνονται. Μάλιστα. Στην κεντρική πλατεία του πύργου, και αύριο συνεχίζονται και επίσης οι δράσεις με έναν συμβολισμό καθαρισμό ακτής σε συνεργασία με την Ελμέρα, μια ακτή η οποία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Ηλίας, τον πύργο. Η συζήτηση τώρα η οποία θα γίνει σήμερα, να κλείσω με αυτό, απευθύνεται σε αγρότες, κτηνοτρόφους, επιχειρηματίες, αλλά και σε ΟΤΑ και σε άλλους ενδιαφερόμενους για την διαχείριση των αγροδιατροφικών αποβλήτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένα τετραήμερο αφιερωμένο στη λαογραφία, την παράδοση, τη χειροτεχνία, τη δημιουργία και τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά διοργανώνει το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας Γιώργος και Ελένα Γουργιώτη μέχρι και την Κυριακή στο πλαίσιο των ημερών λαογραφίας. Ο Γιάννης Γιάτσχος είναι μαζί μας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το πρόγραμμα ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Είχαμε θεατρικό παιχνίδι για τις σχολικές ομάδες, αλλά και βιωματικό εργαστήριο σταμποτών για ενήλικες, με αφετηρία μια χαρακτηριστική παραδοσιακή τεχνική και γνώση που συνδέεται με τα σταμποτά του Τυρνάβου. Έχει ολόκληρη ιστορία η μηχανή που παράγει τα σταμποτά, βεβαίως, και την είδαν πώς γίνεται η διαδικασία στο εργαστήριο για ενήλικες, γιατί την διεκδίκησε κάποια στιγμή πριν περάσει τα χέρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου της Λάρισας, όπως είπε η διευθύντρια του μουσείου, η κυρία Καλοκαιρινού, και η γερμανική πρεσβεία.
0: Μάλιστα.
4: Για να καταλάβει κανείς την αξία της. Mm-hmm. Ουσιαστικά οι εκδηλώσεις αυτές έχουν σχέση, έχουν στόχο να συνδέσουν και να δείξουν ότι η παράδοση, η λαογραφία και ο πολιτισμός είναι ζωντανή και συνδέεται το χθες με το σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε περιλαμβάνονται και εργαστήρια που έχουν σχέση με την υφαντική, τους περιβόητους αργαλιούς, mm-hmm. για τους οποίους τουλάχιστον εμείς που ανήκουμε σε παλιότερες γενιές έχουμε προσλαμβάνωσες από τα χωριά μας και από τις γιαγιάδες μας πώς δούλευαν τα υφαντά στους αργαλιούς. Την λαογραφία, βεβαίως, την ξυλογλυπτική και διάφορες, βεβαίως, παραστάσεις που έχουν σχέση με το θέατρο. Σήμερα το απόγευμα έχουμε την έκθεση 27-26 που παραπέμπει στα 53 χρόνια ζωής και προσφοράς του Λαογραφικού Μουσείου της Λάρισας, όπου με επιμέλεια της Ήρυδας Κρητικού και της Φανής Καλοκαιρινού έχουμε μια έκθεση που συνδέει 27 επιλεγμένα αντικείμενα από τις μόνιμες συλλογές του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου με 26 σύγχρονα έργα Ελλήνων εικαστικών. Αύριο έχουμε τα εργαστήρια υφαντικής και την Κυριακή, βεβαίως, έχουμε και παράσταση που συνδέει θεατρική παράσταση με νέα παιδιά που συνδέει τη λαογραφία με την σύγχρονη κοινωνία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές παραδόσεις της Μεσσηνίας αναβιώνει με χιλιάδες πιστούς να συνοδεύουν πεζοί την εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας από την Ιερά Μονή Βουλκάνου έως την Μεσσήνη. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
5: Για μία από τις σημαντικότερες και πιο ζωντανές θρησκευτικές παραδόσεις ολόκληρης Μεσσηνίας και η ολονύχτια πορεία μήκους περίπου 21 χιλιόμετρων ξεκινά τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου από την Ιερά Μονή του Βουλκάνου στο όρος Ιθώμη προς τη Μεσσήνη. Οι άνθρωποι τώρα κάθε ηλικίας ακολουθούν την εικόνα μέσα στη νύχτα, άλλοι εκπληρώνοντας τάμα και άλλοι συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά. Η επίσημη υποδοχή της εικόνας στην πόλη της Μεσσήνης θα γίνει τις 11 το πρωί της Κυριακής στον Αίδριο της Αγίας Παρασκευής, στην είσοδο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Μεσσηνίας, ενώ θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λιτάνευση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με τη συμμετοχή μπάντας του πολεμικού ναυτικού και δημοτικών φιλαρμονικών Καλαμάτας και Μεσσήνης. Η πομπή θα καταλήξει στην Πανηγυρίστρα, στο μετόχι της Ιεράς Μονής Βουλκάνου, όπου η εικόνα θα παραμείνει για προσκύνηση έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερη σημασία έχει, να πούμε, Βίκη, ότι φέτος η προσπάθεια της θεσμικής αναγνώρισης του εθήμου, καθώς όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Μεσσήνης, ο Γιώργος Αθανασόπουλος, στο ραδιόφωνο της Καλαμάτας, η λιτανία της Παναγίας Βουλκανιώτισσας βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ένταξή της στο Εθνικό Ευρετήριο Άγιης Πολιτιστικής Κληρονομίας, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο απομένει ουσιαστικά η τελική έγκριση της Υπουργού Πολιτισμού. Η κάθοδος εικόνα συνδέεται με την τοπική θρησκευτική παράδοση αλλά και με τη σωτηρία των κατοίκων από θανατικό ρόλιμο, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου είναι άρρηκτα συνδεμένο και με το ιστορικό πανηγύρι της Μεσσήνης, μια εμποροπανήγυρης με ρίζες που φτάνουν στο 19ο αιώνα. Μάλιστα. Μια παράδοση λοιπόν αιώνων, Βίκυ, που κάθε Σεπτέμβριο ενώνει το Βουλκάνο με τη Μεσσήνη και χιλιάδες χιλιάδες ανθρώπους με μια ολονύχτια δρομή ιστορίας και συλλογικής μνήμης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων τώρα και παράλληλων εκδηλώσεων αρχίζει σήμερα η φετινή διοργάνωση του θεατρικού φεστιβάλ Ιθάκης. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και από μένα. Για πέμπτη λοιπόν συνεχή χρονιά επιστρέφει το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης, το οποίο φέτος πραγματοποιείται από τη 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους πολιτιστικούς θεσμούς. Μάλιστα, η αυλαία του άνοιξε φέτος μία μέρα νωρίτερα με την Άννα Βαγενά, την τιμητική βράβευσή της για την συνολική προσφορά της στο ελληνικό θέατρο και βέβαια την εξαιρετική της ερμηνεία στη θρυλική πλέον παράσταση με τίτλο Αγγέλα Παπάζογλου. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης θα τιμηθεί επίσης για το σύνολο του έργου του ο σκηνοθέτης και δάσκαλος Θεόδωρος Τερζόπουλος, μία από τις κορυφαίες μορφές του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου. Το φεστιβάλ που ανοίγει επισήμως στις πύλες του απόψε στις 8.30 συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιθάκης, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων, ενώ τελεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Την καλλιτεχνική του διεύθυνση υπογράφουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτης Αθηνά Αρσένη, διαμορφώνοντας ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, την εξωστρέφεια και τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών φωνών. Η φετινή θεματική του φεστιβάλ Βίκυ έχει τίτλο «Τοπίο Σώμα» και διερευνά τη σχέση του τόπου, του σώματος και της αφήγησης. Το τοπίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως γεωγραφικός χώρος, αλλά ως δραματουργικό πεδίο όπου τα σώματα κινούνται, δημιουργούν δράση και γεννούν ιστορίες. Για 9 μέρες το φεστιβάλ θα φιλοξενεί καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ κάθε βράδυ επαγγελματική θίαση από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι η είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ είναι ελεύθερη για το κοινό. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Τώρα να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Εύθριος καιρός με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 30 βαθμούς και τους 32 με 33 στα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο με τα βλητεία ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο μέχρι 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους.

ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: σε λοιπόν.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από το Δουβλίνο, όπως συνεδριάζουν υπό την προεδρία του Κυριάκου Περακάκη, τα μέλη του Eurogroup, υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης δηλαδή, προσπαθούν να εξουδετερώσουν την ενεργειακή βόμβα με τις σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις λόγω του ράλι στις τιμές των καυσίμων. Και από την Αθήνα, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ήδη από χθες τριπλή παρέμβαση με τη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του Ερτνιούς για να σβήσει η φωτιά στα καύσιμα και ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και όπως είπε πριν από λίγες ώρες από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας, σημειώνοντας πάντως ότι το πετρέλαιο θέρμανση είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, και να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζει τη στήριξη και στο ντίζελ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Δραστική περικοπή του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν Γερμανία, Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία και Αυστρία. Απορρίπτουν ως μη ρεαλιστική την πρόταση της Κομισιόν για 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό άφησε σήμερα το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα από το αξίωμά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Η Γαλλία θα στηρίξει τον Ολλανδό Κλάς Κνότ ως διάδοχο της Λαγκάρντ, σύμφωνα με το Reuters. Σε 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα προχωρήσει στις 9 Οκτωβρίου η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνα, στην κατάσβεση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωσε στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Και τέλος ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Εντείνεται η ανησυχία, κυρίες και κύριοι, σε όλο τον κόσμο για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια λόγω των εξελίξεων στην πολύπαθη Μέση Ανατολία και εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος μένεται. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών, αναζητούν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Κόκκινος συναγερμός για την ενεργειακή βόμβα στις Βρυξέλλες. Επιποδός όμως και οι κυβερνήσεις των χωρών μελών. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων.
1: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανση ίσως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα, τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος. Μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα χθες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες έδρας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε και την στήριξη στον ντίζελ. Και τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω και αυτό, για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο ντίζελ. Και τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το

0: Άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση η οποία είναι τελείως εξωγήινης.
1: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Ασούλας εκτίμησε ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να πείσει τους Ευρωπαίους συναδέλφους του.
2: Αυτά που ανακοινώσατε για την απάλυνση των επιπτώσεων στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που θα εξειδικευθούν πολύ σύντομα και ότι θα ξεκινήσουν σαφώς καλύτερα από ότι τέλειωσαν τον Απρίλιο πέρσι, δηλαδή από το 1,75, θα καταφέρετε να διευκολύνετε τους πολίτες αυτή την κρίσιμη συγκυρία και νομίζω πως μπορείτε να πείσετε τους Ευρωπαίους, χωρίς αυτό να μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει, πως μία εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ, στη φορολόγηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά για αυτή την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου λόγω των γεγονότων που αναφέρθηκαν, έχει νόημα.
1: Τώρα, αυτή η συνομιλία που μόλις ακούσαμε, αυτός ο διάλογος που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο, έγινε λίγες ώρες ουσιαστικά μετά τη νέα παρέμβαση στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλυση ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ARC News στο πλαίσιο των μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών. Προανήγγειλε οριζόντια επιδότηση στο επίδομα θέρμανσης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι βρίσκεται στο τραπέζι και το σενάριο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβη εφόσον καταστεί αναγκαίο.
3: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
4: Αυτή είναι
3: στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διελιστήρια.
4: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Μια πολύ λεπτομερή δουλειά ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
1: Με έκτακτα μέτρα λοιπόν συγκράτησε το τιμόν στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσει τη φορολογία των καυσίμων, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Πάμε στον οικονομικό μας δράστη Κώστα Σάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε το ΣΕΠΕ Πρωθυπουργός στην τηλεόραση του ARC News και τα μήνυματα που έστειλε και τα μέτρα που εξήγηλε. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στην ΕΡΤ. Τη Δευτέρα θα έχουμε τα νεότερα κόστα, τότε θα οριστικοποιήσει το κυβερνητικό πρόγραμμα, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το σχέδιο για το οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακριβώς από Δευτέρα τα νεότερα, οι λεπτομέρειες για αυτά τα έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων. Με στόχο να βγει, όπως ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, στην αγορά κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, τιμή με την οποία έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η προσπάθεια συγκράτησης της τιμής θα πλησιωθεί τον Νοέμβριο με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας. Δεν θα αφορά μόνο το πετρέλαιο και το ρεύμα και το φυσικό αέριο και το πέλετ.
1: Για όλους και για όλα οριζόντια αυτή η αύξηση.
5: Ναι, και παράλληλα η κυβέρνηση αναμένει, θα έλεγα, το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει, εάν είναι εφικτό, εάν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
1: Πρέπει να ο οποίος είναι και το κλειδί αυτός ο ειδικός φόρος για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής, έτσι.
5: Ακριβώς. Η ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται, όχι αναμένεται, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο και του Eurogroup που συνεδριάζει στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη και το ζητούμενο τώρα και για τους Ευρωπαίους, αλλά εδώ για τη χώρα μας, για το οικονομικό επιτελείο, είναι να περιοριστεί το σοκ στην Αγγλία.
1: Αλλά όπως ακούσαμε και τη διευκρίνηση του Πρωθυπουργού, αυτό θα είναι προσωρινό το μέτρο, προσωρινά θα γίνει, αν θα γίνει και εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, έτσι.
5: Έτσι. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η τιμή του θέρμανσης θα έβγαινε στην αγορά με 2 ευρώ το λίτρο. Mm-hmm.

0: επίπεδο απαγορευτικό για μικρά και μεσαία βαλάντια, όταν πέρσι η αγορά άνοιξε στα 1%. Για τον ειδικό φόρο να πούμε ορισμένα πράγματα για να γίνει κατανοητό το τι συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο ειδικός φόρος ανέρχεται σε 28 λεπτά το λίτρο, αποφέροντας στο δημόσιο έσοδα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό βρίσκεται ουσιαστικά στον πυρήνα της δημοσιονομικής εξίσωσης που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Η μείωση του φόρου θα περιορίσει αντίστοιχα τα φορολογικά έσοδα, από την άλλη όμως αποτελεί το πιο άμεσο εργαλείο για να περάσει μέρος της δημοσιονομικής παρέμβασης στην τελική τιμή του καυσίμου. Αν ανάψει πράσινο φως κομισών, θα αρχίσουν οι ασκήσεις επί χάρτου, θα έλεγα, για το ποσοστό μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και από το ύψος της παρέμβασης θα εξαρτηθεί και το περιθώριο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί η τιμή στην αντλία. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αν υπήρχε και σήμερα και το θέρμανσης, διαμορφώνεται περίπου στο 2,1 με 2,2 ευρώ το λίτρο, καθώς ενσωματώνεται, Γρηγόρη, ειδικός φόρος κατανάλωσης 41 λεπτά το λίτρο. Και από τις 15 Οκτωβρίου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, μόλις βγαίνει στην αγορά, πέφτει από τα 41 στα 28 λεπτά.
1: Οπότε περιμένουν λοιπόν τις αποφάσεις,
0: δηλαδή,
1: από
0: η τιμή μειώνεται αυτομάτως 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Τώρα, αν συνεχιστεί και η στήριξη από τα δηληστήρια, η τιμή θα μειωθεί τουλάχιστον 30 λεπτά επιπλέον, ώστε η τελική τιμή να διαμορφωθεί στα 1,6 με 1,7 ευρώ το λίτρο.
1: Μείνουμε...
0: που πρέπει να σημειώσουμε.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
0: Έτσι, ναι, έτσι συμπερασματικά. Το όφελος για τον καταναλωτή υπολογίζεται σε 40 με 50 λεπτά το λίτρο σε σχέση με την αρχική τιμή. Βέβαια, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τότε, αλλά η όποια τιμή
1: με θα
0: όποια
1: το δούμε
0: τιμή
1: τότε.
0: Βγει
1: Βεβαίως.
0: Στην αγορά. Και το επίδομα αυξάνεται, είναι το άλλο σκέλος
1: της... Οριζόντια είπαμε αυτό, ναι.
0: Οριζόντια. Σήμερα το επίδομα, θυμίζω στους ακροατές μας, κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ
1: Βεβαίως.
0: Για περιοχές χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες φτάνει τα 1200 ευρώ. Και το ντίζελ κίνησης, εδώ η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται και τον Οκτώβριο. Ήδη το ανακοινώσαν, από τώρα το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Βεβαίως.
0: Και βλέπουμε τώρα τι θα γίνει και με το πλαφόν.
1: Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πτωτική εντωμεταξύ πορεία για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση καταγράφει διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent στις αγορές και διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια. Στη χώρα μας πάντως, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι η ίδια με την αμόλυβδη. Πάμε στην οικονομική μας διδάκτρια Πινελό Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε καταρχάς, γιατί ακούσαμε τώρα τον Κώστα Τσάβαλο να μας λέει αναλυτικά για τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε ένα παράδειγμα για το τι θα αλλάξει, τι περιμένουμε με αυτά τα νέα μέτρα στήριξης. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τι θα αλλάξει? Καταρχήν, πρέπει να ξεκαθαριστεί το πακέτο των μέτρων που θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση και αυτό θα γίνει την Δευτέρα ή την Τρίτη με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωστόσο, με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε ότι αν μια πολυκατοικία προμηθευόταν 1000 λίτρα πετρελαίου σήμερα, πετρελαίου θέρμανσης, τότε θα έπρεπε να πληρώσει 2.000 ευρώ. Με βάση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι θα κρατηθεί η τιμή στο 1 ευρώ και 75 λεπτά, τότε θα πρέπει να πληρώσει 1.750 ευρώ. Υπάρχει δηλαδή ένα σημαντικό όφελος σε σχέση με το πώς θα ήταν σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι, την ίδια περίοδο, το πετρέλαιο θέρμανσης είχε διατεθεί στην αγορά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά, δηλαδή η ίδια πολυκατοικία προμηθεύτηκε 1000 λίτρα πετρελαίου έναντι 1.100 ευρώ. Άρα σχεδόν έχουμε διπλασιασμό της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλη η ένταση του προβλήματος και γι' αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπο ώστε να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την τιμή.
1: Βεβαίως, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Τώρα να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά που κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται με τις τιμές στην αντλία, Πινελόπη.
2: Ακριβώς. Τώρα το Brent, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, κινείται σήμερα πτωτικά. Είναι στα 102,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 100,8 δολάρια. 1,7 δολάρια το βαρέλι. Όπως είπες, πρόκειται για την τρίτη συνεχή πτωτική συνεδρίαση, ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, και βέβαια πάρα πολύ εύκολα μπορεί να προσεγγίσει τα 110 με οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Όλο αυτό έχει επιδράσει και στο φυσικό αέριο, όπου εκεί, και εκεί έχουμε μία μικρή μείωση από περίπου 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα η διαπραγμάτευση είναι στα 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να δώσουμε και λίγο τις μέσες τιμές του ηλεκτρισμού. Καταρχήν, το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, μάλλον τις πρώτες 17 ημέρες του Σεπτεμβρίου, ήταν 157,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σε σχέση με 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Αύγουστο. Δηλαδή, μια σημαντική αύξηση, ο οποίος Αύγουστος ήταν επίσης αυξημένος σε σχέση με τον Ιούλιο, βέβαια. Να υπενθυμίσουμε ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα δεν έχει γίνει καμία αναφορά στο να υπάρξει επιδότηση σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Η κατεύθυνση που δίνεται από όλους, από την κυβέρνηση, είναι σταθερό τιμολόγιο σε όποιον πάροχο δίνει μια χαμηλή τιμή.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε τώρα στο πολιτικό σκέλος αυτού του πολύ μεγάλου, του τεράστιου ζητήματος. Έντονες αντιδράσεις είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ, και ειδικά αναφορικά με τα όσα είπε για τις νέες παρεμβάσεις στην ενεργειακή κρίση. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Κριτική σε πολύ υψηλούς τόνους από την αντιπολίτευση, Ευγενία. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς όπως το σχολίασες, Γρηγόρη, συγκεκριμένα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, το ΠΑΣΟΚ καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών, απέναντι βέβαια στο ενεργειακό κόστος, για τη φορολόγηση των επικερδών, λέει το ΠΑΣΟΚ των δηληστηρίων, απάντησε πως δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο. Αποφασίστε με ποιους είστε. Αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, ή με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Σημειώνουν ακόμη οι Γρηγόροι πως πρόκειται για προφανή αντίφαση. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τονίζουν πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας και οι πολίτες να εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του. Πειρά εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αναφέροντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Από την ελληνική τώρα.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Ευγενία, ναι.
3: Βεβαίως, από την ελληνική λύση τονίζουν πως ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος για την ακρίβεια. Η ακρίβεια στα καύσιμα θα οδηγήσει στην ακρίβεια των τροφίμων, αναφέρουν, και ο κόσμος θα πεινάσει. Και την ευθύνη θα έχει ο Πρωθυπουργός.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αυτές είναι και οι πολιτικές αντιδράσεις, λοιπόν. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται επί του πεδίου, να δούμε τι γίνεται στην Αντλία, να δούμε τι γίνεται στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητά μας. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ για την εικόνα όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και στην Αντλία των Πρατηρίων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, από τον οποίο θα ζητήσουμε ένα σχόλιο για τις εξελίξεις και μια πρόληψη για το πού πάει αυτό το ράλι των τιμών. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαγεωργίου. Ακούσαμε νωρίτερα τον πρωθυπουργό, το Προεδρικό Μέγαρο. Τον είδαμε και χθες εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News να λέει ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Είπε και ότι θα παρέμβει ο ίδιος προσωπικά να ζητήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πριν από λίγες ημέρες είχατε πει εδώ στο ραδιοφωνό μας ότι αν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,95, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, μετά τις εξαγγελίες αυτές, ποια είναι η εκτίμησή σας, θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην τιμή αυτές τις παρεμβάσεις?
4: Βεβαίως και θα έχουν, και είναι πολύ σημαντικό το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε αυτές τις εξαγγελίες, γιατί δείχνει το ενδιαφέρον της πολιτείας για ένα μείζον θέμα, το οποίο το έχουμε αναδείξει και εγώ προσωπικά από το Πάσχα, το τι θα περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στο χειμώνα, τον επόμενο χειμώνα, αυτόν δηλαδή που διανύουμε τώρα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να μειώσει ακόμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε ότι ενδεχομένως να μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μετά από την απέτηση στην οποία θα καταβάλουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ελληνική κυβέρνηση. Όμως, είμαστε 25 μέρες πριν από την έναρξη περίοδου. Κανένας δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τιμή διάθεσης σε εκείνη την περίοδο και το 1,75 είναι, δηλαδή, ξέρει κανένας αν εκείνη την περίοδο που θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θα έχει 1,75 ή 1,95 ή 2,50. Κανένας μας δεν το γνωρίζει. Με την εξέλιξη που έχουν τα γεγονότα δηλαδή στην περιοχή του κόλπου αλλά και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιος ποια θα είναι η τιμή. Και αν είναι 1,75, τι σημαίνει, δεν θα παρέμβουμε? Δηλαδή είναι χαμηλή η τιμή στο 1,75? Προφανώς και όχι.
1: Όχι, απλά όπως είπε ο Πρωθυπουργός, από ό,τι το είδαμε χθες στην τηλεόραση του Ερτνιούς, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν να είναι η τιμή χαμηλότερη από το 1,75. Ήταν η τιμή με την οποία έκλεισε πέρυσι η σεζόν.
4: Έτσι ακριβώς. Οπότε συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να είναι γενναία η απόφαση και γενναία η επέμβαση στην τιμή, όχι μόνο του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης και τη βενζίνης αμόλυβης, διότι δεν είναι μια περίοδος ακρίβειας λίγων εβδομάδων. Εδώ είναι μια παρατεταμένη περίοδος από το Φεβρουάριο, έχουμε κλείσει 6 μήνες και μάλλον θεωρώ προσωπική μου εκτίμηση ότι αυτό θα κρατήσει και χρόνια.
1: Και χρόνια
4: δεν
1: λέτε.
4: Θα ξαναδούμε εύκολα τις τιμές να πέφτουν στα επίπεδα που είχαμε στις αρχές του 2026, τον Ιανουάριο 2026. Δυστυχώς. Ναι. Είναι τέτοιες οι ζημιές που έχουν γίνει σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δηληστήρια, που δυστυχώς δεν μας αφήνουν να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Από τη μία, λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα ζητήσει μετεπιτάσιος, όπως είπε, επιλέξει από το Προεδρικό Μέγαρο, από τους συναδέλφους του στις Βρυξέλλες, να υπάρξει αυτή η μείωση, η οποία, όπως είπατε και εσείς τώρα, μόλις πρέπει να είναι γενναία αυτή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, σωστά?
4: Σωστά, και η οποία πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, μπορεί να προκληθεί μόνο από την κεντρική διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Από τα αρμόδια όργανα, λοιπόν, τα οικονομικά, τα οποία θα δώσουν εκείνη τη δημοσιονομική χαλαρότητα προς τα κράτη-μέλη να διαχειριστούν αυτή την κρίση. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί γενναία σε αυτή τη μεγάλη κρίση που διανύουμε.
1: Οι άλλες δύο παρεμβάσεις, δηλαδή η επιδότηση στο ντίζελ που επεκτείνεται τον Οκτώβριο, η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, είναι προς σωστή κατεύθυνση πάντως, από ό,τι μας είπατε αρχικά στο σχολείο σας?
4: Κοιτάξτε, προφανώς και η τιμή θα πρέπει να είναι σε οριζόντια για όλους. Mm. Δεν σημαίνει ότι εσείς εργάζεστε, είστε παντρεμένος και η σύζυγός σας εργάζεται. Παίρνετε ένα καλό μισθό. Εσείς λοιπόν δεν μπαίνετε μέσα, δεν είστε δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, γιατί το εισόδημά σας υπερβαίνει ένα όριο των 35-40.000 ευρώ. Είστε πλούσιος. Mm. Μπορείτε να διαθέσετε εσείς με δύο παιδιά, με τρία παιδιά, να διαθέσετε εσείς 100% μεγαλύτερη αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ή στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη που χρησιμοποιείται καθημερινά? Προφανώς και όχι.
1: Σε καμία περίπτωση. Ναι.
4: Άρα θα πρέπει να διευρυνθούν τα όρια, τα εισοδηματικά, γιατί έχουμε περάσει σε άλλες εποχές. Οι μισθοί έχουν αυξηθεί των ιδιωτικών υπαλλήλων μέσα από τις συμβάσεις εργασίας που υπογράφουν η κυβέρνηση με τα όργανα. Άρα πρέπει να αυξηθούν και τα όρια, να μην είναι τα όρια τα οποία ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Θα πρέπει να προσαρμοστούν για να έχουν περισσότερους να λαμβάνουν το επίδομα περισσότεροι δικαιούχοι.
1: Τα πράγματα πάντως γενικότερα δεν πάνε καλά στα γεωπολιτικά, ευρύτερα στην περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία. Πρόσφατα πάλι είχατε πει εδώ στο News Radio ότι θα φτάσουμε να λέμε, θυμάσαι τότε που η αμόλυβδη είχε 2 ευρώ το λίτρο, ότι καλά που ήταν. Ισχύει ακόμα αυτή η πρόβλεψη? Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Παπαγεωργίου.
4: Ναι, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε στα ίδια επίπεδα. Mm-hmm. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ηρεμία τώρα μετά από τις συνεχιζόμενες αυξήσεις από τις αρχές Αυγούστου στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Αυτό που θα πρέπει όμως, θα είναι καταλυτικό για να μειωθεί η τιμή από τις διεθνείς εξελίξεις, θα πρέπει να υπάρξει μια αίσθηση ασφαλείας στον κόσμο και στις αγορές.
1: Σήμερα αυτό πόσο είναι η μέση τιμή, στα 2,20?
4: Η μέση τιμή είναι 2,20 μάλιστα. 2,20. Και για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο.
1: Και για το πετρέλαιο. Τα δύο. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς το θέμα και θα επανέλθουμε, γιατί είναι τεράστιο ζήτημα που μας απασχολεί όλους σε κάθε μορφή και σε κάθε κίνηση της καθημερινότητας. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Μένουμε σε αυτό το τεράστιο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο του σημερινού Eurogroup στο Δουβλίνο βρίσκονται οι οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη, οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας και το ζήτημα της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας. Υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη, Υπουργοί Οικονομικών εξετάζουν τρόπους συντονισμένης αντιμετώπισης των πιέσεων και ενίσχυσης των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Πυρακάκη να λέει με το μήνυμα, όπως είπε ο ίδιος, να συνοψίζεται σε δύο λέξεις: επαγρύπνηση και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Έλενα.
6: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι δεν περιμέναμε και δεν έγινε. Αυτή η γενναιότητα που είχατε και στην προηγούμενη συζήτησή σου και συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τις συνεδριάσεις που ολοκληρώθηκαν, το Eurogroup και το ECOFIN που είναι σε εξέλιξη, οι Υπουργοί Οικονομικών δεν αποφάσισαν κάποια μέτρα. Εκ των πραγμάτων, βέβαια, αν αποφασιστούν, ενδεχομένως δεν θα πρέπει να είναι μόνο από την Ευρωζώνη, θα πρέπει να είναι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ακούσαμε κάποιες πρωτοβουλίες, δεν ακούσαμε κάποια μέτρα. Ούτε επιβεβαιώθηκε το τι ακριβώς είναι στο τραπέζι. Αυτό που ακούσαμε, και αυτό αφορά φυσικά τα μέτρα για την ενέργεια. Να ξεκαθαρίσουμε, γιατί αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που κυριαρχεί. Αν και προσπαθούν να βάλουν στην ατζέντα και ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα, οι επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων ήταν αποκλειστικά για την ενέργεια. Ο Κυριάκος Πυρακάκης είπε χαρακτηριστικά μετά το τέλος της συνεδρίασης του Eurogroup ότι ανησυχούμε στις επιπτώσεις της ενέργειας στην οικονομία, αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Μάλιστα, ρωτήθηκε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρντ, αν επιβεβαιώνει αυτή τη δήλωση του Κυριάκου Πυρακάκη, με την ίδια να λέει ότι συμφωνεί και τάσεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Από την πλευρά του Επίτροπος Οικονομικών, είπε ότι έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια, τα αξιολογούν, προκειμένου να δουν ποιες θα είναι οι συνέπειες, αλλά και ποια θα είναι η εξέλιξη συγκεκριμένων μεταβλητών, προκειμένου να προχωρήσουν και σε απαραίτητα μέτρα. Στο τραπέζι είναι πολλά. Είναι και η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ζητά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή κρίση, και πρέπει να σας πω ότι πιέζουν πάρα πολλά κράτη, ωστόσο δεν μπορεί να υπάρξει μια γέφυρα έτσι ώστε να αποφασιστούν κοινά μέτρα, ενώ ο Επίτροπος Οικονομικών επανέλαβε για ακόμα μια φορά ότι ό,τι υπαρθεί θα πρέπει να είναι σίγουρα σε περιορισμένη χρονική διάρκεια. Αυτά είναι τα δεδομένα. Παρόλο που περιμέναμε να ακούσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, δεν ήρθε, Γρηγόρη.
1: Δεν ήρθε το συγκεκριμένο, δεν γίναμε και σοφότεροι. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί έχουν μπροστά μας και ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο Παρίσι. Κρίσιμη συνάντηση έχει σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αξιωματούχους, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκριτή μας στην Γαλλική Πρωτεύουσα, Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν? Έχουμε κάποιο πρόβλημα σύνδεσή μας? Θα πάμε και πάλι στο Παρίσι, γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, αυτό το τέτοιο που έχουν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο στο Παρίσι, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικοί αξιωματούχοι, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πληροφορούν μόλις ότι έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεσή μας με το Παρίσι και θα επανέλθουμε αργότερα για να μάθουμε περισσότερα από τη Γαλλική Πρωτεύουσα. Στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, όπου κυριαρχεί η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του ΕΡΤ News με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προδιαγράφει την πολιτική του στρατηγική εν ώψη της επικείμενης πολιτικής περίοδου και να επιμένει στο στόχο της αυτοδυναμίας.
7: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος είναι κατάλληλη επιλογή για τον τόπο, αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή. Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή? Διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο το οποίο λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, το οποίο επιμένει, Άγιο, ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης.
8: Ακριβώς, και το παρελθόν καλό μεσημέρι, και το επανέλαβε αρκετές ώρες χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα, σημείωσε πως δεν λέω πως θέλω να είμαστε αυτοδύναμοι, λέω πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει. Διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός ότι είναι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε, τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν παρουσιάσει πραγματική πρόταση για το πως η ζωή των Ελλήνων θα γίνει καλύτερη σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Μάλιστα, σχετικά με την πρόσφατη αποστροφή του Υπουργού Δικαιοσύνης για το ενδεχόμενο ακυβερνησία στη χώρα, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, δεν είναι αυτονόητο, και σημείωσε πως δεν είναι εκβιαστικό δίλημα αλλά πραγματικότητα. Τον ακούσαμε να αναφέρει πως όλες οι εκλογές θα αντιμετωπίζει με σεμνότητα. Επανέλαβε πως η κατάλληλη επιλογή τον τρόπο, η μόνη επιλογή τον τρόπο είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, και σημείωσε πως το τελευταίο που θα πρέπει να εκπέμπουμε είναι δεδομένη βεβαιότητα ότι είμαστε περίπου αναντικατάσταση. Δεν είπα ότι είμαστε μόνο εμείς, υπάρχουμε, αλλά μόνο εμείς έχουμε πρόταση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και τόνισε πως ο ελληνικός λαός θα υποδείξει ποια πρέπει να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Μάλιστα, μίλησε, έθεσε ξανά το δίλημα περί περιπέτειας και ελπίδας, και όπως σημείωσε, αυτό συνδυάζεται για το πώς θα κρατήσουμε τη χώρα ασφαλή σε έναν ασταθή κόσμο, ενώ άσκησε κριτική και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, και ιδιαίτερα στον Πασόκ, λέγοντας πως το πρόγραμμα του δεν βγαίνει και ότι έχει υιοθετήσει μια λογική, τη λογική του όχι σε όλα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το Πασόκ μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν η αποστολή του Πρωθυπουργού, ενώ για μια ακόμα φορά ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση για συνεργασία με τα κόμματα του κ. Βελόπουλου και τη κ. Λατινοπούλου.
1: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα το απόσπασμα εκεί όπου ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη.
7: Για αυτά τα οποία τάζει η αντιπολίτευση, η Ελλάς και το Πασόκ, είναι λόγια του αέρα, γιατί πολύ απλό ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου.
1: Ακούσαμε λοιπόν την αναφορά. Ο πύχης αυτοδυναμίας φαίνεται ότι έφτασε χθες μέχρι τον Μάικλ Τζόρνταν, την αναφορά του Πρωθυπουργού για το στόχο του Πασόκ, βάζοντας αμέσως τη διαχωριστική γραμμή. Σταθερή παραμένει η εικόνα των πολιτικών συσχετισμών, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Εν τω μεταξύ, με τη Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να καταγράφει σημαντικό προβάδισμα εναντί των υπολείπων κομμάτων. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές που καταγράφονται στην πρόθεση ψήφου, αλλά και η υποχώρηση που εμφανίζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η εταιρεία Mark δίνει, για παράδειγμα, την πρώτη καθαρή εικόνα στην εκτίμηση ψήφου της Mark. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 16% και το Πασόκ στο 11,5%. Η απόσταση πρώτου και δεύτερου κόμματος φτάνει μέχρι τις 15 μονάδες, ενώ Τσίπρα και Ανδρουλάκη χωρίζουν 4,5 μονάδες. Στην MRB η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 29% στην αναγωγή, η Ελλάς στο 17,4% και το Πασόκ στο 12,4%. Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή, η Ελλάς υποχωρεί οριακά κατά 0,2 μονάδες και το Πασόκ κερδίζει 1,3 μονάδες. Ενώ η απόσταση Τσίπρα-Ανδρουλάκη διαμορφώνεται έτσι στις 5 μονάδες. Από την άλλη, σε πρώτο πλάνο είναι οι δύο δημοσκοπικές ψαλίδες. Η πρώτη μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς παραμένει παντού διψήφια, 15 μονάδες στη Μάρκα, 11,6% στην MRB, 13,5% στην Πάλς και 15,1% στην Opinion Poll. Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, μίλησε εδώ το πρωί στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου. Αναφέρθηκε στα δεδομένα των πρόσφατων μετρήσεων και τις τάσεις που διαμορφώνονται εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και σημείωσε ότι στις τελευταίες έρευνες δεν καταγράφονται μεγάλες ανατροπές στους πολιτικούς συσχετισμούς.
9: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μια πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι 14-15 μονάδες. Είναι σημαντικό. Έχει δύσκολες στιγμές περάσει. και είναι και στον 8χρονο.
10: Ναι.
9: Και μάλιστα, αν θεωρήσουμε αυτές τις έρευνες κατά κάποιο τρόπο ότι είναι οι εναρκτήριες μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου, ας πούμε ότι αυτή είναι η εικόνα νούμερο ένα την οποία βλέπουμε. Θα αλλάξουν πολλά βέβαια στην πορεία. Έχει δρόμο να διανύσει. Mm-hmm. Με στόχο την αυτοδυναμία, όπως διεκδικεί. Όμως είναι σε ένα σημείο το οποίο διατηρεί την κυριαρχία της και στα, δεν είναι μόνο η πρόθεση ψήφου, είναι και τα ποιοτικά του Πρωθυπουργού, η αξιοπιστία.
11: Ο οποίος μάλλον κερδισμένος βγαίνει περισσότερο κερδισμένος από τη Νέα Δημοκρατία, από την εικόνα της Θεσσαλονίκης.
9: Ναι, αυτό είναι ένα συνδυασμένο. Θα έλεγα η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας στα ποσοστά τώρα που βλέπουμε στις διάφορες εταιρείες, αν ανατρέξουμε πέρυσι, είναι περίπου ίδια ή λίγο καλύτερη. Δεν θυμάμαι πέρυσι ότι η αξιολόγηση των μέτρων ήταν στο 28,5, πήγε στο 29, ακόμα κάτι. Περίπου το ίδιο από στατιστικής απόψεως.
1: Να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, καθώς την ώρα που στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούσαν για το πώς θα αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, την ίδια ώρα στο Παρίσι ο Μανουέλ Μακρόν είχε μια κρίσιμη συνάντηση με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αλλά και επικεφαλής του τομέα ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Πάμε τώρα στο Παρίσι και τη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη ή ολοκληρωθεί η συνάντηση αυτή, η Θωμαϊδα?
12: Καλησπέρα. Έχει ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή βγαίνουν οι αρχηγοί των κομμάτων για να σχολιάσουν τη συνάντηση αυτή. Όμως δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες, γιατί ήταν με άκρα εχημίδια και κυρίως άκρα μυστικότητα. Τα κινητά αφέθηκαν εκτός των πυλών για να μπορέσουν να τους ενημερώσουν οι υπεύθυνοι των μυστικών υπηρεσιών εσωτερικού και εξωτερικού, οι υπεύθυνοι των ενόπλων δυνάμεων που ήταν καλεσμένοι, όπως και ο υπεύθυνος για την τροφοδοσία. Ενεργειακή τροφοδοσία της Γαλλίας έκανε μια ανάλυση της κατάστασης και φυσικά ο Γάλλος πρόεδρος που τους μίλησε για την Ουκρανία, για τη Μέση Ανατολή, για το ενεργειακό και τους προειδοποίησε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Γαλλία. Αυτά όλα μέσα στο πλαίσιο των 7 μηνών πριν τον πρώτο γύρο της προεδρικής εκλογής το 2027, γιατί η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη. Μάλιστα, όλοι οι αρχηγοί που βγαίνουν τώρα μιλώντας μπροστά στις κάμερες θεωρούν ότι στο άμεσο μέλλον δεν μπορεί να γίνει τίποτα αναφορικά με το ενεργειακό. Έκαναν έκκληση να υπάρξει μείωση των φόρων, της φορολογίας, αλλά προς το παρόν αναμένεται να βγει ο Εμμανουέλ Μακρόν μπροστά στα μικρόφωνα για να μιλήσει, ίσως ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα ανά κλάδο, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να ανακοινώσει συνταρακτικά μέτρα, γιατί τα δημοσιονομικά της Γαλλίας είναι εξαιρετικά έθραστα. Μάλιστα, συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας σε αυτή τη συνάντηση και σήμερα έγινε γνωστό ότι ψάχνει για οικονομίες τάξεως των 54 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Θωμαϊδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πίσω στην πολιτική ατζέντα, με μια δυσάρεστη είδηση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Είχε διατελέσει δεύτερη σύζυγη, υπήρξε δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του Πασόκ και πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη.
13: Μια μαχητική γυναίκα η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ένας άνθρωπος με βαθιά δημοκρατικές αρχές, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Γεννήθηκε το 1923 στο Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1951 παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκανε σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών ως πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, πρωταγωνίστησε στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας, συνέβαλε στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρόσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τον σύζυγο στην δικαιοδαιμονία των παιδιών τους. Σε συνέντευξή της στο Βήμα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε μιλήσει για την γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ρομαντική σχέση, όπως έλεγε, που ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, την αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρίου στη Μινεάπολη. Ήταν, έλεγε, η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια, έφερε 4 μωρά στον κόσμο και συμπεριλάμβανε τη ζωή στην ακαδημαϊκή και πολιτική σφαίρα, ένα πραξικόπημα, την συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα κατά μια δικτατορία, στην πρωθυπουργία, τη δυνατότητα να ζήσουμε, όπως έλεγε, την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, καλές και κακές στιγμές, σε γενικές γραμμές μια φανταστική εμπειρία. Έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί στο σπίτι που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
1: Εν τω μεταξύ, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής συντάχθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κερκύρας Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος νωρίτερα σήμερα είχε συνάντηση με τον Νίκο Ανθουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Τώρα, να περάσουμε σε ένα θέμα που μας έρχεται από το χώρο της υγείας. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε νωρίτερα σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
10: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά τους social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς εις το σελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Λοιπόν, πάμε στην Σμαράγδα Αγρογιάννη, η οποία παρακολούθησε τη συνέντευξη και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο που έρχεται στον απόϊχο του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργου Μαζονάκη. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, λοιπόν, που θα σαρώνει το διαδίκτυο, ανοιχνεύοντας τις παραπλανητικές διαφημίσεις και τις αναρτήσεις στα social media που παραπέμπουν σε υπηρεσίες υγείας, και υπάρχει ένα θολό τοπίο γύρω από αυτές. Αυτό, λοιπόν, είναι το εργαλείο που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ακούσαμε, ότι είπε, μόλις ανοιχνεύεται μια τέτοια διαφήμιση ανάρτηση, το MedWatch, αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα, θα ανατρέχει στο ψηφιακό μητρό των ιατρικών συλλόγων και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Στην αρχή θα γίνει αυτό πιλωτικά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους, για να δει, λοιπόν, για να διαπιστωθεί, για να διασταυρωθεί ότι όντως αυτές οι υπηρεσίες που διαφημίζονται στο διαδίκτυο μπορούν να παρέχονται από ένα νόμιμα αδειοδοτημένο ιατρείο. Η νέα ψηφιακή, λοιπόν, πλατφόρμα θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δημόσια δεδομένα, στην Google, στη Meta, στο TikTok, στις γνωστές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, και θα έχει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί τη σοβαρότητα των ευρημάτων. Δηλαδή, δεν θα είναι όλες οι διαφημίσεις, εννοείται πως δεν είναι όλες οι διαφημίσεις παραπλανητικές. Θα έχει, δηλαδή, τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί πιθανή σοβαρότητα των ευρημάτων. Στην πιλωτική, λοιπόν, εφαρμογή που ξεκίνησε τη Δευτέρα, έχουν ελεγχθεί 8.500 ιδιωτικά ιατρία και μη ιατρικές επιχειρήσεις στην Αθήνα, όπως Ινστιτούτα Αισθητικής. Και έχουν βρεθεί, Γρηγόρη, 5.069 ευρήματα προς εξέταση και 231 πιθανές παραβάσεις, δηλαδή κάποιες αναρτήσεις που πιθανόν να εμπίπτουν στην έννοια της παράβασης. Από αυτές τις 231, οι 160 αφορούσαν μη ιατρικές δομές. Σε δεύτερη φάση, ενδεχομένως και τον επόμενο μήνα, θα δημιουργηθεί ένα νέο app, η νέα ψηφιακή εφαρμογή, που αυτή θα είναι το εργαλείο των πολιτών απέναντι σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή, θα μπορεί κάθε πολίτης να κατεβάζει την εφαρμογή αυτή που θα ανακοινωθεί σε ένα μήνα και να μπορεί να βλέπει σε ένα ιατρείο που πάει για ποιες υπηρεσίες ιατρικές είναι αυτό αδειοδοτημένο. Αυτό όμως χρειάζεται υπουργική απόφαση και νομοθετική ρύθμιση, οπότε θα καθυστερήσει περίπου ένα μήνα.
1: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα, το τελευταίο που ανέφερες, αυτό με το QR code στο κάθε ιατρείο, είχε μιλήσει πριν από λίγες μέρες. Μόλις την Δευτέρα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Να τον ακούσουμε.
15: Αυτό
1: όμως,
15: που σίγουρα θέλω να κάνω είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω την εβδομάδα όπως γίνεται. Όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο και να μπορεί ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 και όλα αυτά που μόλις ακούσαμε στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέγλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή. Στόχος είναι να διαπιστωθούν εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μας στάθεια, θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Άννα.
16: Εφαλής της ανεξάρτητης αρχής του επίτιμου δισαγγελία του Ρίου Πάγου Χαραλάμπου Βρουλιώτη θα ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αναζήτησε η ανεξάρτητη αρχή. Ξεκινά έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση τώρα που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση.
1: Άννα, βάζεις μια ανατελεία γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Υπάρχει μια φωτιά στο Ρέντι. Πάμε να στηθούμε τηλεόραση του Ερνιούς για να ακούσουμε.
17: Επομένως υπάρχει καύσιμη ύλη κατά πάσα
18: πιθανότητα. Μόλις καταφθάνει και η πυροσβεστική. Τα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος τώρα μόλις καταφθάνουν, ενώ καταλαβαίνουμε ότι μάλλον αυτά τα τοξικά, τα πλαστικά, τα λάστιχα, όλα αυτά, προφανώς αυτά πιθανόν είναι η αιτία που βλέπουμε αυτόν τον έντονο μαύρο καπνό και την πάρα πολύ δυνατή φλόγα.
19: Ασφαλώς, είναι εκεί και καίγονται λάστιχα, παλέτες. Γιώργο, σε ποια περιοχή είσαι, για πες μας, σε ποια περιοχή είσαι ακριβώς.
18: Είμαστε στην περιοχή του Ρέντι, στο πλάι της Εθνικής Οδού, περίπου εδώ που είναι και το γήπεδο βόλεϊ του Ολυμπιακού, για να πάρουμε έτσι μια εικόνα. Αλλά είναι σχετικά, δεν είναι τόσο κοντά στο
19: γήπεδο. Η φωτιά τώρα έχει...
18: πιο μακριά. Είναι ακριβώς μόλις βγαίνουμε από την Εθνική Οδό.
19: Έχει ξεσπάσει εκεί σε εργοστάσιο, σε μια αποθήκη, λογικά με λάστιχα και παλέτες. Είναι σε εξέλιξη. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες. Εσύ είχες κινηθεί στην περιοχή να πας κάπου αλλού, αλλά βλέπουμε αυτή την μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Τώρα καταφθάνουν τα πυροσβεστικά οχήματα.
17: Και η ατμόσφαιρα φυσικά αποπνικτική, καταλαβαίνουμε. Έλα, Γιώργο, τώρα τι βλέπεις.
18: Πρέπει να σας πω ότι
17: η επιχείρηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις
18: δουλεύουν εδώ. Άνθρωποι που δουλεύουν σε παρακείμενες επιχειρήσεις βγήκαν έξω και το πρώτο που μας είπαν ότι έχει γίνει πολύ αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήταν το πρώτο που είπανε. Βέβαια, όσο δυναμώνει και η φλόγα, γίνεται πιο έντονο και το θερμικό κύμα. Αρχικά οι άνθρωποι ήταν λίγο πιο κοντά στο χώρο της φωτιάς, τελικά άρχισαν να απομακρύνονται, γιατί από τη μία ο καπνός, από την άλλη το θερμικό κύμα δεν είναι εύκολο να παραμείνουν.
17: Γιώργο, φυσάει τώρα, γιατί εμείς αυτό που παρακολουθούμε είναι τρομερό. Με τη μανία που προχωρούν οι φλόγες και με τον πυκνό καπνό.
18: Φυσάει, έχει ένα μικρό αέρα. Έχει ένα μικρό αεράκι. Ναι.
19: Αλλά εκτός από τον αέρα, Γιώργο, εκεί πρέπει να υπάρχουν έφλεκτα υλικά, γιατί βλέπουμε να έχει φουντώσει μέσα σε ένα-δύο λεπτά που μιλάμε.
18: Ξέρεις κάτι,
19: μια μεγάλη πυρκαγιά.
18: Ακούμε και διάφορα.
19: Λόγω των υλικών που φυσικά που βρίσκονται
18: μέσα,
19: εκεί.
18: Σπάνε πράγματα μέσα.
17: Ναι. Άρα, σαν μικρές εκρήξεις.
18: Ακούμε διάφορους ήχους.
19: Τι εργοστάσιο είναι, έχεις μάθει.
18: Εκρήξεις μπορεί να είναι και κάποια ξύλα.
19: Ναι, έχεις μάθει τι εργοστάσιο ήταν, τι ακριβώς. Πώς είναι εκεί, τι αποθήκη είναι?
18: Όχι, αυτό που έχουμε σαν εικόνα από τους ανθρώπους εδώ τριγύρω ότι πρόκειται για οικοπαιδικό χώρο που μέσα όμως έχει πολλά έφλεκτα πράγματα όπως πλαστικά, λάστιχα και διάφορα τέτοια. Πιθανόν από ό,τι μας είπαν, μάλλον είναι χώρος που ρίχνουν άχρηστα πράγματα.
1: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, το Γιώργο Κοβώνα μεταδίδει ρεπορτάζ αυτή την ώρα από την περιοχή του Ρέντι, εκεί που μένεται μεγάλη φωτιά. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή. Είναι ένας χώρος που υπάρχουν πλαστικά, διάφορα αντικείμενα, απορρίμματα, αλλά και παλέτες, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει κίνδυνος. Το καλό είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια στην ακτίνα εκεί, αλλά υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις, αποθήκες, εργοστάσια και διάφορα άλλα κτίρια. Παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική για το θέμα αυτό. Να επιστρέψουμε όμως στο ζήτημα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ερχόμαστε και πάλι σε έναν Νικολάο. Μας έλεγε για τις έρευνες των αρχών τώρα αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
16: Ακριβώς ότι έχει ξεκινήσει λοιπόν μια έρευνα από την ανεξάρτητη αρχή και αν διαπιστωθεί ότι τον ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά και σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε ο κύριος Βουρλιώτης θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους και το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εισαγγελικές αρχές.
1: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε εκ νέου ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, λέγοντας ότι θα πάρει μια μεγάλη απόφαση. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα επίθεση κατά δεξαμενόπλους αστυνατού ορμούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί διαδήλωσαν σήμερα στην Τεχεράνη υπέρ του καθεστώτος. Πάμε στην Εύρωση Σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν τον Ντόναλντ Τραμπ να πάρει μια μεγάλη απόφαση, όπως λέει ο ίδιος. Έλενα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, και το δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Είπε ακριβώς ότι θα είναι κοντά στο να πάρει μια μεγάλη απόφαση αν θα τους εξαφανίσω, θα τους εξοντώσω, όπως είπε, όχι. Και όλα είναι πιθανά, όλα τα σκέφτομαι, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις συναντήσεις που θα έχει, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, την ερχόμενη Τρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με ηγέτες και αξιωματούχους των χωρών του κόλπου, όπου θα τους αναλύσει τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά θα κυριαρχήσει και το θέμα της Ιεμένης, που είναι επίσης το δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Τώρα, όπως είπες, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο υποσημαία Τόγκο, το οποίο, όπως είπαν, το συνόδευε αμερικανικό πλοίο και παράνομα επιχειρούσε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα στο μέτωπο της Ιεμένης μένονται οι μάχες στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και τα πλήγματα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε το θάνατο ενός ανθρώπου και πρόκειται για τον πρώτο θάνατο ενός ανθρώπου στη Σαουδική Αραβία σε αυτή την ένταση, από αναχέτηση ντρόουν, από θράψματα ντρόουν κοντά στη Μέκα. Ενώ το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ένα Ιταλικό μαχητικό που στάθμευε σε βάση της Σαουδικής Αραβίας, και επίσης η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα συνοδεύει τα πλοία της που περνούν, τα εμπορικά πλοία από το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ιεμένη για την ασφάλειά τους. Οι Χούθοι πάντως έχουν πει ότι δεν πρόκειται να χτυπήσουν άλλα πλοία, με συγχωρείτε, εκτός από της Σαουδικής Αραβίας.
1: Τώρα, ενώ όλα αυτά γίνονται στα στενά του Ορμούς, να δούμε τι γίνεται στη Ρωσία, εκεί όπου διεξάγονται σήμερα βουλευτικές εκλογές, οι πρώτες κάλπες, Έλενα, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, και να συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό έδαφος.
20: Ακριβώς. Οι Ρώσοι λοιπόν ψηφίζουν μια διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει τρεις ημέρες για την Δούμα, τις 450 έδρες της Δούμας. Ουσιαστικά το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει κάποιον αντίπαλο στην αντιπολίτευση, και τα άλλα δύο κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές είναι υπέρ του πολέμου στην Ουκρανία. Το μοναδικό κόμμα που αντιτίθεται έχει απαγορευτεί να συμμετέχει στις εκλογές αυτές. Οι εκλογές διεξάγονται και στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας, δηλαδή στο Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, αλλά και την Κριμαία. Ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι έπληξε κέντρο logistics κοντά στην Οδυσσό, αλλά και ένα εμπορικό πλοίο κοντά στην ίδια πόλη.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε σελίδα τώρα. Ενώ παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ρέντι, δίπλα ακριβώς στην Εθνική Οδό, ακούσαμε και νωρίτερα τον Γιώργο Κοβό να λέει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι είναι κοντά στο γήπεδο βόλεϊ της ομάδας του Ολυμπιακού στην περιοχή, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή, όπου δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια, τουλάχιστον σύμφωνα με την εικόνα που παίρνουμε από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Τώρα, να έρθουμε στα δικά μας με μια πολύ σημαντική είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, καθώς εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, εξάρθρωσαν οι αρχές, κλωνοποιούσαν φωνές και τα κέρδη τους ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Κώστας Θάμου.
0: Και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πρόκειται για μια σπήρα η οποία δρούσε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Ενέχεται σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών. Ναι. Έχουν συλληφθεί 2 άτομα και αναζητούνται ακόμη 4 τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Πρέπει να σου πω λοιπόν αναφορικά με τον τρόπο δράσης, όπως είπες και εσύ, υπήρχαν 2 χωριστές ομάδες με τις οποίες δρούσε το κύκλωμα. Η πρώτη ομάδα των τηλεφωνητών και η δεύτερη η ομάδα των εισπρακτόρων. Η πρώτη ομάδα λοιπόν τηλεφωνούσε σε ανυποψία στους πολίτες, τους έλεγαν πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ είτε θέλουν να βάλουν οπτική ίνα στην περιοχή και μόλις έλεπαν ότι ο πολίτης είναι κάπως διστακτικός. Στη συνέχεια του ζητούσαν το κινητό τηλέφωνο συγγενικού του προσώπου. Mm-hmm. Καλούσαν σε αυτόν, λέγοντας πως είναι από εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας. Κατάφεραν έτσι λοιπόν να γράψουν τη φωνή του, να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο πίσω στο πρώτο θύμα, λέγοντας πως έχουν πάρει πλέον την έγκριση. Και στην ουσία αυτό ο πρώτο θύμα μιλούσε στην ουσία με το συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς να καταλάβει πως πρόκειται για κάποια χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μια φωνή η οποία ήταν ψεύτικη.
1: Πραγματικά εντυπωσιακό ο τρόπος που δρούσε αυτή η συμμορία. Τώρα, 13 χρόνια συμπληρώνεται σήμερα, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα θα γίνει συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα, ενώ υπάρχουν σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι για μένα. Ιστορική βραδιά η χθεσινή για τον Όφη και ολόκληρη την Κρήτη. Η κυπελούχη Ελλάδος υπέταξε στο Παγκρούτιο Στάδιο την 5η ομάδα της περσινής Bundesliga Hoffenheim με 2-0 και απέδειξαν στην πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League πως δεν βρίσκονται στη διοργάνωση απλά για την εμπειρία, αλλά για να χτυπήσουν μια πρόκριση στα νοκάουτ. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών επικράτησε 3-1 από τη Σλοβακία στο τελευταίο παιχνίδι για το πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε ιδανικά τις υποχρεώσεις στο Μόντενα. Τώρα θα ταξιδέψει η εθνική ομάδα στο Τωρίνο, την Κυριακή στις 5 η ώρα θα αντιμετωπίσει στη φάση του 16 στη Φιλανδία. Αν προκριθεί εκτός από πρώτου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Και τέλος θα κλείσουμε μπάσκετ κόντρα στη Φενέρ στις 5 η ώρα στο Ντουμπάι Ολυμπιακός για την EuroLeague Super Cup, ενώ στις 8 θα παίξουν Ντουμπάι Ρεάλ. Το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα διεξαχθεί σήμερα και το Σάββατο με τη συμμετοχή ΠΑΟΚ Μπουργκ και Παρτιζάν, 5.30 Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9.15 Παναθηναϊκός Μπουργκ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
22: Το Σάββατο περιμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 29 με 32 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 29.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Σήμερα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με ένα χυμαριώτικο σκοπό για το φίλο κρατή που ρώταγε τι ήταν αυτό που ακούσαμε πριν λίγο καιρό και δεν το είχα αναφέρει. Πολλές φορές όταν έχουμε ξαναπαίξει κάποια αποσπάσματα δεν τα ξαναλέμε. Εδώ θέλησα να του απαντήσω και από το μικρόφωνο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και με το mail στην ερώτησή του, σε αυτή την πολύ ωραία ηχογράφηση με τον Κώστα Καλίβα στο σαντούρι, τον Νίκο Ρεγκούκο στο βιολί και τον Ματθαίο Βεντούρι στο λαούτο. Μια ηχογράφηση που έγινε στις 3 Μαΐου του 1977 στην ελληνική ραδιοφωνία, αυτός ο χυμαριώτικος σκοπός. Και παρότι δεν έχω το όνομα της παραγωγού, έχω την εντύπωση ότι το έχει κάνει η Αγγελική Καρά, αν κρίνω και από το δεύτερο μέρος της ίδιας ταινίας, όπου ερμηνεύει ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος εκεί σε μωραΐτικα τραγούδια, την ίδια ημέρα, την ίδια ηχογράφηση, το 1977. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι αυτό το σπουδαίο υλικό συνέλεξε η Αγγελική Καρά. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Ο Νίκος Θεοδωρακόπουλος, ο εξαιρετικός ηχολήπτης μας, έχει κάνει αυτή την ηχογράφηση στην Τριγώνα με το Σάβα Σιάτρα εδώ στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Δεν υπάρχει αυτό, αν το ψάχνετε. Υπάρχει βέβαια στο διαδίκτυο, σε εκπομπές on demand, μια καταπληκτική εκπομπή με τραγούδια της Ξενιτιάς. Ο Σάββας τον περιμένουμε, γιατί θα κάνουμε τη συνέχεια στο αφιέρωμα μουσικές οικογένειες Υπήρου που είχαμε ξεκινήσει στο Αλφα Μέρος, και υπάρχει και αυτό on demand. Πολύ σύντομα θα έχουμε και το δεύτερο και μετά και το τρίτο μέρος, και θα δούμε αν θα κάνουμε και τέταρτο μέρος, γιατί είναι αρκετές οι μουσικές οικογένειες της Υπήρου. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Μπραχόπουλο, ή αλλιώς Μπράχο, που ήταν το πραγματικό του όνομα. Σε μια εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη θα ακούσουμε την Καραγκούνα.

Λοιπόν, από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας ήταν αυτή η ηχογράφηση. Μόλις βγήκε, μόλις ψηφιοποιήθηκε, δεν υπάρχει, δεν την έχουμε ξαναπαίξει πρώτη φορά σήμερα. Και θα ακούσουμε κάτι ακόμα από αυτή την ηχογράφηση του Γιώργου Παπαδάκη με τον Βασίλη Σούκα. Εδώ τον Κώστα Σούκα, το Βασίλη Βασιλάρη και το Χρήστο Ζούμπα. Το Σαντούρι δεν υπάρχει, είναι λάθος, το βλέπω ότι είναι λάθος. Πρέπει κάποια πράγματα να τα φτιάξουμε λίγο εδώ στην τεκμηριοποίηση. Παρόλα αυτά, εδώ ήταν η Κική Φραγκούλη φυσικά, σε αυτή την ηχογράφηση 1982 τον Ιούλιο. Και λέω να ακούσουμε κάτι με την εξαιρετική τέχνη του Βασίλη Σούκα, ένα μυρολόι από την Ήπειρο.

Λοιπόν, το επόμενο είναι για τον φίλο ακροατή, τον κύριο Ζήση μας. Και χαίρομαι πολύ που όταν τα ξεχνάω εγώ τα θυμάστε εσείς. Σκεφτόμουν σήμερα το πρωί αυτό το τραγούδι να το βάλουμε με τον Παπασιδέρη, αλλά όταν φτάνω εδώ τα έχω ήδη ξεχάσει και μου τα επενθυμίζετε με κάποιο τρόπο, μ' ακούτε κι εσείς. Λοιπόν, γιατί σκεφτόμουν όμως να βάλουμε αυτό το τραγούδι, το «Να σαν τα νιάτα» δύο φορές, που όλοι όσοι μεγαλώνουμε σιγά σιγά σκεφτόμαστε τα νιάτα, διότι διάβασα ένα άρθρο που έλεγε ότι η ηλικία μας δεν καταγράφεται στο DNA μας και η γύρανση είναι απλά ένα πρόγραμμα ελέγχου του μυαλού. Ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική γύρανση. Γιατί η επιδερμίδα μας ανανεώνεται κάθε 3 μήνες, το αίμα κάθε 6 μήνες, οι πνεύμονες κάθε χρόνο, το σηκώτη αναρρώνει σε 18 μήνες, ο εγκέφαλος ανανεώνει πλήρως τα κύτταρά του κάθε 3 χρόνια, ο σκελετός αναγεννάται πλήρως σε 10 χρόνια, κάθε μυς και ιστός ανανεώνεται κάθε 15 χρόνια, ακόμα και η προσωπικότητά μας ανανεώνεται κάθε 7 χρόνια. Λοιπόν, οπότε όλα έχουν να κάνουν με το καθαρά με τους βιολογικούς συναισθηματικούς λόγους που μας οδηγούν στο να μην αναπαράγονται τα κύτταρα ή να τα καταστρέφουμε πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει και τα λοιπά. Σας τα έχω πει εξάλλου πολλές φορές, το 80% είναι η διατροφή, το 20% είναι η άσκηση σε σχέση με το υλικό μας σώμα, σε σχέση με το ψυχικό νοητικό μας, 100% καλά συναισθήματα, καλές σκέψεις. Όλο το υπόλοιπο, όλοι οι υπόλοιποι κομπογιανίτες τώρα που πάνε εκεί και κάνουν βαμπυρισμούς, δεν θα υπήρχαν αν μπορούσατε να μπείτε σε αυτή την κατάσταση, να παραμείνετε νέοι. Λοιπόν, και είναι και πολύ δύσκολο για τις γυναίκες, πλέον έχουν ακολουθήσει και οι άντρες αυτό το κομμάτι του να πρέπει να είναι όλες πανέμορφες, νέες, μέχρι όσο ο χρόνος και αν περνάει, και εκεί βέβαια βασίζονται όλες οι βιομηχανίες φαρμάκων, όλες οι βιομηχανίες καλλυντικών, πόσα χρήματα δεν ξοδεύονται για χημίες, οι οποίες στην ουσία καταστρέφουν τον οργανισμό και δεν τον βοηθάνε καθόλου. Για τον κύριο Ζήση μας λοιπόν, να σαν τα νιάτα δύο φορές και τρεις και τέσσερις και πέντε. Εις το άπειρον.

Τρικαλίνη μου, πέρδικα και παλιά ητιά από τους Κυρατζίδες και δική μας ηχογράφηση εδώ στο στούντιο Εψιλόν της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο και στο κλαρίνο εδώ ο εξαιρετικός Δημήτρης Μπρέντας. Λοιπόν, να πω στο φίλο ακροατή που ρώταγε για την Αργυρούλα μου, η ηχογράφηση αυτού του τραγουδίου έγινε στα 1947, προφανώς έλπη είχε γίνει. Βέβαια εμείς το παίξαμε από το CD «Η Μεγάλη του Δημοτικού Τραγουδιού», Δημήτρης Περδικόπουλος, νούμερο 6, αυθεντικές ηχογραφήσεις 1937-1950, και στο κλαρίνο συνόδευε ο Γιώργος Ανεστόπουλος για το τραγούδι που την Αργυρούλα που ακούσαμε χθες. Λέω να ακούσουμε κάτι, αφού το πήραμε τώρα μπροστά μας αυτό το CD, να ακούσουμε κάτι ακόμα από αυτό το CD.

Με το Δημήτρη Αραπάκη Καλίνικο εδώ την ακούσαμε την Αγγέλο και τη δημοτική ανθολογία δημοτικού τραγουδιού, αυτή η εξαιρετική σειρά 1928-1940 ηχογραφήσεις περιέχει το συγκεκριμένο νούμερο 2 αυτής της σειράς, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε με Κίτσο Χαρισιάδη, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας ότι η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Ανησυχίες προκαλούν στους Ευρωπαίους οι τιμές στην ενέργεια λόγω των κρίσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Το ενεργειακό ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Eurogroup υπό τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη στο Δουβλίνο. Επαγρύπνηση απέναντι στους κινδύνους και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται επιγόντως η Ευρώπη είναι, όπως είπε ο ίδιος, το μήνυμα της Ελλάδας. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch, που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η εφαρμογή θα αφορά το πρώτο διάστημα τους γιατρούς της Αττικής και ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που προγραμματοποιούνται σε αυτό. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 στο 1989. Απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Συλληπιτήριο μήνυμα εξέδωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Κλειστός παρέμεινε όλη τη μέρα σήμερα ο σταθμός Αγίας Σοφίας του μετρό, που έκλεισε λίγο μετά τα μεσάνυχτα καθώς εντοπίστηκε καπνός που, όπως διαπιστώθηκε, προκλήθηκε από στοχεία πυκνωτή αντιστάθμισης. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και σε αρκετές πόλεις προγραμματίζονται εκδηλώσεις. Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης. Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, κλειστοί θα μείνουν σήμερα από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί οι σταθμοί του μετρό Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 14χρονου που συνελήφθη με την κατηγορία ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στις μαθητές του σε σχολείο σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Ο ανήλικος, με καταγωγή από το Ιράν, διώκεται επιπλέον για παράνομη οπλοφορία ενδοσχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 7ο Τακτικό Ανατρετή Θεσσαλονίκης. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας 17χρονος, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του έξω από το λύκειο Πευχοχωρίου στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος αποχωρούσε από το σχολείο όταν αισθάνθηκε έντονη διαθυσία και κατέρευσε. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που το μετέφερε αρχικά στο κέντρο υγείας Κασάνδρας. Οι γιατροί έκριναν συνέχεια αναγκαία τη διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου και παραμένει για νοσηλεία. Την αποχώρησή της από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσα στο 2027 επιβεβαίωσε η Κριστίν Λαγκάρ. Η ίδια πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγει πριν από την επίσημη ολοκλήρωση της θητείας της τον Οκτώβριο του 2027, απαντώντας χαρακτηριστικά «θα δούμε». Ήδη έχει αρχίσει η συζήτηση για τη διαδοχή της στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με αρκετά ονόματα Ευρωπαίων Κεντρικών Τραπεζιτών να βρίσκονται στο τραπέζι. Τη δέσμευσή του συντήρηση της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής επαναβεβαίωσαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομόλογός του Μίχολ Μάρτιν μετά την συνάντησή τους στο Μάντσεστερ. Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία δήλωσε θα ήθελε να δει την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία ενωμένες, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για την Ιρλανδική ενοποίηση. Επίσης γίνεται μερικές ημέρες μετά την πρωτοφανή σύνοδο των επικεφαλής των κυβερνήσεων Βόρειας Ιρλανδίας, Ουαλίας και Σκωτίας, κατά την οποία επαναβεβαίωσαν το δικαίωμα των χωρών τους στην αυτοδιάθεση. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς ως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και κατά τόπους θα πλησιάσει στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης γενικά καλό καιρός, με ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα ρεαίες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί περίπου από 17 βαθμούς βαθμούς το πρωί έως 29 βαθμούς το μεσημέρι με ασθενείς ανέμους. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, μπάσκετ σας υποσχεθήκαμε. Στο μπάσκετ θα πάμε γιατί έχουμε πρεμιέρα Ολυμπιακού με επίσημες υποχρεώσεις, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε Παναθηναϊκό, πάω Κάρι με πάρα πολύ δυνατά φιλικά.
1: Πλούσιο μάλιστα, πρόγραμμα.
0: Πλούσιο πρόγραμμα, δεν λες τίποτα. Πάω και Παναθηναϊκός θα τεθούν και αντιμέτωποι κιόλας. Και ο Νίκος Καραγκιόργης τα έχει μαζέψει όλα αυτά και πάμε να του πούμε την καλησπέρα μας γιατί ξέρουμε ότι και αυτός τρέχει. Δεν είναι μόνο οι ομάδες στο μπάσκετ που τρέχουν. Νικόλα, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε.
2: Ναι, θα ξεκινήσουμε φυσικά από το επίσημο, διότι η σεζόν ξεκινά σήμερα ουσιαστικά για την EuroLeague με τον ιωσήστατο αυτοθεσμό του Final Four του Super Cup και με τον Ολυμπιακό βέβαια, την ομάδα που κατέκτησε την περσινή EuroLeague να αντιμετωπίζει την Fenerbahçe στον πρώτο από τους δύο ημιτελικούς. Στο δεύτερο ημιτελικό η Real Madrid κόντρα στην οικοδέσποινα του Final Four την Dubai BC. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι εκτός δωδεκάδας. Καθώς αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού στα τελευταία παιχνίδια της προετοιμασίας. Ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε προετοιμασίας και αυτό για τον Ολυμπιακό. Το παραδέχτηκε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι αν μπορούσε εκεί και τη δυνατότητα να έχει ένα ακόμα διάστημα προετοιμασίας για την ομάδα του, ήταν κάτι που σίγουρα θα το έπαιρνε χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι το μέρος, η χώρα, αν θέλετε, που θα φιλοξενήσει και βάσει της συμφωνίας που υπάρχει για τα δύο επόμενα Final Four. Σίγουρα ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει η νικηφόρα την σεζόν και βέβαια να κατακτήσει και τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής περίοδου 2026-27. Και παράλληλα βέβαια θα είναι και δύο πάρα πολλές κινήσεις η νικηφόρα την σεζόν και βέβαια να κατακτήσει και τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής περίοδου 2026-27. Και παράλληλα βέβαια θα είναι και δύο πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αύριο μικρός τελικός και μεγάλος

0: ομάδα του Παναθηναϊκού τη φετινή χρονιά. Γενικά έχει επιλογές. Ο Μπατζόκας εκτός από τον Μιλουτίνο, Φέμιναν εκτός, Όμηρος Νετζίπογλου, ο Νίκος Πλώτας και ο Γιώργος Μπουρνελές, ένας ο μικρός που είναι ο Βενιαμίν αυτής της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο Μιλουτίνο, ο οποίος ταλαιπωρείται από την τενοντίτιδα, δεν μπόρεσε να είναι στην αποστολή, στην δωδεκάδα. Και υπάρχει βέβαια και ο Καραγιαννίδης, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Προμηθέα, έχει αποκτηθεί από το περσινό καλοκαίρι, έμεινε μια χρονιά ως δανεικός στον Προμηθέα και φέτος και αυτός κάνει το πολύ μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Περιμένουμε σίγουρα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και απομονησία να ξεκινήσει η χρονιά. Αυτό θα γίνει σε περίπου 50 λεπτά στον αγώνα αυτό, τον πρώτο ημιτελικό του Ολυμπιακού κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, την οποία αντιμετώπισε. Να θυμίσουμε και σε αγώνα προετοιμασίας και μάλιστα την κέρδισε. Και ωραία. Φυσικά στη συνέχεια έχουμε το πολύ σημαντικό τουρνουά, 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Mm-hmm. Και για πρώτη χρονιά φέτος θα έχουμε εκτός από τον Παναθηναϊκό και μια ακόμα ελληνική ομάδα, τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα ανοίξει την αυλαία του τουρνουά με την αναμέτρηση κόντρα στην Παρτίζαν, πρώην ομάδα του Ανδρέα Τρικέρη και ομάδα στην οποία αγωνιζόταν μέχρι πέρυσι και ο Νίκ Καλάθης. Και το βράδυ, σε 9 και 4, υπάρχει ο αγώνας του Παναθηναϊκού που θα είναι τα αποκαλυπτήρια της ομάδας του Ζέλι Μυρομπράτους μπροστά στο κοινό της, κόντρα στην κάτοχο του Eurocup, την γαλλική Μπούρκο, που προπονητής βέβαια είναι ο Φρεντερίκ Φωτού, είναι ο Γάλλος ομοσπονδιακός εκλέκτορας. Και εδώ πέρα βέβαια δύο πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια, ανάλογα με τα αποτελέσματα, ανάλογα με την έκβαση των σημερινών αγώνων, θα διαμορφωθεί και το αυριανό πρόγραμμα για μικρό και μεγάλο τελικό. Σίγουρα αρκετός ο κόσμος, ο οποίος θέλει να δει από κοντά τον Παναθηναϊκό, έστω και αν υπάρχουν σημαντικές απουσίες για την ομάδα του Ζέλι Μυρομπράτους, και αυτή βέβαια είναι στην τελική ευθεία. Θα είναι μια πρόβα τζενεράλ αυτά τα δύο παιχνίδια για τους επίσημους αγώνες που έρχονται μέσα στην εβδομάδα για την EuroLeague. Ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό τεστ υπάρχει και στο Βελιγράδι, στην Αλεξάνδερ Νίκολιτς Χολ, ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και τον Άρη. Μάλιστα, είναι η δεύτερη φορά που οι ομάδες αυτές τίθενται αντιμέτωπες σε διάστημα 6 ημερών μετά την εντυπωσιακή νίκη, μετά από εξαιρετική εμφάνιση του Άρη, την περασμένη Κυριακή στη Λευκοσία, στο τουρνουά Νεόφυτος Θανδριώτης. Οι Σέρβοι θα παίξουν για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό τους και σίγουρα στο μυαλό τους υπάρχει και η προσπάθεια για να πάρουν μια φιλική ρεβάνς από τον Άρη. Με τον Άρη ταξίδευσε στη σερβική πρωτεύουσα ο Άντα Μοκόκα, ο Γάλλος, που δεν τον έχουμε δει ακόμα να αγωνίσει σε κανένα παιχνίδι προετοιμασίας. Όμως, όπως ανέφερε χθες και η ενημέρωση της ΚΑΕ, Άρης είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες να αγωνιστεί, διότι ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στο πόδι που δεν το έχει επιτρέψει, ούτε να παίξει παιχνίδι, αλλά ούτε να προπονηθεί σε κανονικούς ρυθμούς από τις αρχές του Ιουλίου, από το παράθυρο που είχε γίνει τότε, που είχε αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Ο Άρης, ο οποίος βέβαια ξεκινά τις υποχρεώσεις του στις 29 Σεπτεμβρίου, στο Eurocup κόντρα στη Λεμάν στη Γαλλία, θα παίξει συνολικά 3 φιλικά παιχνίδια σε διάστημα 5 ημερών, διότι Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη έχουμε τα 33 Μαυροσκούφια στο Ιβανόφιο. Ο Άρης, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Μύκονο την Κυριακή και την Τρίτη στον αγώνα που θα είναι η πρόβα εν ώψη του αγώνα με την γαλλική Λεμάν, κόντρα στην Μπαχτσέ Σεχίρ, μια από τις πιο δυνατές ομάδες του Eurocup που είναι μεταξύ των φαβορί για να κατακτήσουν την διοργάνωση τη νέα σεζόν.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά, Νικόλα. Να είσαι καλά. Νίκος Καραγιώργης, πληροφορίες για τον μπάσκετ. Να λοιπόν, πώς θα περάσουμε τις επόμενες τρεις εβδομάδες, όταν το ποδόσφαιρο πλέον πια θα είναι στη διακοπή του. Έβλεπα κάποια πλάνα νωρίτερα, η φωτιά στο Ρέντι, για την οποία είπαμε αρκετά. Φαίνεται πως έχει πολύ γρήγορα μπει το νερό στα βλάκι και οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάνανε καλή δουλειά, δηλαδή την οριοθετήσανε σχεδόν γρήγορα.
2: Διάσπαρτες αιστείες πλέον.
1: Λίγα πράγματα έχουν μείνει και αυτό είναι ιδιαιτέρως ευχάριστο, γιατί υπενθυμίζουμε πως ήταν και μια πυρκαγιά μέσα σε αστικό ιστό, όπου τα πράγματα μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να εξελιχθούν πάρα πολύ άσχημα. Ευτυχώς στην προκειμένη περίπτωση δεν έγινε κάτι τέτοιο.

0: Δυστυχώς δεν μπορούμε να μεταφέρουμε στον αέρα αυτά που λέγαμε νωρίτερα κατά τη διάρκεια του.
1: Να τα μεταφέρουμε,
0: όχι.
1: Όχι,
0: δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε, δεν θέλω εμπλοκή του ΕΣΟΥΡΟΥ ακόμα στην εκπομπή. Είμαστε ακόμη νέοι, Βασίλη. Την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε μαζί θα το σκεφτούμε. Λοιπόν, Θόδωρος Χατζηπαντελής μαζί μας, γιατί χθες ο Όφη κόντρα σε όλα τα προγνωστικά έφυγε νικητή στη δική του πρεμιέρα στο Europa League. Φιλοδόρησε τη Hoffenheim με δύο γκολ και άνοιξε την όρεξη των κριτικών. Δανείζομαι μια έτσι ατάκα την οποία πολύ εύστοχα τη διάβασα σε ένα site που έλεγε ότι έτσι κι αλλιώς οι Γερμανοί ποτέ δεν πέρασαν εύκολα στην Κρήτη.
1: Και ισχύει. Έκανε την ανατροπή off.
0: Ισχύει αυτό, έτσι. Ισχύει γενικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Γεια σου, Θόδωρε, τι κάνεις? Θόδωρος Χατζηπαντελής.
2: Καλό, καλησπέρα σας.
0: Σ' άρεσε.
2: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, για πες.
2: Οι μαντινάδες πού είναι? Καλά, με βγάλατε χωρίς μαντινάδα, γρήγορα μία μαντινάδα.
1: Ισχύει.
2: Αλλιώς δεν μιλάω.
0: Κάτσε, περίμενε.
2: Κριτική,
0: γιατί
2: μαντινάδα, κριτική
0: μαντινάδα για το...
2: Βέβαια, πώς θα πανηγυρίσουμε, πώς θα χορέψουμε την μεγάλη νίκη του Όφη.
1: Και η πρώτη μαντινάδα. Νίκη στη League Face.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν,
0: πες μου,
2: ναι,
0: λίγο πραγματικά. Πώς σου φάνηκε μέχρι να... Εντάξει, δώσ' μου και λίγο χρόνο, δεν είμαι κομπιούτερ, δηλαδή δώσ' μου ένα δίλεπτο τώρα να σκεφτώ.
2: Καλά, εντάξει,
0: δυο μειοκαταληξίες.
2: Ναι, ξέρω ότι θα το ψάξεις, mm-hmm. Εγώ πλάκα έκανα βέβαια, αλλά εντάξει, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη νίκη από πολλές πλευρές και επειδή εγώ είδα το παιχνίδι και όταν βλέπεις ένα παιχνίδι μπορείς να βγάλεις και κάποια συμπεράσματα, νομίζω ότι ο Όφη όχι απλώς κέρδισε την Hoffenheim, την οποία χθες έλεγα και το εξακολουθώ να το λέω, ότι όχι μόνο είναι μια γερμανική ομάδα που τερμάτισε πέμπτη πέρσι στο πρωτάθλημα της Γερμανίας, αλλά είναι μια ομάδα με τετραπλάσιο, ίσως και πενταπλάσιο budget από τον Όφη. Mm-hmm. Και είναι μια ομάδα η οποία βεβαίως είναι και μια κλάση με βάση την εικόνα των ποδοσφαιριστών της από τον Όφη. Χθες όμως αυτή η ομάδα δεν υπήρχε στο γήπεδο. Και δεν υπήρχε στο γήπεδο όχι γιατί δεν έπαιξε αυτή καλά, αλλά διότι ο Όφη δεν την άφησε να παίξει καλά. Τέτοιο pressing πραγματικά δεν έχω ξαναδεί. Και εντάξει, υπάρχουν, το έχω δει αυτό το pressing, το έχω δει από τον Ολυμπιακό, όχι την φετινή ούτε την περσινή χρονιά, την προπέρσινη χρονιά, τη χρονιά που πήρε το Conference League ο Ολυμπιακός. Έχω δει αυτό το pressing να το παίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Το έχω δει επίσης και από τους παίκτες του ΠΑΟΚ κατά διαστήματα σε παιχνίδια. Αλλά από τον Όφη πραγματικά δεν το περίμενα. Δεν περίμενα δηλαδή ότι έχουν τόσες αντοχές οι παίκτες του Όφη για να μπορούν να βγάλουν ένα παιχνίδι μαρκάροντας τους παίκτες της Hoffenheim σε όποιο σημείο του γηπέδου βρισκόταν η μπάλα. Πάντα υπήρχαν δύο ή τρεις παίκτες του Όφη πάνω στην μπάλα. Με τέτοιο pressing δεν είναι εύκολο να περάσεις. Και επίσης το δεύτερο πολύ καλό στοιχείο, η γρήγορη μεταβίβαση, η σωστή μεταβίβαση, γιατί ο Όφη έχασε και ευκαιρίες. Και ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να αντιδράσεις άμεσα για να μπορέσεις την αντεπίθεση να βγάλεις κι άλλα γκολ. Και αυτό που έκανε φυσικά στο δεύτερο ημίχρονο με τον Κανελόπουλο. Αυτό είναι το ένα στοιχείο που κρατάω, το βασικότερο όλων. Θα μου πει κάποιος τώρα, και μπορεί αυτό το ρυθμό Όφη χωρίς με το τεράστιο βάθος στον πάγκο όπως έχουν ας πούμε οι μεγάλες ομάδες να αντέξει μέχρι το τέλος του πρωταβλήματος? Κέρδισε την ΑΕΚ και πήρε το Super Cup, κέρδισε τον ΠΑΟΚ και πήρε το κύπελο, κέρδισε τον Ολυμπιακό μες στο Καραϊσκάκης, κέρδισε τώρα τη Hoffenheim. Πόσο μπορεί να αντέξει αυτός ο Όφη? Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει, πραγματικά δεν το ξέρω. Και επίσης δεν ξέρω, γιατί αυτό είναι θέμα προπονητή πλέον, ο κάθε προπονητής έχει έναν διαφορετικό τρόπο να δουλεύει με τους παίκτες του. Άλλος προσπαθεί να φορτσάρει στην αρχή, δηλαδή να έχει την ομάδα έτοιμη στην αρχή του πρωταθλήματος, έτσι ώστε εκεί να κάνει ένα πολύ καλό, ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάποια στιγμή η ομάδα δεν θα κάνει κοιλιά, σε αγωνιστική κοιλιά εννοώ αυτό, έτσι εισαγωγικά η λέξη κοιλιά. Αγωνιστική κοιλιά κάνουν όλες οι ομάδες σε κάποιο σημείο της χρονιάς, της σεζόν.
1: Το θέμα είναι σε ποιο σημείο. Ναι. Σε ποιο σημείο θα γίνει αυτή η κοιλιά που λες?
2: Ακριβώς. Δεν νομίζω λοιπόν ότι και Όφη μπορεί να την αποφύγει και δεν ξέρω πόσο μεγάλη μπορεί να είναι. Δηλαδή εννοώ πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να κρατήσει. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ο Όφη δεν είναι μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα, ούτε είναι μια ομάδα η οποία Από την άλλη πλευρά, αν αποκλειστεί από τη link face του Europa Link, θα τα βάψει μαύρα.
0: Θόδωρε, βάλε μια άνω τελεία.
2: Ναι.
0: Βάρε μια άνω τελεία. Ήρθαν εδώ οι Γερμανοί να παίξουν μπαλίτσα, πήρανε δύο τεμάχια και μια μεγάλη γλίτσα. Μάθε μπαλίτσα, Γερμανέ, και μη μου κάνεις Νάζι, βγάλε και την κάλτσα κάτω από το σανδάλι. Εγώ αυτό το γράψα.
1: Νάτος.
0: Δεν ήθελες.
1: Νάτος.
2: Δεν μπορώ να χειροκροτήσω. Εδώ... Χειροκρότησε, Βασίλη, για μένα. Χειροκρότησε λίγο.
1: Έχει
0: χειροκροτάω τον εαυτό μου.
1: Κριτική φλέβα, ναι.
0: Και εδώ περιέγραψε, σε παρακαλώ.
1: Η αυταρέσκειά του.
0: Το έβαλα και στο chat GTP και το κέρδισα το μοντέλο. Το chat GTP λέει ακόμα This may take a while. Δεν έχει δώσει απάντηση. Είμαι και πιο γρήγορος και με την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ, η φυσική νοημοσύνη. Εδώ. Έχει, καλά, λέμε και καμιά χαζομάρα πέρασε η ώρα.
2: Έχει, πώς το λέγανε.
1: Κριτικές καταβολές.
0: Ναι, ναι. Όχι, καμία σχέση.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Λοιπόν, να και η μαντινάδα. Επειδή τη ζήτησε ο συνάδελφο και εγώ στον συνάδελφο, ξέρει, δεν χαλάω χάρη στο συγκεκριμένο.
2: Έτσι, δεν χαλάμε χατήρι, δεν χαλάμε χατήρι, πολύ ωραίο πράγματι. Και λέω λοιπόν ότι αξίζει τα πάντα αυτή η ομάδα και το θέμα είναι ότι αυτό που ήθελε να πετύχει ο Χριστός Κόντης, κατά τη γνώμη μου, ήδη το πέτυχε. Ήδη το πέτυχε. Πέτυχε δηλαδή να κάνει το μεγάλο μπαμ, να φανεί σε ολόκληρη την Ελλάδα, να φανεί στην Ευρώπη και αν το συνεχίσει λίγο ακόμα... και επειδή υπάρχει τώρα και η διακοπή του πρωταθλήματος και οι παίκτες θα ξεκουραστούν, οπότε μπορεί να δουλέψει σωστά μαζί τους. Εγώ τον πιστεύω τον Χρήστο τον Κόντι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πιστεύω ότι μπορεί οι Έλληνες προπονητές να χλεβάζονται από τη μεγαλύτερη μερίδα των, ειδικά των φανατικών οπαδών και των φιλάθλων, ειδικά των μεγάλων ομάδων. Ωστόσο, νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες προπονητές που, αν τους αφήσεις να δουλέψουν, μπορούν πραγματικά να πετύχουν πράγματα. Αλλά όταν από την πρώτη αγωνιστική, μάλλον από την πρώτη στιγμή που κάθονται στον πάγκο, δέχονται την χλέβη, την ηρωνία και ποιος είναι αυτός και σιγά τι μπορεί να πετύχει τώρα, και αυτός δεν φοβάται και δεν ξέρει τι του γίνεται κλπ. Και αυτά. Λοιπόν, έτσι δεν μπορεί να πάει η ομάδα μακριά. Χρειάζεται εμπιστοσύνη και ακόμα και αν χάσει. Δηλαδή, ο προπονητής του Ολυμπιακού που έχασε το πρώτο παιχνίδι από τον Όφη, αυτός ο καινούριος, πώς τον λένε, έχει και δύσκολο όνομα. Τέλος πάντων.
0: Ναι, πώς, λοιπόν, Αλγουαθίλ, πώς τον λένε.
2: Ναι, ναι, ακούω. Μέχρι να το μάθω θα περάσει κανένας μήνας.
0: Στο μεταξύ, οι περισσότεροι από ό,τι διαβάζω εδώ γράφουν το μικρό του όνομα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι σαν, είναι σαν να πηγαίνει ο Τάκης Λεμονής στη Ρουμανία, ας πούμε, και όλα τα ρεπορτάζ. Τάκης, ναι, από τον να μπερδευτώ, ναι.
2: Ναι, να πούνε ξένοι τον Κωνσταντέλια, ας
0: ναι,
2: πούμε.
0: Okay.
2: Θα προτιμήσουν να πούνε το μικρό του όνομα και τελείως ιστορία. Ναι. Αυτό το έχω δει και σε παίκτες αυτό να γίνεται. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και σε μεταδόσεις αγώνων, έτσι. Δηλαδή, παλιότερα, βέβαια, τώρα πια. Οι δημοσιογράφοι δεν το κάνουν άλλο, αλλά παλιότερα θυμάμαι ότι μιλάω τώρα μια 20ετία πριν, σε μεταδόσεις δηλαδή ξένων καναλιών, το είχα ακούσει αυτό να χρησιμοποιούν τα μικρά ονόματα για ευκολία, ας πούμε, για να μην μπερδεύονται.
1: Τώρα κάνουν πράξεις, μάλλον. Ναι. Κάνουν πράξεις, ναι, από πριν 2-3 φορές το να το πούνε, ώστε να, είναι, ναι, να πέσουν
2: να
1: μέσα.
2: Προετοιμασία.
1: Ναι, ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ σε κάποια δύσκολα ονόματα σε μεταδόσεις που έχω κάνει στο βόλεϊ, το πετυχαίνεις. Αν λίγο ξεχαστείς και πεις κάποιους άλλους παίκτες και έρθει ξανά το όνομα αυτό, μπορεί να το πάλι μπορεί να κολλήσεις. Είναι, δηλαδή το έχω πάθει και εγώ, έχω κολλήσει. Παρότι, ας πούμε, το έχω κάνει πρόβα, το έχω πει σωστά 2-3 φορές, κάποια στιγμή μπορεί να κολλήσεις. Δεν γλιτώνεις το σαρδάμ, δηλαδή το... Στο θέμα αυτό, καμιά φορά όταν είσαι στη μετάδοση και λες γρήγορα τους παίκτες. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Δεν αφορά τον.
0: Ας πούμε, ο καινούριος επιθετικός του Ολυμπιακού.
2: Αλλά δεν είσαι και εσύ, βέβαια, μετά την ηρωνία και λοιπά, που είσαι άσχετος και δεν μπορείς να πεις ένα όνομα σωστά και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Σήμερα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολύ εύκολα μπορείς να τα διαβάσεις. Για να ξαναγυρίσουμε όμως στον Όφη, να πω πραγματικά ότι εγώ τουλάχιστον τον Χρήστο Κόντι και όχι μόνο αυτό, και τον Αναστασίου, ο οποίος έχει δείξει πολλά πράγματα και παλιότερα, όταν ήταν και προπονητής στον Παναθηναϊκό, τους προπονητές που πέρασαν από τον Άρη, το Μάτζιο, τον Άκη το Μάτζιο, ο οποίος πέρασε επίσης από τον Άρη, τον πιστεύω, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να τους δοθεί πίστοση χρόνου και επειδή ακριβώς αυτό το έχει ο Κόντις στον Όφη, έχει και την εμπιστοσύνη και του κόσμου που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει την εμπιστοσύνη της διοίκησης και φυσικά έχει πολλούς Έλληνες το ξαναλέω και αυτό, στην ομάδα και μπορεί να συνεννοηθεί καλύτερα ενδεχομένως μαζί τους και να έχει και την αποδοχή τους, γιατί είναι βασικό οι ξένοι, οι μεγάλοι, ειδικά οι παίκτες που έρχονται στις μεγάλες ομάδες, έτσι θέλουν να βλέπουν και στον πάγκο, όταν έρχεται ένας άγνωστος και άσημος Έλληνας προπονητής, ποιος είναι αυτός τώρα που θα δουλέψει με μένα κλπ. Και μπορεί να πουλήσουν και μούρι και ύφος και πολλά άλλα, και το έχουμε δει αυτό, να λένε ότι αν δεν φύγει αυτός εγώ δεν παίζω και κάτι τέτοια. Οπότε όλα είναι σχετικά. Και κακά τα ψέματα, και οι Έλληνες προπονητές πρέπει να κάνουν κάτι μεγάλο, να δείξουν κάτι καλό και στο μπάσκετ. Ας πούμε, είδαμε δηλαδή ότι οι Έλληνες προπονητές έφυγαν, πήγανε σε ξένες ομάδες, πέτυχαν σπουδαία πράγματα, πήραν ευρωλίγκες, πήραν τίτλους και γύρισαν εδώ. Και μετά πλέον τους σέβονταν και στις ελληνικές ομάδες. Τρανό παράδειγμα για ο Μπαρτζόκας, έτσι.
0: Ναι.
2: Και όχι μόνο ο Μπαρτζόκας, και ο Ιτούδης. Και πολλοί άλλοι προπονητές. Καμιά δεκαριά πλέον έχουν περάσει από ομάδες σε Ευρωλίγκα. Γιατί στο μπάσκετ, δηλαδή, τι διαφορά μπορεί να έχει, και έχουμε 10 πρωτοκλασσάτους στο μπάσκετ προπονητές που είναι όλοι σε ομάδες της Ευρωλίγκα ή έχουν περάσει, και δεν μπορεί να γίνει το ίδιο στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τι, εκεί έχουν λιγότερο μυαλό ή ξέρουν λιγότερα πράγματα?
0: Φόδωρε.
2: Δεν είναι αυτό. Είναι δομημένο έτσι το σύστημα που δεν αφήνει να φτάσουν κάπου ψηλά.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Θόδωρος Χατζηπαντελής, κύριε Σκηνή.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
2: Γεια σας.
0: Τίτλοι ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Το ενεργειακό ζήτημα απασχόλησε σήμερα τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ, υπογράμμισε ο Κυριάκος Σπυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάση στο Στριμωνικό στις Σέρες, στη μάχη κατάσβεσης 2 εν αέρια μέσα. Κλειστός παρέμεινε όλη τη μέρα σήμερα ο σταθμός του Μετρό Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη μετά την αστοχία σε πυκνωτή που προκάλεσε καπνό. Συγκέντρωση τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Κλειστή είναι από τις 4 το απόγευμα η σταθμή του Μετρό Πανεπιστήμιο Συντριβάνη Αγίας Σοφίας και Βενιζέλου λόγω των εκδηλώσεων. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε εισαγγελέα σε βάρος του 14χρονου που επιτέθηκε με μαχαίρι στις μαθητές του στο Λαγκαδά. 17χρονος κατέρευσε εξ αποβλήκειο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο. Οι πρωθυπουργοί Βρετανίας και Ιρλανδίας επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στην συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Η Κριστίν Λαγκάρ ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσα στο 2027, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγει πριν από την επίσημη λήξη της ετίασης τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπερά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος είναι δίπλα, δεν έρχεται. Αρνείται πεισματικά να μπει μέσα στο στούντιο. Με έχει αφήσει μόνο για να σας πω κάτι ευχάριστο αυτή τη στιγμή. Αμάν ήρθε. Το ευχάριστο θα το πω όμως. Ήδη από σήμερα 30 ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ διαθέτουν δωρεάν Wi-Fi. Δίνουν στους επιβάτες τη δυνατότητα να παραμείνουν συνδεδεμένοι καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Παιδιά, θα έχετε Wi-Fi παντού μαζί σας.
1: Εγώ θα την πω την κακία μου.
0: Για πες.
1: Άντε και στο μετρό, παιδιά.
0: Άντε και στο μετρό.
1: Άντε
0: όχι, και
1: στο
0: το
1: μετρό,
0: σήμα ναι. Να φτιάχνουν στο μετρό, γιατί ούτε σήμα έχει.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Δηλαδή πας κάτω και λέει απενεργοποιημένο, τέλος.
1: Αν μπορούμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο από το μετρό ή να σερφάρουμε εδώ ο γνωστός σέρφερ του διαδικτύου.
0: Τη θαλάσση, κάτι.
1: Α, τώρα που πες θάλασσα, σε περιμένω να.
0: Ναι, το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, ναι, αύριο το Σαββατοκύριακο.
0: Αύριο.
1: Άγιος Μάμας, πού.
0: Μπορεί, ναι, πιθανόν. Άγιο Μάμα πάλι.
1: Άγιο Μάμα, για να δούμε τι κίνηση έχει προς τον Άγιο Μάμα. Αν έχει.
0: Τι καιρό, βασικά, πες μου τι έχει.
1: Αν είναι σωστά στην κίνηση, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα φτάσεις. Ο καιρός δεν. Εσύ τα βλέπεις αυτά τα μποφόρα. Έχεις αυτά τα site τα... που χρησιμοποιούν οι κυβερνήτες των ιστιοπλοϊκών και τα βλέπεις όλα.
0: Μια χαρά, 25 βαθμούς, 26, μια χαρά είναι.
1: Ωραία. Γιατί μου έχει υποσχεθεί για όσους δεν γνωρίζουν και δεν ακούνε τη Δευτέρα ρεπορτάζ παραλίας Βασίλης Μασούρας.
0: Ναι,
1: θα πάει
0: ναι,
1: το Σαββατό
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: μανάκι. Εγώ εδώ θα είμαι, δουλεύω 3 με 10 να συντονιστείτε 102.
0: Εγώ το επόμενο.
1: Στα δελτία ειδήσεων. Οπότε θα έχουμε τη Δευτέρα πολλά να πούμε τη Δευτέρα που είναι πολύ κρίσιμη μέρα γιατί θα ολοκληρωθεί. Ναι. Η συνεργασία των δυο μας, έτσι μην φανταστείτε.

0: Λοιπόν, τη Δευτέρα μπορεί να ολοκληρωθεί η συνεργασία μας εδώ με τον Βασίλη, αλλά την ίδια μέρα ξεκινούν άλλες συνεργασίες. Παραδείγματος χάρη, ξεκινά μια καινούργια συνεργασία η οποία θα αλλάξει την τηλεοπτική εκπομπή της R3, ίσως την μεγαλύτερη χρονικά. Όχι σε καθημερινή βάση, με τη μεγαλύτερη ιστορία, αυτό θέλω να πω, εκπομπή στην R3, η οποία εγώ θεωρώ πως είναι ο κόσμος των σπορ, και αλλάζει, πάει με ένα καινούργιο φορμάτ.
1: Ναι,
0: παραμένει νομίζω σταθερή στην ώρα,
1: ναι.
0: Αλλά το φορμάτ θα είναι κάτι διαφορετικό. Καλύτερα να μην μιλάω όμως εγώ που δεν ξέρω, γιατί δεν είμαι εμπλεκόμενος. Καλύτερα να μας τα πει ο Τάσος Σταμπουλής, ο οποίος είναι ένας εκ των δύο παρουσιαστών. Το έδωσα την πρώτη αλλαγή. Γεια σου Τάσο.
1: Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, λύσε μου την απορία. Είναι ο κόσμος των σπόρ ίσως η μακροβιότερη τηλεοπτική εκπομπή της R3 αυτή τη στιγμή?
2: Είναι.
0: Είναι, έτσι. Δεν νομίζω
1: πόσα χρόνια
0: υπάρχει.
1: Πόσα χρόνια είναι.
0: Νομίζω ότι πάρα πολλά.
2: Έχει ξεπεράσει τα 30 χρόνια. Είχε ξεκινήσει, να θυμίσω, ως αθλητικό ημίωρο. Mm-hmm. Λέγοντας εκπομπή, εννοούμε την καθημερινή αθλητική ενημέρωση, ένα καθημερινό δελτίο ειδήσεων αθλητικό. Mm-hmm. Γι' αυτό το ξεχωρίζω. Τώρα, το αν λεγόταν αθλητικό ημίωρο και κρατούσε μισή ώρα, ή αν λέγεται κόσμος των σπορ και κρατάει μία ώρα, αυτό αφορά τη διάρκεια και τον τίτλο.
0: Ναι, εντάξει.
2: Κανονικότητα όμως υπάρχει εδώ και 30 χρόνια, και όχι μόνο υπάρχει, θυμίζω ότι δεν σταματάει ποτέ όλο το χρόνο, στο Δευτέρα Παρασκευή δηλαδή. Mm-hmm. Σταματάει μόνο αν έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες ή Μουντιάλ, κυρίως Ολυμπιακούς, γιατί είναι τόσα τα αθλήματα που χρειάζονται όλα τα κανάλια της ΕΡΤ ώστε να υπάρχουν μεταδόσεις.
0: Να ανταποκριθούν, ναι.
2: Και όχι και πάντα, αναλόγως το τι βάρος υπάρχει.
0: Και αυτό το επισημαίνει ο Τάσος, γιατί ήθιστε οι τηλεοπτικοί σταθμοί να τροποποιούν τα προγράμματα τους κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Και ο κόσμος στο σπορ, από ό,τι φαίνεται, εμφανίζεται μεγαλύτερη ανθεκτικότητα χειμώνα-καλοκαίρι. Επιβεβαιώνει ότι το αθλητικό ρεπορτάζ θα δίνει ζουμί να μιλάμε και να λέμε σχεδόν σε καθημερινή βάση, και ο κόσμος στο σπορ θα είναι εκεί. Τι καινούργιο περιμένουμε να δούμε από Δευτέρα?
2: Καταρχάς, να καλωσορίσουμε την Κέλλη Καπακτσόγλου στην παρουσίαση της εκπομπής. Mm-hmm. Θα είμαστε μαζί με την Κέλλη, η οποία ήταν στην νεανική εκπομπή της R3 την περασμένη χρονιά, mm-hmm. το Σαββατοκύριακο. Η Κέλλη όμως έχει σχέση με το αθλητικό ρεπορτάζ, γιατί ακόμα και την πρακτική της μετά τις σπουδές της την έκανε σε εμάς, στο αθλητικό τμήμα εννοώ.
0: Ωραία.
2: Ήταν ένας δικός της στόχος, ένα όνειρό της που γίνεται πραγματικότητα, να ενταχθεί δηλαδή στο τμήμα μετά από λίγα χρόνια. Θα δώσει την δική της φρεσκάδα, τώρα κακά τα ψέματα, και λόγω ηλικίας, γιατί είναι μια νεαρή κοπέλα, mm-hmm. Και αυτό πάντα δίνει έτσι μια φρεσκάδα, μια ζωντάνια στην εκπομπή. Ελπίζω ότι θα τα πάμε καλά και σε επίπεδο διαδραστικότητας και νέων πραγμάτων στην εκπομπή. Θα καθαρίσουμε σταδιακά ενότητες διαφορετικές σε αυτές που ήδη υπάρχουν. Mm-hmm. Θα υπάρχει και μια διαδραστικότητα μέσω social media πια, γιατί είμαστε σε αυτή την εποχή, και με τους τηλεθεατές, ακόμη και αν δεν είναι εκπομπή, ξέρεις, λόγου ή ανάλυσης μεγάλης, είναι περισσότερο σαν δελτίο ειδήσεων, αλλά παρόλα αυτά, επειδή διαρκεί μία ώρα, θα θέλαμε και την συμμετοχή του κόσμου και τις παρατηρήσεις του και τις ερωτήσεις του και τις απορίες του. Αυτό θα γίνεται μέσω των social media. Θα έχει μία βάση που έχει πάντα, δηλαδή το ρεπορτάζ, την ανάλυση, τους καλεσμένους, την ενασχόληση με όλα τα σπορ μηδενός εξαιρουμένου, και αυτό είναι κάτι που επίσης διατηρεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια η εκπομπή. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γεγονός ότι ποδόσφαιρο μπάσκετ παίρνουν την μερίδα του λέοντος, όμως πάντα υπάρχει χώρος και για όλα τα άλλα αθλήματα, όλα τα άλλα σπορ, ειδικά αυτά που έχουν και μεγάλες επιτυχίες, όχι μόνο στη χώρα, γενικά και στο διεθνή χώρο. Θα έχουμε πάντα την ενότητα αυτή με τις παλιές εικόνες, με τα παλιά μάτς που είναι πάρα πολύ ελκυστική, γιατί μεταφέρει τον τηλεθεατή σε μια άλλη εποχή, σε άλλα χρόνια, κυρίως στο ποδόσφαιρο, γιατί από εκεί υπάρχει το μεγάλο αρχείο της ΕΡΤ, με τα παιχνίδια δηλαδή του πρωταθλήματος κυρίως. Και γενικά θα είμαστε καθημερινά στον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας, σε μια χρονιά που υπάρχουν, υπενθυμίζω, 4 ποδοσφαιρικές ομάδες ελληνικές της League Phase της UEFA, 9 ομάδες μπάσκετ σε διοργανώσεις της Ευρωλίγκας ή του Champions League, mm-hmm. και σε όλες τις άλλες διοργανώσεις που ακολουθούν από πίσω, με πολύ ενισχυμένους ΠΑΟΚ και Άρη στο μπάσκετ επίσης, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, και φυσικά σε μια χρονιά που είναι η προτελευταία πριν από ένα καλοκαίρι γεμάτο αθλητικά, το καλοκαίρι 28 εννοώ, που θα έχουμε το Euro φυσικά στη Γερμανία και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα σε ρωτούσα αν θα κάνατε τίποτα ιδιαίτερο με αφορμή είτε την επαναφορά μετά από πολλά χρόνια του Ηρακλή στην πρώτη κατηγορία ή με τη γιγάντωση και πάλι των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης, των μπάσκετ των βασικών, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής βεβαίως από κοντά. Αλλά είναι τόσα πολλά αυτά που είπες, δηλαδή μόνο και για να καλύψει 9 ομάδες μπάσκετ, έτσι, και στις εγχώριες υποχρεώσεις και στην Ευρώπη, όσες παίζουν, σίγουρα θα έχετε πολύ γεμάτο καλάθι, ναι, σε καθημερινή
2: βάση. Γεμάτο, ναι. Γι' αυτό είναι και πολύ σπιντάτη εκπομπή. Δηλαδή, αν υπάρχουν μέρες μέσα στη σεζόν που είναι τόσο γρήγορες οι εναλλαγές της θεματολογίας και των ειδήσεων, που στην πραγματικότητα είναι ένας μικρός αγώνας δρόμου για να τα προλάβεις. Δεν είναι, mm-hmm. δεν είναι λίγα, γιατί ακόμη και τα βασικά να πεις, όταν ας πούμε υπάρχουν εβδομάδες με 8 ή 9 ομάδες στο μπάσκετ να παίζουν στις ευρωπαϊκές οργανώσεις και μόνο η αναφορά 5 βασικών στοιχείων για κάθε παιχνίδι, έτσι θέλει ένα δεκάλεπτο.
1: Αυτό σε κινητοποιεί κιόλας όμως, φαντάζομαι. Δηλαδή σας ανατροφοδοτεί.
0: Και συνέχεια στην τσίτα που λένε και απλά. Τάσο, θα αλλάξει η χρονική διάρκεια.
2: Αν και εγώ είμαι της άποψης και επειδή το ζω πάρα πολλά χρόνια, τώρα φέτος έχω ξεπεράσει τα 35 χρόνια που ασχολούμαι με το αθλητικό ρεπορτάζ, άρα το έχω ζήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι δεν σταματάει ποτέ αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Απλά αλλάζει το αντικείμενο σε κάθε εποχή. Δηλαδή το καλοκαίρι είναι αν υπάρχουν μεγάλες οργανώσεις, αν όχι υπάρχουν οι μεταγραφές, τα φιλικά, τα προγραμματικά στην Ευρώπη. Όταν ξεκινάει πια η σεζόν είναι όλα ανοιγμένα στο τραπέζι, είναι μια πολύ μεγάλη γκάμα αγώνων και ειδήσεων να αναφέρεις και σε όλο αυτό το διάστημα, στο ημερολογιακό έτος ας πούμε, θα μεσολαβούν πάντα ευρωπαϊκές οργανώσεις στίβου, κολύμβησης, όλων των αθλημάτων που κατά καιρούς έχουν, του πόλο, που έχουμε και μεγάλες επιτυχίες, πάντα θα υπάρχουν και αυτά για να αλλάζουν λίγο τη σελίδα στην επικαιρότητα.
0: Δεν αλλάζει η χρονική διάρκεια, ούτε η ώρα μετάδοσης.
2: Όχι,
0: έτσι.
2: Είναι 4 η αρχή πάντα. Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί μέχρι τις 5. Είναι 60 λεπτά αθλητικής ενημέρωσης και με φρέσκες πινελιές. Δηλαδή φέτος θα προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο να προσθέτουμε και τις ειδήσεις κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής. Δηλαδή να μένουμε ακόμα και σε αυτό που έγινε πριν από 2-3 λεπτά, ας πούμε, mm-hmm. Λίγο παραπάνω από τα προηγούμενα χρόνια, για να έχει και μια φρεσκάδα ο άνθρωπος που τηλεθεατής που θα κάτσει να δει την εκπομπή, να έχει και την τελευταία είδηση και να ξέρει τι συμβαίνει στον χώρο του αθλητισμού.
0: Καλή επιτυχία, Τάσο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ολόψυχα.
1: Καλή επιτυχία που είναι δεδομένη.
0: Καινούργιο ξεκίνημα στην εκπομπή στον κόσμο των σπορ. Από Δευτέρα και πάλι στους τηλεοπτικούς σας δέκτες με ωριαία μορφή και με δίδυμο πλέον στην παρουσία. Ήταν ο Τάσος Σταμπουλής. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λίγη μουσική για να βάλουμε στην τάξη τα τελευταία 10 λεπτά της σημερινής μας συνεργασίας με τον κύριο Μασούρα εδώ δίπλα.

0: Από τις πολλές λέξεις που είπε ο Βασίλης Μασούρας, δύο κράτησα και οι οποίες σαν καμπανάκι μέσα ξύπνησαν έτσι λίγο ένα συνέστημα. Είπε τις λέξεις Beer Festival. Οπ, λέω, εδώ είναι έτσι από αυτό που ακούς και λες πότε,
1: σε 60, ρε.
0: Πού και θέλω περισσότερες πληροφορίες. Μαζί με αυτό και το Flea Market, γιατί για έναν περίεργο λόγο περνάνε πάρα πολύ καλά τα πιτσιρίκια στο Flea Market.
1: Είναι, όχι.
0: Έχει μικρά πράγματα και είναι και σχετικά προσεγμένη διοργάνωση που γίνεται κάθε χρόνο μέσα στους χώρους της ΒΕΔ. Μπορείς να βρεις και χρήσιμα πρακτικά αντικείμενα. Δεν είναι όλα ψηλά. Έχουν και χρησιμότητα. Οπότε, Beer Festival αρχικά και Flea Market ακολούθως. Για το Flea Market είμαι σίγουρος ότι είναι σε εξέλιξη. Για τις μπύρες δεν ξέρω πού ακριβώς.
1: Επειδή θα είναι σε εξέλιξη το Flea Market, θα αρχίσω από εδώ. 18 με 20 Σεπτεμβρίου Flea Market γιορτάζει 10 χρόνια, από σήμερα δηλαδή ουσιαστικά, 10 χρόνια συνεχόμενων διοργανώσεων. Τρία φθινοπορεινά βράδια, παιδιά, 21 εορταστικές ώρες, από 4 το απόγευμα μέχρι 11 το βράδυ. Συναντώνται δημιουργοί, παραγωγοί, κοινό σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ραντεβού της πόλης. 10 χρόνια κλείνει.
0: Στην Αψίδα, εδώ, στην έκθεση.
1: Death,
0: μέσα.
1: Στο προάβλιο χώρο της ΔΕΘ, στο τόξο Χάνθ.
0: Στο τόξο της Χάνθ, μπαίνετε από την πλευρά της Χάνθ. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική αυτή η εικόνα.
1: Πάνω απ' όλα να πούμε τι θα βρουν. Συλλεκτικά είδη γενικά μπορείτε να βρείτε. Βινίλια, ρούχα, κοσμήματα, είδη σπιτιού, παιχνίδια, έργα τέχνης, κατασκευές, βιολογικά προϊόντα.
0: Παίρνει καθυστέρηση, κατάλαβες. 3-5-2 και καθυστέρηση. Στο παραπέντε για να μην μου πει πού είναι οι μπύρες τώρα. Γιατί θα με στεναχωρήσει, κατάλαβες. Καθυστέρηση, τέτοιος είναι.
1: Τέτοιος είναι, δεν σου λέω. Δε σου λέω.
0: Μάλλον γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Οπότε σου λέει: δεν θέλω να τον κακοκαρδίσω. Άσε να τον στεναχωρήσω, να βάλει ένα τραγούδι και να αποχωρήσουμε. Όχι σε ένδειξη διαμαρτυρίας, επειδή τελειώνει η ώρα.
1: Άντε να σου πω και για το Beer Festival.
0: Πες μου για το Beer Festival.
1: Δεν είναι ακόμα, αλλά θα αρχίσει τον Οκτώβρη.
0: Τον Οκτώβρη?
1: Ναι. Για 4 μέρες, 8 με 11 Οκτωβρίου.
0: 8 με 11
1: Οκτωβρίου. Σημείωσε το από τώρα.
0: Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά.
1: Δεν είναι πολύ. Σε ένα μήνα από τώρα. Και σε λιγότερο.
0: Όχι σε ένα μήνα. Κάτσε πολύ. 18 έχουμε
1: μέρες.
0: Σήμερα. 20 μέρες.
1: 20 μέρες.
0: Δύο εβδομάδες δηλαδή. Εντάξει, για όλους εσάς
1: πάλι στη ΔΕΘ,
0: 8 με 11 Οκτωβρίου,
1: περίπτερο
0: 16 λαμπρό, όπως λέει και ο Χρήστος Σιδερίδης πολύ σωστά, να προετοιμαστείτε ψυχολογικά και σωματικά για το Beer Festival στις 8 Οκτωβρίου. Η σωματική προετοιμασία προφανώς δεν είναι ξεκινάω και πίνω από τώρα για να είμαι έτοιμος μέχρι τις 8, είναι σταματάω να πίνω τώρα για να είμαι έτοιμος στις 8 που θα ξεκινήσει το Beer
1: Festival. Πάντως θα ήταν ένα καλό challenge.
0: Έτσι.
1: Αν αρχίσουν από τώρα.
0: Ναι, πολύ καλό.
1: Δεν προτρέπουμε κανέναν φυσικά να πιει.
0: Ναι, φυσικά. Εννοείται. Αλλά θα ήταν ένα πολύ καλό challenge εδώ. Τέλος τα πάντα όλα τώρα, ας πούμε, για να είμαστε έτοιμοι στις 8 να πάμε Beer Festival.

0: Μου πάσατε ο Βασίλης εδώ ένα χαρτί για νέες θέσεις στάθμευσης στο κέντρο. Λέει για τη δημιουργία 810 νέων θέσεων στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης. Μάλιστα, πάρα πολύ καλή ιδέα να πω εγώ. Αρκεί να γίνει με κάποιες προϋποθέσεις. Συγγνώμη, να το σχολιάσω και μετά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Υπάρχουν, λέει, περίπου 1.400 θέσεις για την αποκλειστική στάθμευση δικύκλων, εκ των οποίων οι 610 υλοποιήθηκαν το 2025. Παιδιά, είναι όλες γεμάτες. Αυτό από μια πρώτη διαπίστωση, είναι όλες γεμάτες. Δεύτερον, αν δεν γίνει κάτι, να μπορέσετε να ελέγξετε λίγο ποιοι το αφήνουν το μηχανάκι τους αυτές τις θέσεις επί 24 ώρες βάσης, θα κάνετε δυστυχώς λίγα πράγματα στο να διευκολύνετε αυτούς που κατεβαίνουν με το μηχανάκι, θέλουν κάπου να το αφήσουν και δεν βρίσκουν τώρα. Ευπρόσδεκτες είναι οι 810, αλλά θα πρέπει να γίνεται ένα rotation, έτσι. Δεν γίνεται να μου αφήνεις και 2, 3 και 4 ημέρες το μηχανάκι εκεί.
1: Και τα αφήνουν τόσες μέρες.
0: Ναι.
1: Δεν φοβούνται.
0: Γιατί είναι δωρεάν. Όχι, γιατί είναι στο πιο κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Με συγχωρείς. Αν κλέβουν από το πάρκινγκ που είναι δίπλα στη Μητρόπολη, έτσι. Αν κλέβουν από το πάρκινγκ που είναι δίπλα στην Αγία Σοφίας, εκεί επί της Mackenzie King, τότε τι να πω, ας πούμε. Από τα πιο καλά από τα πιο φυλασσόμενα μέρη της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της πόλης. Εγώ δεν λέω όχι. Παρόλο που για να βρεθούν 810 θέσεις στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο, από κάπου πρέπει να πάρθουν.
1: Από τα Ιωταχή, ίσως.
0: Ναι, από πού θα πάρθουν. Θα ήταν και αυτό μια ωραία ερώτηση, ας πούμε.
1: Ήδη, γιατί έχει γίνει στην Αγίου Δημητρίου πάρα πολλές θέσεις στάθμευσης που υπήρχαν και επιπληρωμή. Έχουν ήδη γίνει θέσεις στάθμευσης δικύκλων.
0: Ναι.
1: Δεν λέμε όχι. Είναι μια καλή πρωτοβουλία, αλλά. Παιδιά, κάντε κάτι και για τις θέσεις στάθμευσης των αυτοκινήτων.
0: Οι 140, λέει, αντιστοιχούν σε 28 θέσεις στάθμευσης επισκεπτών με το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης,
1: ναι.
0: Ενώ οι υπόλοιπες 670 σε ελεύθερες θέσεις στάθμευσης Ιωταχή, καθώς και για τη δημιουργία 5 θέσεων στάθμευσης για μηχανάκια, απαιτείται μία θέση παρακαλώ. Θα βγάλετε δηλαδή 670 αυτοκίνητα από το κέντρο για να δημιουργήσετε 810 θέσεις για μηχανάκια. Εντάξει, αυτή είναι η αναλογία. Δεν τη βλέπω και τόσο καλή τη λύση. Είπαμε να φύγει το Ιωταχή από το κέντρο της πόλης και να έρθει ενδεχομένως και το μηχανάκι, αλλά κάπου ένα κράτη. Κάπου δηλαδή χρειάζεται και αυτός ο έρμος ο Θεσσαλονικιός να κατέβει σε ορισμένες καταστάσεις, σε ορισμένες φάσεις με το Ιωταχή του στο αυτοκίνητο. Δεν γίνεται να μην έχει τίποτα και να του λέτε πάνε στο ιδιωτικό που και τα ιδιωτικά γεμάτα είναι.
1: Ή σου λέει.
0: Και τα ιδιωτικά είναι γεμάτα.
1: Σου λέει πάρε μηχανάκι.
0: Ναι, όχι έτσι όμως. Εντάξει, είπαμε μετρό, okay, το αγαπήσαμε, το χρησιμοποιούμε, αλλά όχι βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6 τώρα. Ειδικά όταν, επειδή τις βλέπω τις πιάτσες με τα μηχανάκια και επειδή έχω τύχει πάρα πολλές φορές το να πέφτει κλίση σε μηχανάκι το οποίο είναι πάνω στον πεζόδρομο.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: και δικαίως.
0: Ορθώς, προφανώς,
1: ναι.
0: Να είναι ο αναβάτης δίπλα να λέει σας παρακαλούμε γράψτε και να του λέει πάνε βάλτο δίπλα πάλι στη Mackenzie King,
1: ναι,
0: μιλάω,
1: ναι,
0: στην Αγία Σοφίας,
1: ναι.
0: Πάνε βάλτο δίπλα, έχει πάρα πολύ μεγάλο χώρο εκεί και να πηγαίνει ο άνθρωπος βλέπω και να λέει πού δίπλα όταν υπάρχουν 250 το ένα πάνω στ' άλλο
1: στιβαγμένα.
0: Και τα περισσότερα μένουν και το βράδυ εκεί. Είπα να το χαλαρώσω λίγο, δεν μ' άφησε. Κατάλαβες.
1: Ναι, όμως τι θα γίνει. Τι θα γίνει με το πάρκινγκ. Εγώ επιμένω.
0: Εγώ στο είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα για να το χαλαρώσουμε. Κλείστε όλο το κέντρο. Απαγόρευση. Δεν μπαίνεις. Δεν μπαίνεις. Τέλος. Να πας με τα πόδια.
1: Επιμένεις στον ισχυρισμό σου.
0: Ναι. Κάπως πρέπει να σε κάνω να μαλώσουμε. Να μαλώσουμε τώρα.
1: Πρώτα τελευταία μέρα θα μαλώσουμε.
0: Θα μαλώσουμε. Εκτός αν
1: έρθεις
0: τη Δευτέρα και μου φλεξάρεις ότι έκανες μπάνιο στον Άγιο Μάμα το Σάββατο, οπότε θα μαλώσουμε και τη Δευτέρα.
1: Εντάξει,
0: οκ. Όχι, ο καθολικός αποκλεισμός δεν είναι. Είναι για εκείνη τη μέρα, για την Κυριακή που μας έρχεται. Αλλά κατά τα άλλα, όταν οι θέσεις είναι. Όταν ο χώρος είναι δεδομένος. Δηλαδή δεν είναι και πάρα πολύ πρωτότυπο να πεις ότι θα κόψω από το Ιωταχή για να δώσω στα μηχανάκια. Α, θα ήταν πρωτότυπο να έλεγες ότι θα κάνω μια σιδηροκατασκευή όπως κάνουν στη Ιαπωνία,
1: ναι.
0: Και τις 200 θέσεις που έχω στη Mackenzie King θα ρίξω έναν μεταλλικό όροφο για να μπορούν οι αναβάτες με κάποιο τρόπο, λέω τώρα εγώ μια ιδέα, έτσι,
1: να
0: πηγαίνουν λίγο πιο πάνω, να βγαίνει και ένα δεύτερο επίπεδο.
1: Στο εξωτερικό,
0: με ασφάλεια, δεν ξέρω αν γίνεται, δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά δεν είναι πρωτότυπο το να παίρνεις από τα Ιωταχή και να τα βάζεις στα μηχανάκια. Αύριο μεθαύριο δηλαδή να αρχίσουν να διαμαρτύρονται αυτοί που θέλουν να κατεβάζουν τους γονείς τους σε ένα διαγνωστικό κέντρο για θέματα υγείας στο κέντρο. Τι θα πεις, θα πάρω από τα μηχανάκια
1: για να δώσω.
0: Για να δώσω, ή θα πάρω από την ελεγχόμενη στάθμευση για να δώσω για ελεύθερη πρόσβαση ή να την ξαναγυρίσω την ελεγχόμενη στάθμευση.
1: Είναι ερωτήματα.
0: Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά μια διοίκηση, διοίκηση ενός Δήμου, του εκάστοτε Δήμου, εκλέγεται και γι' αυτό. Και για να προσπαθεί να βρει απαντήσεις και για τα δύσκολα ερωτήματα.

0: Λοιπόν, στις 5 ξεκινάει το Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ, να ξέρετε. 5 είναι σε 3 λεπτά από τώρα. Το λέω για τους φίλους των Ερυθρόλευκων, στο μπάσκετ. Μην ξεχνιέστε, πάντα υπάρχει δράση στο αθλητικό. Τα υπόλοιπα για τη Θεσσαλονίκη και για το πώς πήγε ο αποκλεισμός της Λεωφόρου Νίκης και για τη θερμοκρασία του νερού στον εξωτικό Άγιο Μάμα της γειτονικής Χαλκιδικής τη Δευτέρα, εδώ μαζί, παρέα με τον Μπιλ. Γεια και χαρά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε τέλεια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ, υπογράμμισε ο Κυριάκος Σπυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδεικνύεται ισχυρότερη από τις αρχικές προβλέψεις, προειδοποίησε όμως για τις πιέσεις από την άνοδο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξη για την ενέργεια θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης. Η εφαρμογή θα αφορά το πρώτο διάστημα τους γιατρούς της Αττικής και ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις προγραμματοποιούνται σε αυτό. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, που ήταν συγγραφέας και δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 στο 1989. Απέκτησαν 4 παιδιά μαζί, ενώ ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Συλληπιτήριο μήνυμα εξέδωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια γυναίκα δυναμική που πορεύτηκε με διακριτικότητα και αξιοπρέπεια. Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Κλειστός παρέμεινε όλη τη μέρα σήμερα ο σταθμός Αγία Σοφία του μετρό που έκλεισε λίγο μετά τη μεσάνυχτα καθώς εντοπίστηκε καπνός που όπως διαπιστώθηκε προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτία διστάθμισης. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και σε αρκετές πόλεις προγραμματίζονται εκδηλώσεις. Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα ενώ θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης. Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων έκλεισαν σήμερα από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί η σταθμή του μετρό Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε χαμηλή βλάση στο τριμονικό Σερών. Στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο Δήμος Ηράκλειας με υδροφόρα. Στην περαιτέρω ευάθυνση των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων Ελλάδας και Μπαχρέιν επικεντρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βασιλιά Αλ-Χαλίφα στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν την πρόθεση μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο με τον Πρωθυπουργό να παραλαμβάνει τη στήριξη της Ελλάδας στην ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν. Από την πλευρά του Βασιλιά Αλ-Χαλίφα χαρακτήρισε την Ελλάδα πραγματικό φίλο και σημαντική γέφυρα του Μπαχρέιν με την Ευρώπη. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτη Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο 17χρονος μαθητής που κατέρευσε το πρωί έξω από το Λύκειο Πευχοχωρίου στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ κατά την πτώση του τραυματίστηκε στο κεφάλι και παρουσίασε επιληπτικά επεισόδια. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διακομίστηκε στο Ιπποκράτιο όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εμφανιαία μονάδα. Την αποχώρησή της από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσα στο 2027 επιβεβαίωσε η Κριστίν Λαγκάρ. Η ίδια πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγει πριν από την επίσημη ολοκλήρωση της θητείασης τον Οκτώβριο του 2027, απαντώντας χαρακτηριστικά «θα δούμε». Ήδη έχει αρχίσει η συζήτηση για τη διαδοχή της στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με αρκετά ονόματα Ευρωπαίων Κεντρικών Τραπεζιτών να βρίσκονται στο τραπέζι. Τη δέσμευσή του στην τήρηση της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής επαναβεβαίωσαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομόλογός του Μίχολ Μάρτιν μετά την συνάντησή του στο Μάντσεστερ. Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία ενωμένες, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για την Ιρλανδική ενοποίηση. Επίσης, γίνεται μερικές ημέρες μετά την πρωτοφανή σύνοδο των επικεφαλής των κυβερνήσεων Βόρειας Ιρλανδίας, Ουαλίας και Σκωτίας, κατά την οποία επαναβεβαίωσαν το δικαίωμα των χωρών τους στην αυτοδιάθεση. και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και κατά τόπους θα πλησιάσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης γενικά καλός καιρός, με ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 17 βαθμούς το πρωί έως 29 βαθμούς το μεσημέρι, με ασθενείς ανέμους. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τραγούδι, νομίζω ότι θα ήταν αυτό. Love Steam από 70's Disco Remix. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3. Αυτό προσδιοριζόμαστε ως σαν χαλαρωτικό απογευματινό μαγκαζίνο. Ελάτε στην παρέα μας. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Έλα αυτό το κορίτσι, Ζωή Κουτελοπούλου, στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Παρασκευούλα ζάχαρη και μέλι, 18 του Σεπτέμβρη. Τελείως καλοκαιρινή σήμερα ημέρα. Θα σας τα πούμε βέβαια κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στην Αριάδνη, στο Ρωμήλο και στη Ρωμηλία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Μεταξύ άλλων είναι και Εθνική ημέρα cheeseburger. Πολύ ωραία, θα θέλαμε να είχαμε τώρα ένα τέτοιο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 26 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε την κίνησή μας. Συγκεκριμένα έχει κίνηση στην Πολυτεχνείου. Στο κέντρο γενικότερα είναι φορτωμένο. Στη Λαγκαδά, Αγίου Δημητρίου από ό,τι βλέπω. Και Καρόλου Ντίλ και Τσιμισκή. Αργότερα έχουμε και πορεία. Μείνετε κοντά μας, όλα θα σας τα πούμε. Να ευχαριστήσω τα κορίτσια μου που ήδη είναι στην παρέα μας, τη Στέλλα και την Νατάσα. Χαιρετάμε, λένε το άκου να δεις. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 και καλησπέρες και παραγγελιές και ό,τι αγαπάτε. Και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το βλέμμα στον ουρανό. Eye in the sky και φύγαμε.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Απόγευμα Παρασκευής και παρά το γεγονός ότι σήμερα είναι μια καλοκαιρινή ημέρα και συγκεκριμένα σήμερα στη Θεσσαλονίκη είναι έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αλλά σου λένε ότι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη υφίσταται μια ριζική και βίαιη αναδιοργάνωση, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει άμεσα και με μεγάλη σφοδρότητα και τη χώρα μας. Η Ελλάδα, σου λέει, προετοιμάζεται για μια πρωτοφανή για τα δεδομένα του Σεπτεμβρίου κακοκαιρία. Η συγκεκριμένη κακοκαιρία θα προκληθεί από την κάθοδο ενός εξαιρετικού πολικού κυκλώνα, φέρνοντας μαζί του καταιγίδες, κρύο και ενδεχομένως και χιόνια. Το Σαββατοκύριακο θα είναι καλοκαιρινό με κάποιες τοπικές μπόρες, όχι κάτι να μας απασχολεί. Εντείνεται όμως η αστάθεια από τη Δευτέρα, αλλά η ουσιαστική αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει από την άλλη Τρίτη, καθώς θα αλλάξει και η ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Ψυχρότερες αέριες μάζες από τη Βορειοανατολική Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα και θα αρχίσουν να επηρεάζουν και τη χώρα μας. Παράλληλα, στα ίδια γεωγραφικά πλάτη θα οργανωθεί και ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα συνοδεύεται από ένα ψυχρό μέτωπο. Ταυτόχρονα, λοιπόν, με την εκδήλωση αυτών των φαινομένων, θα ξεκινήσει και η πτώση της θερμοκρασίας. Βλέπω εδώ για Τρίτη ότι πέφτει η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου, σηματοδοτώντας την έναρξη του πρώτου ψυχρού κύματος για την περιοχή μας. Οπότε, εκμεταλλευόμαστε το Σαββατοκύριακο, που ακόμα είναι καλός ο καιρός και ενδεχομένως να κάνουμε και μια βουτιά στη θάλασσα. Από Δευτέρα ξεκινάει η αστάθεια, αλλά η ουσιαστική αλλαγή κρατάται ότι ξεκινάει από την Τρίτη. Σήμερα λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, στις 6 ώρα το απόγευμα στην Καμάρα θα λάβει χώρα αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα το 2013 στο Κερατσίνιο, ο οποίος έπεσε νεκρός από το μέλος της Χρυσής Αυγής, τον Γιώργο Ρουπακιά. Συμμετέχουν μέλη συλλογικοτήτων, άτομα του ευρύτερου εξουσιαστικού χώρου, φοιτητές αλλά και μέλη της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, ενώ υπάρχει και κάλεσμα για προσυγκέντρωση στις 5.30 στο ίδιο σημείο, δηλαδή στην Καμάρα. Εν όψη λοιπόν αυτές της διαδήλωσης, 4 σταθμοί του μετρό παραμένουν κλειστοί ήδη από τις 4 το απόγευμα. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστημίου. Οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Η λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικότατα.

Ακού να δεις τον 102, απόγευμα Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου. Τις ραδιοφωνικές μας καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Και στην Καβάλα, φυσικά στο φίλο μου τον Βασίλη, και στη Δράμα και στις Σέρες και στη Λάρισα και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε και σας θέλουμε όλους την όμορφη παρέα μας. Αυτό λέγαμε νωρίτερα με τη φίλη μου τη Ζωή. Πόσο αναζωογονητική, πόσο υπέροχη είναι, ιδιαίτερα τώρα το Σεπτέμβρη, η βουτιά στη θάλασσα. Είναι σαν, τι να πω, ιδιαίτερα όταν είναι τζάμι και λάδι. Η θάλασσα είναι απλά υπέροχα. Τώρα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο δίνεται για μία, ας πούμε, τελευταία, δεν ξέρω, με ερωτηματικό βουτιά στη θάλασσα, αλλά ο καιρός χαλάει από την Τρίτη και μετά. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, στη Μοναστηρίου συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, και γύρω από τα δικαστήρια υπάρχει έτσι ένα φόρτωμα, μία κινητικότητα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Στις 6 ώρα στην Καμάρα θα λάβει χώρα και η αντιφασιστική συγκέντρωση. Και τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 18 του Σεπτέμβρη του 1951, είχε γεννηθεί ο Αμερικανός μπασίστας και τραγουδοποιός Didi Ramone, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2002, γνωστός φυσικά για τη συμμετοχή του στο punk rock συγκρότημα των Ramones. Ήταν μέλος τους από το 1974 ως και το 1989. Μάλιστα το 1989 ακολούθησε μία σύντομη καριέρα solo με ένα συγκρότημα, ξανά έκανε συγκρότημα, αλλά αυτός το ονόμασε με το δικό του το όνομα Didi King. Γρήγορα επέστρεψε στην punk rock, ηχογράφησε 3 solo album, τραγούδια, και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 1996. Για τη συνέχεια, Ramones, I Wanna Be Sedated. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε στο Άκου να Δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την επιτάχυνση των ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία ζήτησε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Ο ίδιος τονίσε ότι ενδεχομένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους θα πρέπει να είναι στοχευμένες και να κινούνται εντός των δημοσιονομικών κανόνων, ώστε η σημερινή στήριξη να μην μετατραπεί σε πρόσθετη επιβάρυνση για τους πολίτες στο μέλλον. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα στα πρανή της Εγνατίας Οδού κοντά στα διόδια Τριμονικού Σερών. Κλειστός παρέμεινε όλη τη μέρα σήμερα ο σταθμός του μετρό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη μετά την αστοχία σε πυκνοτή που προκάλεσε καπνό. Συγκέντρωση για τα 13 χρόνια από τη τηλεφωνία του Παύλου Φίσα θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Κλειστή είναι από τις 4 το απόγευμα η σταθμή του μετρό Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφία και Βενιζέλου λόγω των εκδηλώσεων. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν με τις επενδύσεις και την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας να είναι στο επίκεντρο των συνομιλιών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. 17χρονος κατέρευσε έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο. Οι πρωθυπουργοί Βρετανίας-Ιρλανδίας επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μα πού τα βρίσκεις ρε εσύ, φίλε Βασίλη, πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν, θα ακούσω ακόμα και το επόμενο και μετά σε αποδεσμεύω. Θα σε αφήνω να συνεχίσεις τις δουλειές σου. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102.3 απόγευμα Παρασκευής 18 του Σεπτέμβρη. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα. Στις 6 ώρα στην Καμάρα αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία. Ενώ ήδη από τις 5.30 είμαστε τώρα στις 5.39 λεπτά. Έχει υπάρξει και κάλεσμα για προσυγκέντρωση στις 5.30 στην Καμάρα. Την ίδια στιγμή 4 σταθμοί του μετρό ήδη από τις 4 το μεσημέρι και μετά είναι κλειστοί. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Υπάρχει σήμερα έτσι μια δυσκολία στις μετακινήσεις. Από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο που ξεκινάει από σήμερα. 10 χρόνια συμπληρώνει το Flea Market Θεσσαλονίκη. Γιορτάζει από σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη μέχρι και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στον προάβλιο χώρο της ΔΕΘ κάτω από το τόξο στην Χάνθ. Για 3 μέρες από σήμερα, από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, κοινό και ανεξάρτητη δημιουργή και παραγωγή θα συναντηθούν στο καθιερωμένο τους ραντεβού που προσφέρει ένα χαρακτηριστικό χρώμα στο κέντρο της πόλης. Ο κόσμος ανακαλύπτει προϊόντα, απολαμβάνει μουσική, πολλή μουσική, φαγητό με το street food να επιστρέφει, σου λέει, πιο δυνατό από ποτέ. Ενώ οι συμμετέχοντες έρχονται κοντά προκειμένου να συζητήσουν για τις εξελίξεις στον κόσμο του εμπορίου, να ανταλλάξουν ιδέες, να προβάλλουν τα προϊόντα τους και φυσικά να έρθουν σε επαφή με το αγοραστικό κοινό. Μπορείτε να βρείτε έργα τέχνης, είδη σπιτιού, συλλεντικά vintage, ρετρό προϊόντα, κοσμήματα, παιχνίδια, βινίλια, ρούχα, υποδήματα, κατασκευές, νόστιμες λιχουδιές. Χαμός θα γίνει και φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης DJs θα δημιουργούν ένα υπέροχο μουσικό χαλί από funk, soul, disco, hip hop ακούσματα, διότι η μουσική δεν θα σταματήσει λεπτό. Flea Market αρχίζει γενομένης από σήμερα στις 4 η ώρα το απόγευμα έως και στις 11 και φυσικά είπαμε είσοδος ελεύθερη. Λοιπόν, με αφορμή το γεγονός ότι γενέθλια η Joan Catherall, αν δεν σας λέει κάτι το όνομά της, σίγουρα σας λέει το synth pop συγκρότημα των Human Link. Γεννήθηκε το 1962, σβήνει τα 64 κεράκια, Βρετανίδα τραγουδίστρια στο Sheffield στην Αγγλία. Και πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος, το Don't You Want Me Baby.

Καλώς την αγιασάργησε. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει η φίλη μου η Αθηνά στο Viber. Όχι τίποτα άλλο. Με αυτούς που έχουμε πιο στενή σχέση, τους regulars που λέω εγώ εδώ, ακροατές του Άκου να δεις των 102, όταν έχετε καιρό να μας στείλετε μήνυμα ή να μας πάρετε τηλέφωνο, ανησυχούμε λίγο. Οπότε σας θέλουμε εδώ, για να ξέρουμε ότι είστε καλά. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του 102-6930-078-228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420 για τις καλησπέρες σας και οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας. Λοιπόν, από το ένα δρόμενο στο άλλο, το Φεστιβάλ Τριανδρίας Τριανδριώτικα επιστρέφει δυναμικά αυτό το τριήμερο, 18 με 20 του Σεπτέμβρη, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υποσχέθηκε αξέχαστες βραδιές, γεμάτες συνέστημα, χορό, τραγούδι, φέρνοντας στη σκηνή μερικούς από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, και όλα αυτά δωρεάν πάλι. 18 του Σεπτέμβρη, σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ, οι Χαΐνιδες, η μοναδική μπάντα θρύλος, έρχεται σε ένα μουσικό ταξίδι από την Κρήτη ως τα πέρατα της Οικουμένης, με πολυφωνίες, αυτοσχεδιασμούς, αξεπέραστη λυρικότητα, και μ' αρέσει που λέει απαγορεύεται αυστηρά είσοδο σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αύριο, Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη, ο ήχος του χθες, ο χορός του σήμερα, παραδοσιακή και λαϊκή βραδιά, μια αυθεντική μουσική βραδιά θα λάβει χώρα, αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση και στο γνήσιο λαϊκό τραγούδι. Αύριο λοιπόν παραδοσιακό γλέντι στις 7.30 και κλείνουν τα Τριανδριώτικα, το Φεστιβάλ Τριανδρίας, 20 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ, με τον πολύ ταλαντούχο Πάνο Βλάχο, ο οποίος καταθέτει την ψυχή του κυριολεκτικά κάθε φορά στη σκηνή, μας παρασύρει με τα σατυρικά του, με τα κοινωνικά του, με τα ερωτικά του τραγούδια, με ανέκδοτα τραγούδια, συνδυάζει την αφήγηση, το χιούμορ, την ενέργεια που έχει, αυτή τη ροκ ενέργεια, σε μια παράσταση συμμετοχή του κοινού. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, επειδή σαν σήμερα το 1976 οι Boston κυκλοφορούν το single More Than a Feeling, με αυτό το τραγούδι θα συνεχίσουμε. Το τραγούδι είναι μέρος του ομώνυμου άλμπουμ του, το οποίο είχε κυκλοφορήσει στις 25 Ιουλίου του 1976 στην Αμερική. Λίγο αργότερα θα ανέβει μέχρι την 5η θέση του Billboard Hot 100 και φυσικά θα γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια τους.

Σαν σήμερα το 1983, το συγκρότημα των Kiss εμφανίζεται για πρώτη φορά χωρίς τα κοστούμια τους και το χαρακτηριστικό τους make-up στα MTV, στα πλαίσια της προώθησης του άλμπουμ τους Lick It Up. Μ' αρέσει που μου λέει εδώ η φίλη μου η Αθηνά ότι μας ακούνε κάθε μέρα, απλώς δεν στέλνει, λέει, κάθε μέρα. Έτσι, επίτηδες για να ανησυχούμε, the regulars. Έτσι, είναι αυτοί οι regulars, πολύ μου αρέσουν. Οι ακροατές εδώ, το άκου να δεις στον 102 της R3. Καλά, τελείωσε και όλα η πρώτη ώρα. Wow. Λοιπόν, θα κλείσουμε με Rolling Stones. Έχω κι άλλα να σας πω. Έχουμε πάρα πολλά δρόμενα αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας. Θα σας τα πω όλα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σαν σήμερα το 1997, οι Rolling Stones εμφανίζονται στο Double Door Club στο Σικάγο του Ιλινόης και μάλιστα μεταξύ του κοινού βρίσκεται και ο τραγουδιστής των Smashing Pumpkins, ο Billy Corgan, ο οποίος πλήρωσε $7 εισιτήριο μαζί με τους υπόλοιπους θαυμαστές του συγκροτήματος. Και θα κλείσουμε με έτσι μια ωραία μπλουζιά από Rolling Stones, από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Hackney Diamonds. Να σας πούμε ότι σε λίγο στις 6 έχουμε στην συγκέντρωση στην Καμάρα. Αυτή τη στιγμή βλέπω πολύ αυξημένη την κίνηση στα διόδια στα Μάλγαρα, λίγο γύρω από το κέντρο και στον περιφερειακό κινούμενο στο ρεύμα και ανατολικά και δυτικά. Έχει την κινησούλα του, να ξέρετε, να γνωρίζετε.

tonight.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ, υπογράμμισε ο Κυριάκος Πυραγάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδεικνύεται ισχυρότερη από τις αρχικές προβλέψεις, προειδοποίησε όμως για τις πιέσεις από την άνοδο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξη την ενέργεια θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο στριμωνικό Σερών. Στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέσεις με δύο ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο Δήμος Ηράκλειας με υδροφόρα. Κλειστός παρέμεινε όλη τη μέρα σήμερα ο σταθμός Αγίας Σοφίας του μετρό, που έκλεισε λίγο μετά τα μεσάνυχτα καθώς εντοπίστηκε καπνός που, όπως διαπιστώθηκε, προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμευσης. 13 χρόνια συμπληρώνεται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και σε αρκετές πόλεις προγραμματίζονται εκδηλώσεις. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται αυτή την ώρα συγκέντρωση στην Καμάρα, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης. Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, έκλεισαν σήμερα από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί οι σταθμοί του μετρό Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch, που θα διασταυρώνει σε αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης. Η εφαρμογή θα αφορά το πρώτο διάστημα τους γιατρούς της Αττικής και ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρίου και τις ιατρικές πράξεις προγραμματοποιούνται σε αυτό. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 έως το 1989, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά. Ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Συλληπιτήριο μήνυμα εξέδωσε μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια γυναίκα δυναμική που πορεύτηκε με διακριτικότητα και αξιοπρέπεια. Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Στην περαιτέρω ευάθμιση των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων Ελλάδας και Μπαχρέιν, επικεντρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βασιλιά Αλ-Χαλίφα στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν την πρόθεση μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ελλάδας στην ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο 17χρονος μαθητής που κατέρευσε το πρωί έξω από το Λύκειο Πεφοχωρίου στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ κατά την πτώση του τραυματίστηκε στο κεφάλι και παρουσίασε επιληπτικά επεισόδια. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην Στεφανιαία Μονάδα. Την αποχώρηση της από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσα στο 2027 επιβεβαίωσε η Κριστίν Λαγκάρ. Η ίδια πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγει πριν από την επίσημη ολοκλήρωση θητείας της τον Οκτώβριο του 2027, απαντώντας χαρακτηριστικά «θα δούμε». Ήδη έχει αρχίσει η συζήτηση για τη διαδοχή της στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με αρκετά ονόματα Ευρωπαίων Κεντρικών Τραπεζιτών να βρίσκονται στο τραπέζι. Τη δέσμευσή του συντήρηση της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής επαναβεβαίωσαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομολογός του Μιχόλ Μάρτιν μετά τη συνάντησή του στο Μάντσεστερ. Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία ενωμένες, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για την Ιρλανδική ενοποίηση. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και κατά τόπους θα πλησιάσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης γενικά καλός καιρός με ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί περίπου από 17 βαθμούς το πρωί έως 29 βαθμούς το μεσημέρι, με ασθενείς ανέμους. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Λοιπόν, Αλκίνος Ιωαννίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Κήπου εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη με τις πόρτες να ανοίγουν στις 8, έναρξη στις 9 η ώρα. 6 χρόνια μετά την επανένωση της ιστορικής του μπάντας, η παρέα συνεχίζει την πορεία της ανάμεσα στις συναυλίες στη Θεσσαλονίκη τώρα το Σεπτέμβρη. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ τα εισιτήρια ξεκινάνε από 18 ευρώ και όπως λέει ο ίδιος ο Αλκίνος Ιωαννίδης, δεν νοσταλγούμε το παρελθόν, ζούμε και ζητούμε το παρόν. Παίζουμε ξανά μαζί γιατί λείψαμε ένας τον άλλον και μουσικά και ανθρώπινα. Και γιατί μας λείψατε. Μαζί τους στη σκηνή, αξίζει να σημειώσω, θα είναι και ο Μιλτιάδης Παπαστάμου στο ηλεκτρικό βιολί, ο Σταύρος Λάντσιας στα πλήκτρα, ο Γιώτης Κιουρτσόγλου στο ηλεκτρικό μπάσο και ο Μιχάλης Καπηλίδης στα τύμπανα. Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, το Στην Άγορα του Αλχαλίλη, για τις μελανιές. Εγώ είμαι γεμάτη μελανιές. Είμαι, δεν ξέρω αν έχετε δει ένα βιντεάκι που υπάρχει στα social media που λέει απορώ γιατί έχω μελανιές και δείχνει νωρίτερα τη γυναίκα μέσα στο σπίτι που χτυπάει σε όλες τις γωνίες. Αυτή είμαι εγώ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Ακού να δει στον 102.3 Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Στα 13 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Καλύτερη κατάσταση εκεί στα Διόδια, στα Μάλγαρα, διότι σας λέγαμε νωρίτερα ότι υπήρχε ένα προβληματάκι. Καλύτερη κατάσταση γενικότερα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Έχουμε συγκέντρωση στις 6 ώρα στην Καμάρα, να ξέρετε, να γνωρίζετε και ενδεχομένως θα ακολουθήσει και πορεία. Όχι ενδεχομένως, θα ακολουθήσει. Λοιπόν, ακολουθεί το τραγούδι Rockabye, το οποίο μας έρχεται από το 2016. Ελάτε και εσείς στην παρέα 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά στο Viber του 102 τα μηνύματά σας στο 6930-078-228.

Star Sailor, tell me it's not over. Όχι, δεν τελειώσαμε. Εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102 απόγευμα Παρασκευής 18 του Σεπτέμβρη έως και στις 7 στην όμορφη παρέα μας εδώ. Σας στέλνουμε καθημερινά κοντά μας. Λοιπόν, θα πάω τώρα στη Βασίλισσα της Pop. Και μία είναι η Βασίλισσα της Pop, η Μαντόνα, η οποία διαβάζω ότι επιστρέφει στα MTV Video Music Awards του 2026 μετά από 42 ολόκληρα χρόνια, θυμίζοντάς μας το ένδοξο 1984. Υπάρχουν, σου λέει, καλλιτέχνες που έχουν εμφανιστεί. Υπάρχει και στα MTV Video Music Awards, αλλά υπάρχει και η Μαντόνα, η οποία θα ανοίξει τα MTV Video Music Awards στις 27 του Σεπτέμβρη και μάλιστα έρχεται και φορτωμένη, διότι έχει 11 υποψηφιότητες, μεταξύ άλλων στις κατηγορίες Artist of the Year, Video of the Year, Best Collaboration, Direction, Choreography και Visual Effects. Στη μακρά της σχέση με τα βραβεία έχει ήδη συγκεντρώσει 20 Video Music Awards και περισσότερες από 80 υποψηφιότητες, ενώ έχει τιμηθεί και με το Video Vanguard Award. Η επιστροφή της έρχεται λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του Confessions 2, του 15ου στούντιο άλμπουμ της, που ακολούθησε το εμβληματικό, εννοείται, Confessions of a Dance Floor το 2005, On a Dance Floor. Όμως, για να καταλάβει κανείς γιατί η επιστροφή της έχει έτσι αυτό το συμβολισμό, πρέπει να γυρίσουμε στις 14 του Σεπτέμβρη του 1984, όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά στη σκηνή η Μαντόνα. Τραγουδάει το Like a Virgin με το χαρακτηριστικό της εκεί νυφικό. Μάλιστα, διαβάζω ότι είχε χάσει και το ένα της παπούτσι, αλλά φυσικά δεν την πτώησε. Συνέχισε το performance κανονικά και η εικόνα της να κινείται πάνω στο σκηνή με το νυφικό έμελε να γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές στην ιστορία των Video Music Awards. Επίσης, ακολούθησε το 1989 όταν άνοιξε τη διοργάνωση με το Express Yourself, ενώ για το Vogue του 1990 είχε φέρει στη σκηνή έναν ολόκληρο κόσμο εμπνευσμένο από τη Γαλλία του 18ου αιώνα και τη Μαρία Αντουανέτα, και μετά ήρθε το 2003, που το νομίζω το θυμόμαστε οι περισσότεροι, όταν εμφανίζεται στη σκηνή και με την Britney Spears και με την Κριστίνα Αγγιλέρα. Και μάλιστα η Britney Spears ξεκινάει τραγουδώντας το Like a Virgin και με την Κριστίνα Αγγιλέρα να εμφανίζεται στη συνέχεια στη σκηνή, και τότε ήρθε η στιγμή που πέρασε στην ιστορία της pop κουλτούρας, καθώς η Μαντόνα φίλησε πρώτα την Britney Spears και στη συνέχεια φίλησε την Κριστίνα Αγγιλέρα, και τελικά αυτή η στιγμή παραμένει μέχρι σήμερα η τελευταία φορά που η Μαντόνα εμφανίστηκε ως performer στη σκηνή των Video Music Awards. Λοιπόν, 23 χρόνια μετά επιστρέφει στις 27 του Σεπτέμβρη και φυσικά αναμένεται η επιστροφή της πώς και τι. Οπότε πάμε να την ακούσουμε για τη συνέχεια. Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από την πρόσφατη δισκογραφική της δουλειά, αλλά και ένα πιο παλιό από τα 80's. MTV Video Music Awards 2026 στις 27 του Σεπτέμβρη με τη Μαντόνα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Δίπλη παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα θέσω το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ανάσα για πάνω από 1.017.000 για 1.017.000 δικαιούχους. Επίγοντα επιταχύνουμε προς την ενεργειακή ανεξαρτησία μας το μήνυμα Πιερακάκη από το Eurogroup στα 2,20 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη για το πετρέλαιο κίνησης. Άγγιξε τα 2 ευρώ και 40 λεπτά στις Κυκλάδες. Παγκόσμια ανησυχία για την τιμή της ενέργειας. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με το Βασιλιά του Μπαχρέιν στο Μέγαρο Μαξίμου με έμφαση σε επενδύσεις και ασφάλεια. Αυξάνει το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκδηλώσεις μνήμης για τον Παύλο Φίσα 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο Κερατσίνιο όπου δολοφονήθηκε. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα συγκέντρωση στην Καμάρα Θεσσαλονίκης. Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών. Εντοπίστηκαν πιθανές παραβάσεις σε 231 περιπτώσεις. Με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, η πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ Πασόκ και Θάνου Πλεύρη. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πειρά με την αξιωματική αντιπολίτευση να ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς και τον ίδιο να αρνείται οποιαδήποτε συνεργασία. Πυρκαγιά σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα στο Ρέντι. 112 ήχησε για τους μαύρους καπνούς και την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Σε εξέλιξη η φωτιά στο Στριμωνικό Σερόν. 17χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Επανήλθε μετά από 50 λεπτά κάρπα και 7 απεινιδόσεις. Νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Θα πάρω τη μεγάλη αποφασή για το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Αν θα τους εξοντώσω ή όχι, όλα τα σκέφτομαι, δήλωσε. Οι ρωσικές υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες, ξεκαθάρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και συγκάλεσε την ομάδα των 7. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

είναι, να το και το αγόρι. Λένι Κράβιτς από το άλμπουμ του Blue Electric Light, TK421, εδώ στα Άγουνα Δις των 102. Και Άγουνα Δις, η Μπάρμπι τιμά το Λένι Κράβιτς με μια μοναδική κούκλα Ken. Ο Λένι Κράβιτς δηλαδή γίνεται ο Ken της Μπάρμπι. Είναι αυτή η φιγούρα να παριστά με εντυπωσιακή ακρίβεια την εμφάνισή του στην παγκόσμια περιοδία του Blue Electric Light. Και μάλιστα ο ίδιος, ο πολυβραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης, χαρακτηρίζει πολύ cool αυτή την τιμή που του κάνουν. Όταν ήμουν, σου λέει, παιδί και μεγάλωνα μαζί με τα μικρότερα ξαδέρφια μου, υπήρχαν παντού, νόμιζα κι εγώ ότι έπαιζε με Μπάρμπι. Υπήρχαν παντού, σου λέει, Μπάρμπι, Κεν και όλα αυτά. Και σε βάζει να σκέφτεσαι, όταν ήμουν παιδί, φανταζόμουν ποτέ ότι εγώ θα είχα τη δική μου φιγούρα? Όχι. Η κούκλα, για την ιστορία, ανήκει στη συλλογή Barbie Signature Ken Ambassadors. Ο Κράβιτς είναι ο δεύτερος άντρας που αποκτά τη δική του κούκλα Ken μετά τον LeBron James το 2025. Η κούκλα φοράει, γιατί την είδα, ένα μπρονζέ διχτυωτό top με ντραπέλε μόκοψη, τζιν παντελόνι, καμπάνα, ζώνη με τρούξ, μπότες, γυαλιά ηλίου, είναι το χαρακτηριστικό στυλ του Lenny Kravitz, και όλα αυτά είναι εμπνευσμένα από τις εμφανίσεις του στην πρόσφατη περιοδία του, το Blue Electric Light. Τα ρούχα, λέει, που φοράει η κούκλα είναι πιστά αντίγραφα όλων όσων φορούσε στην περιοδία. Μέχρι και τα γυαλιά, τα vintage, και το κολλιέ στο λαιμό που ανήκει στη μητέρα του και το φοράει, και τα τατουάζ και όλα αυτά. Αυτή η κούκλα, λοιπόν, σηματοδοτεί αυτή την περίοδο και την περιοδία του, που ήταν πραγματικά απίστευτη για μένα, λέει ο Λένι Κράβιτς. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη περιοδία της καριέρας μου. Τη θέλω αυτή την κούκλα, αλλά δεν ξέρω πόσο κοστίζει. Αλλά εγώ θα προσπαθήσω να ψάξω, να βρω τιμή και να δω πόσο κοστίζει, γιατί θέλω την κούκλα Ken. Αλλά Λένι Κράβιτς. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω, έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Πάμε να συνεχίσουμε με Λένι Κράβιτς. 2-3-13-3-3-8-4-20. Αν θέλετε να μας πείτε καλησπέρες και οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας, ή τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228.

Και η Ελπή είναι εδώ στην παρέα του Άγκου να δεις τον 102. Να σας ανοίξουμε λίγο έτσι την όρεξη για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, το οποίο είναι πλούσιο σε δρόμενα και με δωρεάν έτσι, πολλά πράγματα για να κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο Σάββατο, 19 του Σεπτέμβρη, λευκή νύχτα στον Εύωσμο και συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη. Αύριο Σάββατο από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, ο Εύωσμος θα φορέσει τα γιορτινά του, θα υποδεχθεί κατοίκους και επισκέπτες σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση, δράσεις, προσφορές, εκπλήξεις, μοναδικές εμπειρίες. Τέταρτη λευκή νύχτα στον Εύωσμο και φυσικά το αποκορύφωμα είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Αλλά σας έχω και άλλη λευκή νύχτα, αυτή τη φορά στο Λαγκαδά. Πέμπτη στον αριθμό, αύριο πάλι, αύριο Σάββατο, 19 του Σεπτέμβρη, αγορά και οι δρόμοι του Λαγκαδά γεμίζουν κόσμο, μουσική, χρώμα, με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που απλώνεται σε διαφορετικά σημεία του Λαγκαδά, απευθύνεται σε όλους, μικρούς, μεγάλους, με μουσική, με χορό, με αθλητικές δραστηριότητες, ψυχαγωγικά δρόμενα για παιδιά, αυτοκίνητα, εκπλήξεις και φυσικά η μεγάλη συναυλία της Κλαβδίας, η οποία ανεβαίνει στη σκηνή της κεντρικής πλατείας στις 9 η ώρα το βράδυ αύριο για ένα live που αναμένεται να αποτελέσει το μεγάλο μουσικό γεγονός της βραδιάς. Σας λέγαμε και νωρίτερα για το Flea Market που ξεκινάει από σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, φυσικά εδώ στο τόξο της Χάνθ, εδώ στην γειτονιά μας, είσοδος ελεύθερη μέχρι και την Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη, που εκεί μπορείτε να βρείτε τα πάντα όλα κυριολεκτικά, αλλά και Φεστιβάλ Τριανδρίας ξεκινάει από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και σήμερα ξεκινάει με τους Χαΐνιδες στις 8 η ώρα ή στις 9. Στις 9 η ώρα οι Χαΐνιδες έρχονται και απαγορεύεται αυστηρά, σου λέει, είσοδο σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους. Αύριο Σάββατο ακολουθεί παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι, ενώ την αυλαία κλείνει ο Πάνος ο Βλάχος την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια του Φεστιβάλ Τριανδρίας. Επίσης έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο εδώ στην παραλία. Και Σάββατο αύριο, 19 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη, τρίτο φεστιβάλ ρυζιού στη Νέα Παραλία, εκδήλωση θεσμός για το μοναδικό ελληνικό ρύζι, έρχεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και αύριο και μεθαύριο. Και εκεί θα δείτε μοναδικά πιάτα, εσείς που είστε σαν και εμάς συνολάτρες θα απολαύσετε και θα πιείτε και κρασάκι και γενικότερα θα περάσετε πάρα πολύ ωραία από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 και για Σάββατο 19 και Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη. Πραγματικά δεν ξέρεις πού να πρωτοβουλήσεις πας αυτό το Σαββατοκύριακο. Εμείς σας δίνουμε ιδέες, εσείς επιλέγετε. Εγώ βέβαια μεταξύ μας, να σας πω την αλήθεια, θα επωφεληθώ του καλού καιρού, δηλαδή θα έχουμε καλό καιρό αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε εγώ θα την κάνω τη βουτιά μου στη θάλασσα, να τα λέμε αυτά.

Street Spirit ή αλλιώς Fade Out, Radiohead, αλλά κάτι τι πειραγμένο. Μ' αρέσει όμως και αυτή η dance έτσι επιλογή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102% το πόσο γρήγορα πάλι πέρασε σήμερα η ώρα. Εγώ τουλάχιστον δεν το κατάλαβα και αμέσως μετά από εδώ θα σας πω που θα πάω, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε να σας δίνουμε ιδέες για το πουσουκού που ξεκίνησε. Τάσος Λιβαδίτης, εγώ θα πάω σήμερα στην ταράτσα της SEM, στη Στρατηγού Καλάρη 5, στις 8.30 το βράδυ, για να παρακολουθήσω μια παράσταση μουσικής και ποίησης σε ποίηματα του Τάσου Λιβαδίτη. Διότι μεταξύ άλλων είναι φυσικά ιδέα του δικού μας, του Αλέξανδρου Τριανταφύλου, όπου εκεί θα δούμε και τον δικό μας, τον Γιώργο Τολιάκη στην κιθάρα, αλλά και τη δικιά μας, την Άννα Γιανακίδου, στην αφήγηση και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, στις 8.30 ελεύθερη φυσικά είσοδο, στην ταράτσα της SEM, Στρατηγού Καλάρη 5, στις 8.30, Τάσος Λιβαδίτης, ένα υπέροχο αφιέρωμα, μια υπέροχη παράσταση μουσικής και ποίησης, διαχειρός Αλέξανδρου Τριανταφύλου. Πάρα πολύ ωραία. Μεταξύ άλλων όμως, μουσικές που μας σημάδεψαν, ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του, νέα τραγούδια με τον Θανάση Παπακουσταντίνου. Ποιος? Ο Γιάννης ο Χαρούλης. Επιστρέφει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευούλα, για τη μεγάλη του συναυλία στο Θέατρο Γης στις 9 η ώρα ακριβώς, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 17 ευρώ. Είπαμε γενικότερα ότι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο έχουμε πάρα πολλά πράγματα και κυρίως και δρόμενα που λαμβάνουν χώρα στην όμορφη πόλη μας. Αλλά μεταξύ άλλων, το καλό είναι ότι αρκετά από αυτά έχουν και ελεύθερη είσοδο, δωρεάν δηλαδή. Οπότε αυτό νομίζω ότι μας βοηθάει όσο είναι δυνατόν. Διότι ναι, μεν είναι 18 του Σεπτέμβρη, αλλά νομίζω ότι έχουμε φάει όλο το μισθό οι περισσότεροι από εμάς ήδη. Τέλος πάντων, λοιπόν, φεύγοντας, να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν βλέπω εγώ εδώ ότι έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Του τέστην βαίνουμε προς το παρόν καλώς. Σας είχαμε πει ότι και στις 6 ώρα ήταν η συγκέντρωση στην Καμάρα και ακολουθεί πορεία στο κέντρο της πόλης. Οπότε ενδεχομένως αργότερα να υπάρχει έτσι κάποια κινητικότητα. Αναφορικά με τον καιρό, σας είπαμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα σας βοηθήσει για να κάνετε οτιδήποτε θελήσετε και δουλειές στο σπίτι, διότι κάνουμε και τα Σαββατοκύριακα δουλειές στο σπίτι. Αλλά από την άλλη εβδομάδα έρχεται ο φθινοπορεινός καιρός, έχουμε αλλαγή δηλαδή του καιρικού σκηνικού και περιμένουμε ιδιαίτερα από την Τρίτη και μετά και βροχές και καταιγίδες και μπόρες και πτώση της θερμοκρασίας. Να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Κάθε μέρα κοντά σας, 5 μετά το απόγευμα. Ήδη ξεκίνησα. Εγώ. Τόνια σου φλέρει στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σου μιλώ και κοκκινίζεις. Αχ, και τις φλογίτσες. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ με τις φλογίτσες. Να περάσετε υπέροχα το πουσουκού το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εμείς ανταμώνουμε να είμαστε γεροί, να είμαστε όλοι καλά από τη Δευτέρα μετά τις 5.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία με αφετηρία την Καμάρα. 1.500 συγκεντρωμένοι ξεκίνησαν πριν από λίγο πορεία στο κέντρο της πόλης. Ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διάσπαρτα σημεία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ. Κλειστοί οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί και στο σημείο όπου πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φίσας έπεσε νεκρός από τις μαχαιριές του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στο Κερατζίνι. Θα ακολουθήσει η πορεία. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Τόνισε ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγοντα από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. 1.170.000 οι δικαιούχοι που θα ωφεληθούν. Στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη, σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών, αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Σε ένα μήνα αναμένεται και νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Στην περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων Ελλάδας και Μπαχρέιν επικεντρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον βασιλιά Αλ Χαλίφα στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν στην πρόθεση μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και οι εξελίξεις στον Περσικό κόλπο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ελλάδας στην ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αλ Χαλίφα χαρακτήρισε την Ελλάδα πραγματικό φίλο και σημαντική γέφυρα του Μπαχρέιν με την Ευρώπη. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκαλεί η σχέση που φέρεται να είχε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με το γιατρό που κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς και τον ίδιο να αρνείται οποιαδήποτε συνεργασία. Μετά την ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ προχωρά σε μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για παροχή τεχνογνωσίας και χρηματοδοτήσεων. Η συμφωνία αυτή έρχεται μετά την απόφαση συγχώνευσης μικρότερων εταιριών ίδρυυσης με τους δύο μεγάλους παρόχους. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο 17χρονος μαθητής που κατέρευσε το πρωί έξω από το Λύκειο Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική. Ο ανήλικος υπέστη ανακοπή καρδιάς και κατά την πτώση του τραυματίστηκε στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Στεφανιαία Μονάδα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πάροχος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στη Βρετανία NATS έκανε γνωστό ότι η δυσλειτουργία που οδήγησε στην ακύρωση 2.000 πτήσεων και προκάλεσε την ταλαιπωρία των επιβατών στα αεροδρόμια της χώρας στις 8 Σεπτεμβρίου προκλήθηκε από σφάλμα στο λογισμικό που διήρκησε μόλις λίγα κλάσματα του δευτερολέπτου. Το συμβάν προκάλεσε όμως διαταραχή που κράτησε ημέρες, κοστίζοντας τις αεροπορικές εταιρείες εκατομμύρια δολάρια, καθώς έσπευσαν να καλέσουν πίσω πληρώματα και αεροσκάφη και να επιστρέψουν χρήματα σε επιβάτες. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, στη Μακεδονία θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, προς και αυξημένες το μεσημέρι στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες που σύντομα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 14 έως 31 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενείς και το μεσημέρι νότιοι έως 4 και τοπικά στα παραθαλάσσια τμήματα και το θερμαϊκό κόλπο 5 μποφόρ. Ηλιοφάνεια θα έχει αύριο και η Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά, όπου το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενείς και το μεσημέρι νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 7.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, βάλθηκε να σώσει τον άνθρωπο δύο φορές. Μία ως επιστήμονας και μία ως αγωνιστής του λαού. Μεγάλο το βάρος, τεράστια ευθύνη, ειδικά όταν πρέπει να μπεις κυριολεκτικά στην καρδιά. Να ανοίξεις δρόμο, με λίγα λόγια, με τα μέσα που σου δίνει η επιστήμη σου, η εποχή σου. Να τη βρεις την καρδιά, να δεις τι έχει και να την γιατρέψεις. Οι εποχές ζητούσαν αποφάσεις της στιγμής, αποφάσεις που θα έκριναν μια ολάκερη ζωή. Ο καθηγητής Πέτρος Κόκαλης είχε μάθει λόγω του επαγγέλματός του να παίρνει αποφάσεις στο δευτερόλεπτο. Δεν άργησε, παρότι προερχόμενος από έναν διαφορετικό πολιτικό κόσμο, να συνταχθεί με το ΕΑΜ σε εκείνη την αυγή κατά την οποία κάποιοι άνθρωποι μπαρουτοκαπνισμένοι αποφάσισαν να χτίσουν ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο, παρά το ότι οι πρώην συνεργάτες των Γερμανών και όλοι όσοι έφυγαν στο Κάιρο με την πρώτη του φεκιά δεν τους το επέτρεψαν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του Απόστολος Κοσμόγλου. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου.

συναντήσουμε σήμερα. Θα είναι κάπως ιδιαίτερο το σημερινό μουσικό μας ταξίδι, αλλά πιστεύω ότι για μια ακόμη φορά θα αξίζει τον κόπο. Ξεκινήσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, με την Marlene Dietrich από τον γαλάζιο Άγγελο στο θρυλικό «Ich bin die Fesche Lola». Ο Πέτρος Κόκαλης γεννήθηκε, να και η ημερομηνία μας, ευθύς εξ αρχής, στις 18 Σεπτεμβρίου του 1896 στη Λιβαδιά. Ήταν το δευτερότοκο παιδί του αραχοβίτη φιλόλογου γυμνασιάρχη Σοκράτη Κόκαλη και της λιβαδίτισσας πολυξένης Νάκου. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλες σπουδές του στην Αθήνα και το Ναύπλιο με άριστα και το Σεπτέμβριο του 1911 γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεχίζοντας δύο χρόνια αργότερα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βερολίνου. Εκεί ο Κόκαλης θα μπει στον στενό κύκλο των φίλων και μαθητών του τότε Πρίτανη και μετέπειτα νομπελίστα Max Planck. Το 1915 φεύγει για την σχολή της Ζυρίχης, υπηρετώντας για ένα χρόνο ως βοηθός του σπουδαίου Γερμανού καθηγητή της χειρουργικής Ernst Ferdinand Sauerbruch. Τελικά, το Δεκέμβρη του 1917 θα πάρει το πτυχίο του γιατρού και δύο χρόνια αργότερα θα λάβει τον τίτλο του διδάκτορα της ιατρικής. Επιστρέφοντας στη χώρα μας στα τέλη της δεκαετίας του 20, προσλήφθηκε διευθυντής στο χειρουργικό τμήμα του Δημοτικού Νοσοκομείου Ελπής, υφυγητής της χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ τον Οκτώβριο του 1930 θα αναλάβει και το τμήμα της χειρουργικής στην Αστή Κλινική. Ο Πέτρος Κόκαλης, εκτός από γενικός χειρουργός, με καινοτόμα ακαδημαϊκή κατάρτιση, προωθημένη οργανωτική αντίληψη και ρηξικέλευθο ερευνητικό έργο, που το επέτρεψαν να θέσει τα θεμέλια σε 4 τότε νέες ειδικότητες της χειρουργικής στην Ελλάδα, όπως ήταν η θωρακοχειρουργική, η καρδιοχειρουργική, η άγγιοχειρουργική και η νευροχειρουργική, υπήρξε και εμπνευστής και κύριος συγγραφέας του κορυφαίου δίτομου συλλογικού συγγράμματος «Χειρουργική» του 1934. Έμεινε γνωστό το έργο αυτός «Η χειρουργική των 8», που είχε την επιμέλεια μαζί με τον Ζανί Καΐρη και το οποίο συνέγραψαν από κοινού 8 καθηγητές της Ιατρικής Αθηνών. Πρόκειται, φίλες και φίλοι, για ένα έργο το οποίο αποτέλεσε μνημειώδη σταθμό για την ιατρική βιβλιογραφία αλλά και την πανεπιστημιακή διδασκαλία της χειρουργικής την εποχή, δίνοντας ταυτόχρονα αγέρα στο δημιουργό του, τον Πέτρο Κόκαλη, να εισάγει εκείνος πρώτος στην Ελλάδα την θωρακοπλαστική. Επίσης, νέες μεθόδους για τη θεραπεία της φυματίωσης. Παράλληλα, θα γίνει ο πρώτος που θα κάνει πνευμονεκτομή με την μέθοδο τουρνικέ για την αντιμετώπιση της διαποίησης του πνεύμονα, ενώ ταυτόχρονα θα κάνει και την πρώτη περικαρδιεκτομή για την εκτόνωση της συμπιεστικής περικαρδίτιδας. Στα χρόνια εκείνα της βαθιάς μελέτης, της δουλειάς, της πρωτοπορίας στο χώρο της ιατρικής, ο Πέτρος Κόκαλης θα παντρευτεί και τη σύντροφο της ζωής του, την Νίκη Κουλέτση, με την οποία θα αποκτήσουν δύο παιδιά, το Σοκράτη και την Αυγή Πολυξένη. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος χτυπά την πόρτα της χώρας μας και ο Κόκαλης υπηρετεί στην Ήπειρο από τη θέση του Συμβούλου Αρχιάτρου της Ελληνικής Στρατιάς. Η κατάρρευση του μετόπου τον Απρίλιο του 1941 θα τον βρει στα μετόπισθεν. Είναι γνωστός ο Κόκαλης τόσο στους κύκλους των Ιταλών συναδέλφων του όσο

Ελλάδα πια, κατά μεσής της κατοχής, ο Κόκαλης είναι πλέον σημαδεμένος από τις αρχές. Και τα πράγματα θα γίνουν δυσκολότερα εξαιτίας μιας πολύκροτης για την εποχή δίκης, για την οποία σας υπόσχομαι πραγματικά να κάνουμε ένα σχετικό αφιέρωμα και να την δούμε αναλυτικά. Στις 10 Ιουνίου του 1942, ο καθηγητής φιλολογίας, μια από τις μεγαλύτερες μορφές των γραμμάτων στη χώρα μας, ο Ιωάννης Κακριδής, ο οποίος υποστήριζε το αρχαίο ελληνικό άτονο σύστημα, θα βρεθεί, είτε το πιστεύετε είτε όχι, στο εδόλιο του κατηγορουμένου, στην ιστορική δίκη των τόνων, όπως ονομάστηκε. Ο Πέτρος Κόκαλης, άνθρωπος της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, δεν θα κάνει βήμα πίσω, δεν θα φοβηθεί. Θεωρεί ηθικό καθήκον του να υποβάλει έγγραφη κατάθεση ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, υποστηρίζοντας στεναρά στο πρόσωπο του διοκόμενου Κακριδή την ακαδημαϊκή ελευθερία, η οποία τόσο είχε επιβαρυνθεί από την δικτατορία του Μεταξά που είχε προηγηθεί και που τόσα υπέφερε στα χρόνια εκείνα από τα δεινά της φασιστικής κατοχής. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη δίκη, στη δίκη των τόνων, ο Κόκαλης επέλεξε, χωρίς κανένα δισταγμό, χωρίς να αμφιταλαντευτεί διόλου, το δρόμο του εξυγχρονισμού και της αναθεώρησης, εισχωρώντας με τον τρόπο αυτό στο κίνημα του δημοτικισμού και υιοθετώντας στην επικοινωνία του τη δημοτική γλώσσα. Τραβούσε, όπως αντιλαμβάνεστε, ακόμη περισσότερο το σκηνί. Οι ελληνικές κυβερνήσεις των δοσιλόγων θα τον βάλουν στο μάτι και από το Μάρτιο του 1942 αρχίζει η σταδιακή αποκαθήλωσή του από όλα τα δημόσια αξιώματα.

Ένα χρόνο αργότερα θα τον προσεγγίσει ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο οποίος θα τον εντάξει στην Σοσιαλιστική Ένωση, δίπλα στον Αλέξανδρο Σβόλο, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Άγγελο Αγγελόπουλο, τον Ξενοφόντα Ζολώτα, τον Πέτρο Γαρουφαλιά, τον Γιώργο Οικονομόπουλο και άλλους επιφανείς. Μέσω της Σοσιαλιστικής Ένωσης, ο Κόκαλης θα έρθει σε επαφή με το ΕΑΜ, προκειμένου να βρουν από κοινού τρόπους συνεργασίας στον αγώνα ενάντια στους κατακτήτες. Η προσπάθεια αυτή δεν ευωδόθηκε, αλλά κοιτάξτε πώς τα φέρνει η ζωή καμιά φορά. Μια αποτυχημένη προσπάθειά του να μεταβεί στην Αίγυπτο τον φέρνει την επαύριο της 25ης Μαρτίου του 1944 στη Βίνιανη, συντροφιά με τους αντάρτες του Ελλάς. Με τον τρόπο αυτό ο Κόκαλης ουσιαστικά έχει αφήσει πίσω του την στενή παρακολούθηση και κατά πάσα πιθανότητα τη σύλληψη πλέον από τους Γερμανούς και αναπνέει τον αγέρα των ελεύθερων βουνών του τόπου μας, βουνών που παρέμειναν ελεύθερα χάρη στις θυσίες της εθνικής μας αντίστασης. Έτσι λοιπόν, στον πρώτο ανασχηματισμό της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης, της γνωστής ΠΕΕΑ, στις 19 Απρίλη του 1944, ο Πέτρος Κόκαλης αναλαμβάνει τη θέση του Γραμματέα Κοινωνικής Πρόνοιας και προσωρινά και τη θέση του Γραμματέα της Παιδείας. Οι συγκυρίες τον σπρώχνουν πλέον προς την αρένα της πολιτικής. Κλείνει ο κύκλος των ιδεολογικών του αναζητήσεων και δηλωμένος κομμουνιστής πλέον ακολουθεί το δρόμο του με συνέπεια και ευσυνειδησία στις επιλογές και τη στρατηγική του σοσιαλιστικού κινήματος. Ο Πέτρος Κόκαλης θα επιστρέψει στην απελευθερωμένη πλέον Αθήνα με το τελευταίο κλιμάκιο του ΕΑΜ στις 16 του Οκτώβρη του 1944 και θα βιώσει μαζί με τους συντρόφους του την περιπέτεια των Δεκεμβριανών, την εκ νέου αναχώρησή του από την πρωτεύουσα με προορισμό τα Τρίκαλα, για να επανέλθει τελικά στο σπίτι του μετά την υπογραφή της πικρής συνθήκης της Βάρκηζας στις 12 Φλεβάρι του 1945. Όμως ο κρατικός μηχανισμός δεν ξεχνά, φίλες και φίλοι. Θα θυμάστε, τον είχε σημαδέψει από τα χρόνια της κατοχής. Μπαίνει εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια να σταθεί στα πόδια του στην απελευθερωμένη πλέον Ελλάδα και έτσι ο Κόκαλης θα βρεθεί να παλεύει σκληρά για την επιβίωση τόσο τη δική του όσο και της οικογένειάς του. Θα παρατηρήσει ο ίδιος πικρόχολα στο ημερολόγιο του σε ένα σημείωμα της 11ης Απρίλη του 1947. Στη ζωή μου έκανα πολλά πράγματα, και καλά και κακά. Δεν έχει σημασία που μας επένεσαν για τα κακά και μας κατηγόρησαν για τα καλά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Συνεχίζουν την αντιφασιστική διαδήλωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 2.500 πολίτες στη μνήμη του Παύλου Φίσα που δολοφονήθηκε πριν από 13 χρόνια στο Κερατσίνι, στην Τσιμισκή, κεφαλή της πορείας. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας επιποδός, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ, κλειστή από τις 4 το απόγευμα η σταθμή του μετρό σε Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγίας Σοφίας και Βενιζέλου. Οι γονείς του Παύλου Φίσα στην κεφαλή της πορείας στο Κερατσίνι, αντιφασιστικές συγκεντρώσεις μνήμης σε όλη τη χώρα. Επίγοντα επιταχύνουμε προς την ενεργειακή ανεξαρτησία μας το μήνυμα Πιερακάκη από το Eurogroup. Στα 2,20 η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης άγγισε τα 2,40 λεπτά στις Κυκλάδες, παγκόσμια ανησυχία για την τιμή της ενέργειας. Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών. Εντοπίστηκαν πιθανές παραβάσεις σε 231 περιπτώσεις. Με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Πασόκ και Θάνου Πλεύρη. Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε συνεργασία. Σβήναμε τα ραντεβού στο τέλος της ημέρας. Δεν κρύβαμε το μηχάνημα, υποστηρίζει η γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι. Συνεχίζει να καίει η χαμηλή βλάστηση φωτιά στο Στριμωνικό Σερόν παρά τις προσπάθειες κατάσβεσης. Σε καταστολή αιμοδυναμικά ασταθής, με εγκεφαλικό είδημα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, 17χρονος που υπάστη καρδιακή ανακοπή σε σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Επανήλθε μετά από 50 λεπτά κάρπα και 7 ποινή δόσεις. Αυξάνει ο συναγερμός στην επιχείρηση Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Σοβαρά επεισόδια με χιλιάδες μετανάστες στους δρόμους για μια θέση στο νέο καταβλισμό της Θέουτα της Ισπανίας. Οι αρχές ξεκίνησαν τη μεταφορά ανθρώπων που διέμεναν επί εβδομάδες στις παραλίες. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο ακαδημαϊκό, στον μεγάλο γιατρό, στον μεγάλο αγωνιστή της αντίστασης, της δημοκρατίας, του λαού, τον Πέτρο Κόκαλη, με αφορμή την ημερομηνία γέννησής του, που όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας ήταν η 18η Σεπτέμβρη του 1896. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Μαΐου του 1947, με το πλοίο Κορινθία, ο Κόκαλης θα αποπλεύσει από τον Πειραιά με προορισμό τη Μασσαλία. Στις 25 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς θα ακολουθήσει την ίδια διαδρομή και η οικογένειά του. Σύμφωνα με το σχέδιο, αν όλα πήγαιναν καλά και αντάμωναν, όλοι μαζί θα κατευθύνονταν προς το Βελιγράδι. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, το καταλάβατε από την ημερομηνία, την ώρα που ο Εφήλιος βρισκόταν στην κορύφωσή του. Ανταμώνει λοιπόν η οικογένεια. Την ίδια χρονιά και συγκεκριμένα στις 23 του Δεκέμβρη, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ελεύθερης Ελλάδας θα αναγγείλει το σχηματισμό της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης και ο Πέτρος Κόκαλης αναλαμβάνει εκ νέου το Υπουργείο της Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας. Ο επιφανής χειρουργός είναι το μοναδικό πρόσωπο το οποίο μετέχει σε υπουργικό πόστο της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης. Είμαστε, όπως είπαμε, πλέον στο 47 και ήδη είχε και ρόλο ως γραμματέας, αν θυμάστε, στην ΠΕΑ του 44. Ένα χρόνο αργότερα, το Μάη του 48, θα του ανατεθεί και η Προεδρία της Επιτροπής Βοήθεια για το Παιδί, η ιστορική ΕΒΟΠ, που ήταν ο μηχανισμός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την προστασία των παιδιών και την διαπαιδαγώγησή τους στις χώρες των λαϊκών δημοκρατιών. Στο πλαίσιο της επιτροπής αυτής, ο Πέτρος Κόκαλης θα δώσει όλο του το είναι, δείχνοντας ευαισθησία και πάνω απ' όλα βαθιά καλλιέργεια.

Μετά την ήττα του αριστερού κινήματος τον Αύγουστο του 49, κάπου εκεί ψηλά στο Γράμμο, ο Κόκαλης βρέθηκε στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, πρώτα στην Ουγγαρία και τη Βουδαπέστη μέχρι τον Ιούλιο του 1950 και κατόπιν στη Ρουμανία, συγκεκριμένα στο Βουκουρέστι. Το κεφάλαιο της μετάβασής του στην Ανατολική Γερμανία θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 1955 και θα είναι και το τελευταίο, το πιο πυκνό σε γεγονότα, σε πολιτικές δράσεις και πρωτοβουλίες και βέβαια το πιο πυκνό σε ό,τι αφορά τις επιστημονικές ανακαλύψεις και κατακτήσεις και όλα αυτά μέχρι τον θάνατό του στις 15 Γενάρη του 1962. Ήταν παγκοσμίως γνωστός για το έργο του, τις ιδέες του, για τη στάση του, σε βαθμό που το Δεκέμβριο του 1950 ορίστηκε μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου της Ειρήνης, δίπλα σε επίσης μεγάλες προσωπικότητες και αυτές διεθνούς ακτινοβολίας. Παμπλο Πικάσο, να αναφέρουμε, Ιβ Μοντάν ήταν μέλος, ο Λουίς Αραγκόν, ο Τζον Ντέσμοντ Μπέρναρ και τόσοι άλλοι.

Από το Μάιο του 1950, παράλληλα με την πολιτική δράση, ο Πέτρος Κόκαλης έχει εκφράσει την επιθυμία του να επανέλθει στην επιστημονική του δράση και προκύπτει η συγκυρία για ετούτη την ενεργοποίηση το Νοέμβριο του 1954, όταν βρέθηκε στη Στοκχόλμη σε μία από τις συναντήσεις του Παγκόσμιου Συμβουλίου της Ειρήνης, δίπλα στον Γερμανό Υπουργό Παιδείας της Ανατολικής Γερμανίας, τον Πολ Βάντελ, με τον οποίο συζήτησε το θέμα της δικιάς του εγκατάστασης στην Ανατολική Γερμανία και της απασχόλησής του σε μία θέση ανάλογη με την ιατρική του ιδιότητα. Κάπως έτσι λοιπόν, τον Απρίλιο του 1955 σηκώνεται η αυλαία της μετάβασης του Πέτρου Κόκαλη και της οικογένειάς του στο Ανατολικό Βερολίνο, και την 1η Ιουλίου της χρονιάς εκείνης θα διοριστεί διευθυντής του Ινστιτούτου Πειραματικής Χειρουργικής του Κυκλοφορικού Συστήματος της Γερμανικής Ακαδημίας των Επιστημών, το οποίο το 1960 θα μετονομαστεί σε Ινστιτούτο Πειραματικής Καρδιοχειρουργικής και Άγγιοχειρουργικής και θα στεγάζεται πλέον στο Δημοτικό Νοσοκομείο του Βερολίνου, το Friedrichshain. Λίγο αργότερα και ειδικότερα στις 3 του Ιούλη του 1957 θα διοριστεί καθηγητής και στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Humboldt με ανάθεση διδασκαλία στον τομέα της χειρουργικής και με ισχύ από την 1η Σεπτέμβρη της χρονιάς εκείνης. Ο Κόκαλης ανοίγει πλέον τα φτερά του και προσφέρει στην ανθρωπότητα και στον τομέα των μεταμοσχεύσεων, έχοντας δίπλα του τον σοβιετικό χειρουργό Ντεμίσοφ. Ο Κόκαλης προσέφερε, σύμφωνα με τους ειδικούς, στον σοβιετικό φυσιολόγο το περιεχόμενο και την νομιμοποίηση της γερμανικής μεθοδολογίας. Από το σημείο εκείνο και μετά, το αστέρι του μεσουράνησε στο διεθνές ιατρικό στερέωμα και οι προσκλήσεις που λάμβανε από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χειρουργικά κέντρα διαδεχόταν η μία την άλλη. Ποτέ δεν έφυγε από το χέρι του η διδαχή των γερμανικών σχολείων, ένα ευθύ χέρι το οποίο δεν έτρεμε ποτέ, όπως λέγαν, κατά τη διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων. Το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, πολλοί από εσάς το γνωρίζετε, έχει τίτλο «Για τον φτωχό Μπέρτολ Μπρέχτ». Ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος στη σύνθεση αλλά και στην εκτέλεση. Από το άλμπουμ «Ο Θάνος Μικρούτσικος τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο» του 1998. Όλα ποίηματα του Μπέρτολ Μπρέχτ μελοποιημένα από τον Μικρούτσικο. Και κάναμε αυτό το πέρασμα διότι θέλαμε να αφήσουμε τον γερμανικό στίχο της εποχής της Βαϊμάρης με έναν σύγχρονο, με μια σύγχρονη κατά κάποιο τρόπο ελληνική μουσική, πάνω όμως στην ποίηση ενός ανθρώπου που μεσουράνησε πραγματικά κατά τη διάρκεια της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, όπως ήταν ο Μπέρτολ Μπρέχτ. Ζήσαμε όμως τα κεφάλαια που προηγήθηκαν αντιστάσεις, εμφυλίους, σπαραγμούς, διωγμούς, ανθρώπους οι οποίοι, όπως και ο Πέτρος Κόκαλης, πήραν κάποια στιγμή κάποιο καράβι, κάποιο τρένο και με τα πόδια ακόμα και έφυγαν κυνηγημένοι από τούτο τον τόπο, ηττημένοι της ιστορίας, ηττημένοι του εμφυλίου πολέμου. Και τη συγκίνηση της στιγμής και το καλό κατεβόδιο μιας ολάκερης γενιάς την αποδίδει με τρόπο εξαιρετικό ένας άλλος πολύ μεγάλος Έλληνας ποιητής, ο Φώτης Αγκουλές, στο «Ώρα καλή», το οποίο μελοποίησε ο Πάνος Τζαβέλας.

0: Ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, οι τότε πειραματικές προσπάθειες του Πέτρου Κόκαλη μαζί με τον Δημήσο προλύαναν αποφασιστικά το έδαφος για την πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση ανθρώπινης καρδιάς στο Λιούις Βανσκάνσκι, που πραγματοποιήθηκε στο Cape Town λίγα χρόνια αργότερα και ειδικότερα στις 3 Δεκέμβρη του 1967 από τον νοτιοαφρικανό χειρουργό Christian Barnard. Το ίδιο σημαντικές ήταν ακόμη οι σχέσεις του Κόκαλη τόσο με τους Έλληνες διανοούμενους και πολιτικούς, εικαστικούς, όπως ο Νίκος Χατζατζάκης, ο Τάκης ο Χατζής, εξαιρετική σχέση του με την Μέλπο Αξιώτη, τον Γιώργη Αθανασιάδη, τον Γιάννη Μιλιάδη, τον Κακριδί που προαναφέραμε, τον Μαρίνο Γερουλάνο, τόσους και τόσους, όσο βέβαια, όπως είδαμε, και με ξένους διανοούμενους πολιτικούς και καλλιτέχνες. Στο Βερολίνο θα φύγει ο Πέτρος Κόκαλης στις 15 Γενάρη του 1962, στην πόλη που τόσο πολύ αγάπησε, εκεί που τόσα πολλά χρόνια έζησε, εκεί που έδωσε μια ολάκερη ζωή στο βωμό του χρέους, του καθήκοντος, στον τομέα της επιστήμης αλλά και του αγώνα. Άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο για τους δικούς του ανθρώπους, όσο και για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, αλλά βέβαια άφησε ένα τεράστιο κενό σε αυτό το μεγάλο κόσμο των αγωνιστών. Η σωρός του θα μεταφερθεί στην Ελλάδα, ο ίδιος το είχε ζητήσει, και θα άφθηκε στις 29 Γενάρη του 1962 στην Αθήνα με άδεια που έδωσε προσωπικά ο τότε πρωθυπουργός της χώρας και παλιός του γνώριμος από την Σοσιαλιστική Ένωση Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ενδεικτικό της αγάπης και του πάθους που έτρεφε για την χώρα μας είναι οι σκέψεις που αποθησάβρισε ο στρατής Τσίρκας σε επιφυλίδα που έγραψε στην Αυγή στις 4 Φλεβάρι του 1962 με τίτλο «Μηδέν Άγαν Αύγουστε». Μια ανάμνηση από του Κόκαλη στο Βερολίνο. Ο Αλεξανδρινός λογοτέχνης το γνώρισε στο συνέδριο για τη Βυζαντινή και Νεοελληνική Λογοτεχνία τον Απρίλιο του 1957 στη Γερμανική Πρωτεύουσα. Ένα συνέδριο που είχε οργανώσει η Γερμανική Ακαδημία των Επιστημών. Και ως τελευταία σκέψη του ευχήθηκε «Καλή πατρίδα οικογενειακός», για να λάβει από τον Κόκαλη την απάντηση τότε «Αμήν αγαπητέ μου, με αυτήν την ελπίδα ζούμε όλοι». Έστω και νεκρός θα γυρίσει πάντως στην πατρίδα του. Την αποχαιρέτησε τη Γερμανία. Την αποχαιρετούμε και εμείς οριστικά. Με τον Σέρβιο Τούλιο στα φωνητικά, τον Γκλάουκο Μπαπτίστα στο πιάνο, σε μουσική Φρίντριχ Χολάντερ, «Meine Schwester liebt den Booster».
1: Mit meiner Schwester ist nichts zu machen. Die ist gefühllos, oh, wie modern. Sie interessiert sich für tausend Sachen, bloß nicht für Liebe und nicht für Herrn. Man könnte meinen, sie hätte einen von ganzen Kleinen, der feinen Hand von nach der anderen Seite. Leider ein falscher Einwand, denn nur die Leinwand direkt sie auf.

Όταν ζητάς να μιλήσεις, θα πρέπει αυτό που θα πεις να είναι κάτι της παραπάνω από τη σιωπή, συνήθιζε να λέει ο Πέτρος Κόκαλης και είχε δίκιο. Κάτι τι παραπάνω, είπε ως επιστήμονας, κάνοντας τη σιωπή του θανάτου να καθυστερήσει. Κάτι τι παραπάνω, είπε ο αγωνιστής Κόκαλης, που έσκησε τις δελεαστικές προτάσεις των κατακτητών. Δεν φοβήθηκε τους ντόπιους συνεργάτες τους. Και παρά το ότι είχε όλες τις περγαμηνές, ή να το πω απλά, να ζήσει μόνο ζωή χαρισάμενη, προτίμησε την αυτοεξορία, διατηρώντας ακέραιες αναλύωτες τις ιδέες και τα ιδανικά του. Κάποιοι ευτυχώς δεν βολεύονται. Σε έναν κόσμο που δεν αγκαλιάζει και δεν αγκαλιάζεται, που δεν ανταμώνει, που δεν διεκδικεί, μορφές σαν τον Πέτρο Κόκαλη θυμίζουν πως τίποτα δεν έχει τελειώσει. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση στη μνήμη του δολοφονημένου Παύλου Φίσα πριν από 13 χρόνια. 2.500 συγκεντρωμένοι συνεχίζουν πορεία στο κέντρο της πόλης. Αυτή την ώρα κινούνται προς τη Μακεδονική Σαμίνη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ. Ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διάσπαρτα σημεία. Κλειστοί οι σταθμοί του μετρό σε Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι γονείς του Παύλου Φίσα είναι στην πορεία, στην κεφαλή της πορείας στο Κερατσίνι. Αντιφασιστικές συγκεντρώσεις μνήμης πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα. Σε νέα πρόκληση κατά της Αθήνας προχώρησε σήμερα η Άγκυρα. Ένταση σημειώθηκε στο Αιγαίο με τουρκικά F-16 και μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πραγματοποιούν δύο διαδοχικές υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος. Στο στόχαστρο των τουρκικών δυνάμεων βρέθηκαν η νήσος Ρος στο νότιο-ανατολικό άκρο της χώρας και η Ζουράφα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της Άγκυρας για διαρκή αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από το βορρά μέχρι το νότο. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Τόνισε ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγοντα από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των νοικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει το φόρο καυσίμων κατά 14 σέντς το λίτρο, η οποία θα φτάσει τα 17 σέντς, όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Der Spiegel, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διακύμανση της τιμής του πετρελαίου. Στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη, σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών, αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Στην περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων Ελλάδας και Μπαχρέιν, επικεντρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον βασιλιά Αλ-Χαλίφα στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν στην πρόθεση μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Διευκρινήσεις για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι τον κατηγορουμένο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης στο ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί του στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012, υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό. Απαντώντας την κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, διευκρίνησε ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση. Μετά την ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ προχωρά σε μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για παροχή τεχνογνωσίας και χρηματοδοτήσεων. Η συμφωνία αυτή έρχεται μετά την απόφαση συγχώνευσης μικρότερων εταιριών ίδρυυσης με τους δύο μεγάλους παρόχους. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 17χρονος μαθητής του Λυκείου Πευκοχωρίου Χαλκιδικής, που κατέρευσε σήμερα στο προάβλιο του σχολείου του. Ο ανήλικος νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου, καθώς φαίνεται πως υπέστη ανακοπή. Είναι αιμοδυναμικά ασταθής και έχει εγκεφαλικό είδημα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 2 φορτηγά πλοία και ένα δεξαμενόπλιο σε ουκρανικά λιμάνια και στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το ένα φορτηγόπλοιο χτυπήθηκε στο λιμάνι Πιβδένη και το άλλο στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε στο λιμάνι της Οδυσσού. Στην πρόγνωση του καιρού, τώρα αύριο στη Μακεδονία θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες που σύντομα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία στα πεθινά θα ανέβει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι νότια έως 4 και τοπικά στα παραθαλάσσια τμήματα και το θερμαϊκό 5 μποφόρ. Ηλιοφάνεια αύριο και στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά, όπου το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία. Η μέρα Παύλου Φίσα σήμερα και πάμε ευθύς αμέσως εκεί, Δέσποινα Κρητικού, που παρακολουθεί την πορεία, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, μόλις ολοκληρώνεται. Ολοκληρώθηκε, Δέσποινα, καλησπέρα.
1: Ολοκληρώθηκε, ολοκληρώθηκε, Παναγιώτη, καλησπέρα. Μόλις άνοιξαν και οι δρόμοι, άνοιξε η Εγνατία. Το πρώτο μέρος της πορείας διαλύθηκε πριν από ένα τέταρτο. Ολοκληρώθηκε, ολοκληρώθηκε, Παναγιώτη, καλησπέρα. Μόλις άνοιξαν και οι δρόμοι, άνοιξε η Εγνατία. Το πρώτο μέρος της πορείας διαλύθηκε πριν από ένα τέταρτο μέσα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Ακολούθησε η εξωκοινοβουλευτική αριστερά με

0: και έκαναν, πορεύτηκαν από την Εγνατία, από την Εθνική Αμήνη, Δημισκή, από την Βενιζέλου, ανέβηκαν επάνω με έναν φραγμό που είχε στηθεί στο ύψος της Αγίου Δημητρίου για να μην μπορέσουν να στρίψουν προς την περιοχή της, του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Συνέχισαν δεξιά στην Εγνατία και τελείω τερμάτισε στο άγαλμα Βενιζέλου. Είχε παλμό, είχε πολλά συνθήματα και ολοκληρώθηκε ειρηνικά με αρκετή δύναμη της αστυνομίας περιφερειακά της πορείας, με δημιουργίες τερμάτων να βρίσκονται κατέρωθεν των διαδηλωτών και να κλείσει ειρηνικά η πορεία και η Θεσσαλονίκη πλέον να έχει γυρίσει τους κανονικούς ρυθμούς. Δεν άνοιξαν ακόμη οι σταθμοί του μετρό. Είχαν κλείσει οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμια, παρότι το μετρό κυκλοφορεί κανονικά. Δεν βγαίνει, δεν κατεβαίνουν επιβάτες, ούτε ανεβαίνουν σε αυτές τις τέσσερις στάσεις. Δεν έχει ανοίξει ακόμη. Είναι θέμα της αστυνομίας να δώσει το πράσινο φως για να ανοίξουν και οι σταθμοί του μετρό και να επιστρέψει στην κανονικότητα της Θεσσαλονίκης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα Κρητικού. Όπως ακούσατε λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα θέμα πια όσον αφορά την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης, πλην των τεσσάρων σταθμών του μετρό που ακόμη είναι κλειστοί και δεν επιβιβάζονται και αποβιβάζονται επιβάτες από εκεί. Ολοκληρώθηκε και αυτή η πορεία, απρόσκοπτα κυκλοφορείται στην πόλη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Μπορεί στο κέντρο της πόλης να μην έχουμε προβλήματα με τη λήξη της πορείας, να έχουμε μια χαρά κυκλοφορία ανοιχτούς δρόμους, ωστόσο σε λίγη ώρα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό. Για να ξέρετε λοιπόν, από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 το πρωί αύριο θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K12 Κωνσταντινοπολίτικα είναι αυτό και K9 Τούμπα. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς δυτικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα και η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και στη συνέχεια με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι 48ωρο αποκλεισμό κυκλοφορίας οχημάτων θα έχουμε και στο σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου. Από τις 10 εκεί σήμερα το βράδυ, σύμφωνα με τροχέα, θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού λόγω των εργασιών για το flyover. Όπως αναφέρει η κυκλοφορία του έργου, στο εν λόγω τμήμα της περιφερειακής οδού θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου, σε αυτή που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Οπότε έχει και εκεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχετε το νου σας όσοι θα κινηθείτε στον περιφερειακό από σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο το πρωί, αλλά στην οδό Ανθέων για 48 ολόκληρες ώρες. Σας υπενθυμίζω δε όσοι κατέβετε στο κέντρο το Σαββατοκύριακο ότι την Κυριακή από τις 3.30 μέχρι τις 8.30 το βράδυ θα υπάρχει πεζοδρόμηση της παραλιακής λεωφόρου της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Οπότε αν κατέβετε με τα αυτοκίνητα δεν θα μπορείτε να κυκλοφορείτε στην λεωφόρο Νίκης.

0: το έθνος μας απειλείται.
1: Υπέρ βωμών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε, μας περιμένουν για το τσάι.
1: Ένθα ουκ έστι πόνος. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόλερο. Ο υπουργός χειρονομεί, μια γριά σταυροκοπιέται. Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων.
1: Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός! Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός!
1: Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δύο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος. Λιποθύμης. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι τεινώντες και οι διψώντες. Oh, sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά την αντιφασιστική πορεία για 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Παραμένουν κλειστοί οι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης στο τμήμα μεταξύ Βενιζέλου και Πανεπιστήμιο. Πριν από τη συγκέντρωση, η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές. Μία μετατράπηκε σε σύλληψη για ναρκωτικά, 11 προληπτικές προσαγωγές και μία σύλληψη και στο Κερατσίνι. Συναγερμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ράλι των καυσίμων, σκέψεις για έκτακτο φόρο στις εταιρείες ενέργειας. Επίγον να επιταχύνουμε προς την ενεργειακή ανεξαρτησία μας, το μήνυμα Πιέρα Κάκη από το Eurogroup, παγκόσμια ανησυχία για την τιμή της ενέργειας. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων θα ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων. Νέα πρόκληση από την Άγκυρα υπερπτήσεις οπλισμένων τουρκικών μαχητικών πάνω από ρο και ζουράφα. Σβήναμε τα ραντεβού στο τέλος της ημέρας, δεν κρύβαμε το μηχάνημα, υποστηρίζει η γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι μετά το θάνατο Μαζονάκη. Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις εισαγωγής μαθητευόμενων στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Στα χέρια του λιμενικού Τούρκος με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα με σκοπό να τα διοχετεύσει σε αλλοδαπούς μετανάστες. Η κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα ενισχύει την ακροδεξιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τη μείωση των αφίξεων μεταναστών, δηλώνει ο Ευρωπαίος Επιτρόπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
6: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.

Πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Παρτίζαν με 199, έχοντας Τσεντί Όσμαν στους 27 πόντους και Φώστερ στους 25, μαζί με τον νικητήριο Μπάζερ Μπίτερ. Και μετά τη φιλική νίκη επί της Αρμάνη, ο αγώνας ήταν για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος και πάει στον τελικό για να αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Παναθηναϊκός Μπουρκ. Μετά τη φιλική νίκη λοιπόν επί της Αρμάνη στην Ιταλία, ο ΠΑΟΚ κέρδισε ξανά μια ομάδα EuroLeague και έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει τα μάτια αντιπάλους από το υψηλότερο επίπεδο. Άλλωστε αυτός είναι ο στόχος πλέον της διοίκησης του ΠΑΟΚ και δεν είναι τυχαίο ότι ο γενικός διευθυντής της EuroLeague, ο Τσούς Μπουένο, σε συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους στο Abu Dhabi, έπλεξε το εγκόμιο του Τέλη Μιστακίδη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο φανταστικός Τέλης θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Ο Τσούς Μπουένο είπε ότι 12 ομάδες που έκαναν πρόταση για να πάρουν franchise, μεταξύ των οποίων και ο ΠΑΟΚ, κατέθεσαν μακροπρόθεσμο πλάνο. Ο ΠΑΟΚ πήγε με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει και το πλάνο για το νέο γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση, οι ατάκες του Γενικού Διευθυντή της EuroLeague για τον Μιστακίδη και τον ΠΑΟΚ επιβεβαιώνουν πλέον ότι βλέπουν οι Ευρωπαίοι τον δικέφαλο του Βορρά με άλλο μάτι και ότι ο δικέφαλος του Βορρά μπορεί να κοιτάζει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στα μάτια, και μάλιστα το απέδειξε με τη μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν. Και εν τω μεταξύ έχει δυναμώσει πάρα πολύ και ο Άρης και ελπίζουμε τώρα που ξεκινά το πρωτάθλημα μπάσκετ να έχουμε πλέον όχι το δίπολο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που είχαμε τα τελευταία χρόνια, αλλά να αναβιώσει εκείνο το τρελό ΠΑΟΚ Άρης, Άρης ΠΑΟΚ. Όσοι είναι στην ηλικία μου πάνω κάτω, εκεί στα 50, θα θυμούνται τι γινότανε τότε, όταν το δίπολο δεν ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αλλά Άρης ΠΑΟΚ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Fade out, fade out, fade out, fade out.
3: Καλησπέρα στην Ιωάννα που παρά τις υποχρεώσεις πάντα βρίσκει χρόνο για να ακούει το In εκπομπή, και στην Κωνσταντίνα που στέλνει την καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά και τα μηνύματα. 693-0078-228, αριθμός στο Viber, 693-0078-228. Μπορείτε να τα στέλνετε φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την οδύσσια που ζουν οι εκπαιδευτικοί, κυρίως στις σποράδες, εδώ δίπλα μας. Από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, σε ακατάλληλα δωμάτια, χωρίς ζεστό νερό, για να περιμένουν να αδειάσουν τα σπίτια ή τα διαμερίσματα που έκλεισαν μετά τον διορισμό τους, αλλά πρέπει πρώτα να φύγουν οι τουρίστες. Εδώ και ένα μήνα περίπου έχουν ανοίξει τα σχολεία και επισήμως, οπότε οι άνθρωποι πήγαν στις θέσεις τους και από τότε περιμένουν πότε θα τελειώσει η σεζόν για να φύγουν οι τουρίστες από τις σποράδες, έτσι ώστε να εγκατασταθούν και αυτοί στα σπίτια που έχουν ήδη καπαρώσει. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στη Σκιάθο, όπως διαβάζουμε στον τοπικό τύπο, και μάλιστα χειρότερο από κάθε άλλη χρονιά, όπως λέει η μόνιμη εκπαιδευτικός του νησιού, που φιλοξενεί αυτή την περίοδο στο δικό της δωμάτιο δύο συναδέλφους τους, συναδέλφους της, τους οποίους είδε πρώτη φορά τώρα εδώ τη φετινή χρονιά, και θα τους έχει στο σπίτι ως το τέλος Σεπτεμβρίου, όταν αδειάσουν τα δωμάτια που έχουν κλείσει. Αυτοί είναι οι τυχεροί, καθώς άλλοι θα πρέπει να περιμένουν μέχρι και αρχές Οκτώβρη για να αδειάσουν τα δωμάτια που έχουν κλείσει. Λέει, αναπληρώτρια με δύο παιδιά πήγε στη Σκιάθο για να εγκατασταθεί μαζί με τον σύζυγο και τα παιδιά, και έκτοτε έχουν αλλάξει δύο φορές ξενοδοχείο, πληρώνοντας κάθε βραδιά, και πλέον η εκπαιδευτικός μαζί με το ένα παιδί ζουν φιλοξενούμενοι σε κάτοικο του νησιού που τους λυπήθηκε. Ο δε σύζυγος και το δεύτερο παιδί ξαναγύρισαν πίσω στην ιδιαίτερη πατρίδα για να μην ταλαιπωρούνται. Και ακόμα όμως και αυτό είναι λίγο σε σχέση με το ότι τέλος Μαΐου, πριν ακόμα δηλαδή κλείσουν τα σχολεία για καλοκαίρι, τους πετάνε εντός εισαγωγικών έξω, αφού κανένας εκπαιδευτικός δεν μπόρεσε να κρατήσει δωμάτιο για όλη τη χρονιά και πρέπει να φιλοξενήσουν οι κάτοικοι της περιοχής τους τουρίστες, τα οποία νοικιάζουν τα δωμάτια με τη βραδιά. Ίδια εικόνα και στη Σκόπελο, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι. Και μάλιστα τη στιγμή που δεν υπάρχουν σπίτια, οι τιμές είναι στα ύψη, πόσο δύσκολο είναι λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους να πάνε, να επιβιώσουν, να πληρώσουν νίκη και σπίτι που ακόμα δεν έχουν πάρει.
4: Όταν χαρά

Λοιπόν, είχαμε θύμα τηλεφωνικής απάτησης στην περιοχή της Πέλας, από την οποία επιτίδη πήραν 6.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα πιθανής διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό είναι κάτι συνηθισμένο πια, που έχουμε φτάσει να θεωρούμε συνηθισμένο τον τρόπο με τον οποίο εξαπατούν επιτίδη ανθρώπους παίρνοντας τηλέφωνο και χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα. Εκείνο που δεν είναι πια συνηθισμένο όμως είναι ότι οι απατεώνες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν πλέον και τεχνητή νοημοσύνη. Μια σπήρα που εξαρθρώθηκε στην Αθήνα χρησιμοποιούσε λοιπόν την τεχνητή νοημοσύνη για να εξαπατά πολίτες. Πώς το έκαναν αυτό? Σύμφωνα με την αστυνομία λοιπόν, τα μέλη της οργάνωσης επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με υποψήφιο θύμα και τα ζητούσαν να κάνουν αυτά που ζητούν κάθε φορά. Πάρε τα κοσμήματα, βάλ τα εκεί, βγάλ τα έξω κτλ. Όταν το θύμα όμως άρχισε να εκφράζει αμφιβολίες και να σκέφτεται ότι ίσως πρόκειται για απάτη, οι δράσεις του έλεγαν να επικοινωνήσει με κάποιο συγγενικό ή άλλο πρόσωπο για να επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα της διαδικασίας και να καθησυχαστεί. Στη συνέχεια ζητούσαν από το θύμα τον αριθμό του τηλεφώνου του συγκεκριμένου προσώπου και επικοινωνούσαν οι ίδιοι μαζί του, προσποιούμενοι ανάλογα με την περίπτωση ότι εκπροσωπούν εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ή άλλων παροχών υπηρεσίας. Και στη συνέχεια κατέγραφαν τη φωνή και μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης την κλωνοποιούσαν. Έπειτα επικοινωνούσαν ξανά με το αρχικό θύμα και αναπαρήγαγαν τη φωνή του συγγενικού τους προσώπου και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούσαν την εντύπωση ότι ο συγγενής βρισκόταν πράγματι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και επιβεβαίωνε τις οδηγίες που είχαν προηγουμένως δώσει οι δράστες. Καταλαβαίνετε σε τι σημείο έχουμε φτάσει. Πλέον δεν θα πιστεύετε στα τηλέφωνα, ακόμα κι αν σας τηλεφωνούν και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ακούτε κάποιον τον οποίο γνωρίζετε. Νομίζετε ότι το γνωρίζετε. Η πιο ασφαλής μέθοδο είναι κλείστε τηλέφωνο, πάρτε εσείς οι ίδιοι αυτόν που υποτίθεται ότι ακούτε για να δείτε τι ακριβώς γίνεται.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, δέχθηκε πυραυλική επίθεση, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Επικαλούμενο μάρτυρες, το Reuters ανέφερε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Στην Οδυσσό, ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας, Όλεχ Κίπερ, είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 2 πλήγματα στο κέντρο της πόλης, με το δεύτερο να σημειώνεται τη στιγμή που στο σημείο είχαν ήδη σπεύσει τα σωστικά συνεργεία. Ισχυρίστηκε ότι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ένα όχημα και ένα κτίριο διοικητικής υπηρεσίας υπέστησαν ζημιές. Νωρίτερα, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 3 πλοία που προμηθεύουν τον Ουκρανικό στρατό σε λιμάνια της Ουκρανίας και στη Μαύρη Θάλασσα. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Τόνισε ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των νοικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει το φόρο καυσίμων κατά 14 σέντς το λίτρο, η οποία θα φτάσει τα 17 σέντς όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Der Spiegel, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διακύμανση της τιμής του πετρελαίου. Διευκρινήσεις για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι των κατηγορουμένων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γιατρών ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης στο ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας τη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου, Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί του στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012. Υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό. Απαντώντας την κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, διευκρίνησε ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση. Παραμένουν κλειστοί οι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκη στο τμήμα μεταξύ Βενιζέλου και Πανεπιστήμιο μετά την αντιφασιστική πορεία για 13 χρόνια από τη δολοφονία Φίσα. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές, μία μετατράπηκε σε σύλληψη για ναρκωτικά, ενώ στο Κερατζίνι έγιναν 11 προληπτικές προσαγωγές και μία σύλληψη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας 33χρονος Βραζιλιάνος που πιστεύεται ότι διέπραξε τουλάχιστον 16 ανθρωποκτονίες από το Μάιο, συνελήφθη ενώ είχε μεταμφιαστεί σε γυναίκα για να ξεφύγει. Προηγήθηκε κατά δίωξη 30 ωρών σε μια δασική περιοχή της Παραγιάμπα, μιας φτωχικής πολιτείας. Φόρουσε γυναικεία ρούχα και μια περούκα με μαύρα μακριά μαλλιά, ενώ κρατούσε στην αγκαλιά του ένα μωρό. Στην πρόγνωση του καιρού, στη Μακεδονία αύριο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες που σύντομα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 14 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχει αύριο Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά, όπου το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Το θερμόμετρο θα αγγίξει το μεσημέρι τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
1: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maseo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

0: Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.